0: λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
1: Ακούτε Κόσμος.
2: It's dreamy weather. We're on. You waved your crooked wand along an icy pond.

alcanza mi pena, si luego disfruta mi llanto.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
1: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
1: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο ποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνο εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κορέκα. Ένα μουσικό έργο του Χαράλαμπου Γογιού, βασισμένο σε γυναικεία χωρικά από αρχαίες τραγωδίες, τζαζ και πολυφωνικές μεταγραφές, με το χοροδιακό σύνολο Κόρες, τη Μαρίνα Σάτη και τον Τάσο Αποστόλου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την, μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
4: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
5: Κόσμος 93,6.

Καταπληκτική κιθάρα του Άντι Μέολα. Έχει γενέθλια σήμερα, γίνεται 72 ετών αυτός ο φοβερός Αμερικανός κιθαρίστας στη jazz, γνωστός βέβαια και στη jazz fusion, στη μουσική του κόσμου γενικότερα. Καλημέρα, είναι 6 και 5, είναι Τετάρτη, είναι 22 Ιουλίου, είναι μια καυτή Τετάρτη, τουλάχιστον όπως μας ενημερώνει εδώ το μετεωρολογικό δελτίο. Θα τα πούμε σε λίγο. Εμείς εδώ θα είμαστε έτσι κι αλλιώς μέχρι τις 8. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές θα είναι η Ηλιάνα Μαστάθη, μαζί μας η Ματίνα Κανελοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Τα υπόλοιπα τα γνωστά τα ξέρετε, τα λέμε πάντα στην αρχή, τους τρόπους επικοινωνίας δηλαδή, σε περίπτωση που θέλετε να πείτε κάτι, να προτείνετε, να πείτε μια καλημέρα. Έχουμε το Viber, στο οποίο θα γράψετε Cosmos Radio, θα ανοίξει σελίδα και θα στείλετε το μήνυμά σας. Έχουμε και τα social media φυσικά, και το Instagram και το Facebook, και το τηλέφωνο 210-6066-429. Αν είστε τύπος έτσι του τηλεφώνου, εδώ χτυπάει μέσα στο στούντιο και μέσα από το τηλέφωνο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Καλημέρα και πάλι, φτιάξτε καφέ και τα λέμε σε λίγο.

Πάμε να δούμε λοιπόν τι λέει για το καιρό σήμερα. Και λέει πολλά ακραία ζέστη θα έχουμε σήμερα. Πορτοκαλί προειδοποίηση από την ΕΜΗ για θερμοκρασίες μέχρι 40 με 43 βαθμούς σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού για τον κίνδυνο επίθεσης εκδήλωσης πυρκαγιάς σε 13 νομούς. Οι συνθήκες θα είναι ακραίες. Έχουν ανοίξει και σήμερα οι 7 κλιματιζόμενες λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Υπάρχει 24-ωρη γραμμή εξυπηρέτηση του Δημότη που είναι το 1595. Υπάρχει υποχρεωτική παύση πέθριων χειρονακτικών εργασιών σήμερα από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα σε Ανατολική Στερεά, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο και στο σύνολο της Αττικής. Έτσι, υποχρεωτική παύση πέθριων χειρονακτικών εργασιών από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα. Επίσης, τι άλλο να σας πω. Σήμερα ότι απαγορεύεται η είσοδος και παραμονή επισκεπτών καθώς και διέλευση οχημάτων στους λόφους Λουκοβιτού και Φινόπουλου. Αν θέλετε λοιπόν να πάτε σε κάποιο από αυτούς τους δύο λόφους, να ξέρετε ότι απαγορεύεται η πρόσβαση σήμερα. Να δούμε πιο αναλυτικά τις θερμοκρασίες. Ηλιοφάνεια θα έχουμε σε όλη τη χώρα. Θα έχουμε ίσως τοπικές βροχές και ίσως καταιγίδες στα ορεινά μόνο της Μακεδονίας και της Θράκης. Θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 36 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία μέχρι 39, στην Ήπειρο μέχρι 36. Στην Πελοπόννησο θα φτάσει μέχρι 43 βαθμούς, καθώς και στα κεντρικά ηπειρωτικά. Στην Κρήτη μέχρι 40 βαθμούς, στα Επτάνησα μέχρι 36 βαθμούς και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 26 μέχρι 37 βαθμούς. Θεσσαλονίκη σήμερα η θερμοκρασία εκεί μέχρι 39 βαθμούς, από 28 μέχρι 39. Στην Αττική όμως θα φτάσει μέχρι και τους 40 βαθμούς η θερμοκρασία. Γι' αυτό να είστε λίγο πιο προσεκτικοί σήμερα. Καλό είναι αν δεν έχετε κάποια δουλειά έξω να μην βγείτε από το σπίτι, να προτιμήσετε να είστε έτσι δίπλα από τον ανεμιστήρα ή το air condition. Και δεν ξέρω για την παραλία, και εκεί θα κάνει ζέστη. Εγώ θα το απέφευγα σήμερα. Chris Rea on the beach, 14 λεπτά μετά τις 6. Πάντως αυτή τη στιγμή στην Αθήνα είμαστε στους 28 βαθμούς. Έχει και λίγο αεράκι εδώ στην Αγία Παρασκευή, οπότε μέχρι στιγμής είναι καλά τα πράγματα.

Πάμε να δούμε και το ημερολόγιο της ημέρας. Μερικά πραγματάκια που έγιναν σαν σήμερα 22 Ιουλίου. Σαν σήμερα το 1894 διεξάγεται το πρώτο ράλι αυτοκινήτων. Έγινε σε δημόσιο δρόμο στη Γαλλία και οι συμμετέχοντες διένυσαν μια διαδρομή 78 μιλίων από το Παρίσι στη Ρουέν. 1991 συλλαμβάνεται ο κατασυρωή δολοφόνος που μάθαμε και από το Netflix που έκανε τη σειρά, ο κανίβαλος Τζέφρι Ντάμερ. Θα είναι σήμερα επίσης το 1992, επίσης έχει γίνει σειρά, ο βασιλιάς της κοκαίνης, ο Πάμπλο Εσκομπάρ, δραπετεύει από την πολυτελή του φυλακή, φοβόμενος έκδοσή του στην Αμερική. Και σαν σήμερα το 2001 βγαίνει σε δημοπρασία ένα αντίγραφο του σήματος της Nike, το περίφημο Swoosh, έτσι λέγεται αυτό το σήμα της Nike, φιλοτεχνημένο από το δημιουργό του πρωτοτύπου, το Davidson, ο οποίος σχεδίασε το 1971 το περίφημο αυτό σήμα, το οποίο αν δεν το ξέρετε, το Nike σημαίνει, προέρχεται από την ελληνική λέξη νίκη, το Nike. Και τι άλλο, σαν σήμερα το 2024, πριν από 2 χρόνια δηλαδή, φεύγει από τη ζωή ένας Άγγλος τραγουδιστής, ένας γνωστός κυρίως ως ο νονός των βρετανικών blues, ο John Mayer, φεύγει από τη ζωή 22 Ιουλίου 2024 μέσα από το θρυλικό του συγκρότημα John Mayer and the Blues Breakers, που ίδρυσε δεκαετία του 60. Ήταν μέντορας και ανέδειξε μερικούς από τους σπουδαιότερους μουσικούς της rock, όπως Eric Clapton, Peter Green, Mick Taylor. Εδώ John Mayer, A Hard Road.

0: Τετάρτη 22 Ιουλίου. Νέο κύμα. Ένα ταξίδι με άσπρα καράβια στους ηχούς του νέου κύματος με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Τραγουδούν μέλη της χοροδίας της ΕΡΤ. Ενορχήστρωση Αχιλέας Γουάστορ. Μουσική διεύθυνση Κυριακή Κουντούρη. Βεάκιο Δημοτικό Θέατρο. Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου στο www.ert.gr.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και Πολιτιστικό Σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

είδηση που διαβάσαμε χθες και μας στεναχώρησε πάρα πολύ ήταν η είδηση θανάτου του Αλέξη Σταμάτη, αυτού του συγγραφέα που έφυγε σε ηλικία 67 ετών. Μου κάνει τρομερή εντύπωση πόσο πολύ κόσμο άγγιξε το έργο, έχει αγγίξει το έργο του Σταμάτη, πόσοι πολύ στεναχωρηθήκαμε. Ήταν και απρόσμενο, εμείς δεν ξέραμε τι συνέβαινε στη ζωή του. Ένας φοβερός συγγραφέας, έχει εκδώσει συνολικά 34 βιβλία. Το έργο του, τον Μπάρ Φλομπέρ, έχει μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες. Για μένα είναι ένα από τα πιο συγκλονιστικά βιβλία που έχω διαβάσει. Μάλιστα είναι το βιβλίο που πάντα κάνω δώρο. Όταν είναι να κάνω δώρο ένα βιβλίο, λέω, έχετε διαβάσει τον Μπάρ Φλομπέρ? Όταν μου λένε όλοι, όχι, είναι ένα βιβλίο που όλοι πρέπει να έχουμε διαβάσει κάποια στιγμή στη ζωή μας. Βρήκα μία συνέντευξή του που θα ήθελα να διαβάσω, έτσι ένα μικρό απόσπασμα. Ακολουθείτε, λέει, κάποιο πρόγραμμα στη ζωή σας, λέει, προγραμματίζω μόνο την κάθε μέρα μου. Από τότε που κατάλαβα ότι δεν υπάρχει καμία ασφάλεια στη ζωή, εβόψα να κάνω μακρόπνοα σχέδια και αυτό ήταν απελευθερωτικό. Ο συγγραφέας με το έργο του κατακτά την αθανασία, ουδής αθάνατος, απαντά ο Αλέξης Σταμάτης. Θα κατακτήσουμε πρώτα τη ζωή και μετά βλέπουμε για την αθανασία. Ήταν μια συνέντευξη που και που είχε πάρει η Μία Κόλλια από το andro.gr. Και επίσης διάβασα στο Facebook, ξέρετε, υπάρχει ένα πολύ ωραίο site που είναι το site του βιβλιοπωλείου Μικρό Καράβι. Το Μικρό Καράβι βρίσκεται στα Χανιά, είναι υπαρκτό βιβλιοπωλείο, δημοσιεύει πάρα πολύ ωραία πράγματα κάθε μέρα που αφορούν την λογοτεχνία. Δημοσίευσε ένα απόσπασμα από κάτι που είχε δημοσιεύσει ο Αλέξης Σταμάτης και αυτό θα σας διαβάσω ένα μικρό μέρος του. Χρόνια αργότερα, λέει, το χωριό άδειασε, το ποτάμι έμεινε, τα δέντρα έμειναν, οι τάφοι επίσης. Μερικά σπίτια συνέχισαν να παραμένουν με ανοιχτά παράθυρα, παρότι μέσα δεν κατοικούσε πια κανείς. Και αυτό, αν με ρωτούσαν, είναι ο ακριβέστερος ορισμός της ψυχής. Ένα φωτισμένο δωμάτιο που εξακολουθεί να περιμένει εκείνους που έφυγαν.

μιλώντας για συγγραφείς, σαν σήμερα θα είχε γενέθλια, αν ζούσε ακόμα, ο Τόμ Ρόμπινς. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1932, αυτός ο Αμερικανός συγγραφέας. Έφυγε από τη ζωή πέρσι το 2025. Ένας συγγραφέας που νομίζω πολλοί έχουμε γνωρίσει, περισσότεροι, τουλάχιστον στα νεανικά μας χρόνια. Ένας συγγραφέας ο οποίος έγραφε μανιφέστα για την ελευθερία του πνεύματος, για την απόλαυση του έρωτα, για την απόρριψη των στεγανών και των σοβαροφανών. Είχε πει μάλιστα: η σοβαρότητα, λέει, είναι το καταφύγιο των ρηχών ανθρώπων. Το χιούμορ είναι η σοβαρότητα του μέλλοντος. Τα βιβλία του, αν δεν σας λέει κάτι το όνομα, σίγουρα τα βιβλία του κάτι θα σας λένε. Ο Τρυποκάριδος, ακόμα και οι Καουμπόισες Μελαγχολούν, το Άρωμα του Ονείρου, που είναι και το δημοφιλέστερο βιβλίο του στην Ελλάδα. Ο Τόμ Ρόμπινς, λοιπόν, γεννήθηκε σαν σήμερα 1932. Το ίδιο και ο Έντουαρντ Χόπερ γεννήθηκε σαν σήμερα το 1882, αυτός ο Αμερικανός ζωγράφος που τα έργα του απεικόνιζαν, αν θέλετε, τη μοναξιά, οι πινακές του, τη μοναξιά του σύγχρονου ανθρώπου. Ένα από τα πιο διάσημα έργα του είναι το Night Hawks, ένα εμβληματικός πίνακας με ένα νυχτερινό καφέ και τρεις πελάτες. Σίγουρα τον έχετε δει κάπου. Και ήταν, δεν ήταν μουσικός Χόπερ, αλλά λάτρευε και τη jazz μουσική, τα retro musical. Πίστευε ότι η jazz και η φύση της jazz, που είναι αυτοσχεδιαστική, επηρέασαν τον τρόπο που δημιούργησε την ατμόσφαιρα μέσα από τους πινακές του. Στα δικά μας τα μουσικά, Σάσα Τιστέλ, Γάλλος τραγουδιστής, έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 2004, και εξαιρετικός κιθαρίστας και ηθοποιός. Ίσως πάλι το όνομα να σας λέει κάτι, Μεσιέ Κανιμπάλ, αυτό το τραγούδι σίγουρα σας λέει, είναι δικιά του επιτυχία, καθώς και μια διασκευή του Raindrops Keep Falling on My Head στα γαλλικά το 1970.

0: 93,6.
1: Το Fihil Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολυμβητές, τη Σαμίνα Γιαννάτου και τον Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fihil Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. 25 χρόνια στον αέρα. Και ο Κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
3: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
4: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

αυτός είναι ο Ρούφους Ουέινράιτ, έχει και αυτός γενέθλια σήμερα, γεννήθηκε σήμερα 1973, Καναδός, Αμερικανό-Καναδός τραγουδοποιός, σπουδαία μουσική οικογένεια, έχει ένα εντελώς προσωπικό στυλ, έχει έρθει 2-3 φορές τουλάχιστον στη χώρα μας για συναυλίες και έτσι μπήκαμε και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλημέρα και πάλι, είναι Τετάρτη, είναι 22 Ιουλίου, είναι 7 λεπτά μετά τις 7, έχουμε γιορτή σήμερα, γιορτάζει η Μαγδαληνή και η Μαρκέλα και ο Μάρκελος, πείτε τους χρόνια πολλά. Εμείς εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές Λιάννα Μαστάθη, Ματίνα Κανελοπούλου μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Με ένα πολύ ζεστό καιρό σήμερα στην Αθήνα, έχουν βγει διάφορες ανακοινώσεις, τις λέγαμε και πριν για να ξέρετε ότι έχει κλείσει σήμερα ο Λυκαβητός και ο Λόφος Φινόπουλου λόγω για την αποτροπή κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς, οπότε να το ξέρετε αυτό. Επίσης υποχρεωτική παύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα, αφορά και το σύνολο της Αττικής. Συνέχεια μάλλον ένα κύριο που έχει γενέθλια σήμερα, Don Henley, drummer, τραγουδιστής των Eagles, αλλά και με δικιά του προσωπική solo καριέρα, κάτι από Eagles που αγαπάμε.

Διαβάζω ότι υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια στην κοινωνία της Πάρου σχετικά με την εκμετάλλευση των παραλίων εκεί πέρα. Έγινε μάλιστα και μια κινητοποίηση την Κυριακή. Αφορούσε την παραλία Τρυπητή, η οποία μισθώθηκε για πρώτη φορά φέτος και έχει ομπρελοκαθίσματα. Είχαμε τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε και τα ομπρελοκαθίσματα. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα αυτά, όχι μόνο στην Πάρο, αλλά γενικότερα και τα τραπεζοκαθίσματα, αλλά και τα ομπρελοκαθίσματα. Υπάρχει στην Πάρο μεγάλη δυσαρέσκεια, έχουν αρχίσει οι κινητοποιήσεις, υπάρχει το κίνημα για τις ελεύθερες παραλίες, κάνουν διαδηλώσεις και περιμένουν να δουν κάποιο αποτέλεσμα σχετικά με την ραγδαία τουριστικοποίηση του νησιού. Πραγματικά στην Πάρο είναι ραγδαία. Μιλώντας για νησιά, διαβάζω ότι στην Κρήτη, η Κρήτη μάλλον αποτελεί τον δημοφιλέστερο προορισμό για αγορά εξοχικής κατοικίας από ξένους και είναι λογικό. Η Κρήτη είναι μεγάλο νησί, έχει πολλές κοινωνικές παροχές. Ένα στους τρεις, λέει, ξένους αγοραστές αναζητούν εξοχικό στην Ελλάδα, επιλέγουν το νησί της Κρήτης και μάλιστα ο προϋπολογισμός που έχουν οι περισσότεροι είναι γύρω στα 400.000 ευρώ, ένα 36,5%, ένα 22% είναι και λίγο παραπάνω, αυτό είναι μέχρι τα 600.000 ευρώ. Οι προσελκύοι αγοραστές, έχει μεγάλη τουριστική περίοδο, έχει ήπιο κλίμα, έχει διαθέσιμη γη, έχει προοπτικές υψηλών αποδόσεων και να σας πω την αλήθεια, ναι, συμφωνώ και εγώ, η Κρήτη είναι λογικό να αποτελεί κορυφαίο προορισμό για τους ξένους. Στα δικά μας τα μουσικά έχουμε ακόμα μερικά πραγματάκια από το ημερολόγιο της ημέρας. Σήμερα γενέθλια η Μιρέι Ματιέ, γεννήθηκε το 1946. Είναι μεγάλη Γαλλίδα τραγουδίστρια. Έχει ηχογραφήσει πάνω από 1200 τραγούδια σε 11 γλώσσες και έχει πουλήσει περισσότερο από 122 εκατομμύρια δίσκους. Ένα τεράστιος αριθμός. Εδώ θα την ακούσουμε να διασκευάζει το Woman in Love.

0: έμπλεκο. Γίνουν από θαύματα μέχρι επαναλήψεις πραγμάτων ήδη γνωστών. Δηλαδή, μπορεί να έρθουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να στο κομμάτι της τεχνολογίας να βοηθήσουν στο να γίνει κάτι πολύ πιο εύκολο, πολύ πιο εύληπτο και με λιγότερο διοικητικό κόστος. Μπορεί να μπουν και άλλα στοιχεία μέσα. Μπορεί να προσθεθούν πληροφορίες και από άλλες γειτονιές. Αυτή την περιορίζεται
1: να απλωθεί, στο κέντρο της
0: πόλης.
1: Δηλαδή,
0: ακριβώς, γεωγραφικά θα μπορούσε να απλωθεί. Υπάρχουν σημεία της πόλης γύρω, γιατί πλέον η Αθήνα είναι ένα τεράστιο λεκανοπέδιο οικοδομημένο όλο. Δηλαδή τα διοικητικά όρια των Δήμων είναι τυπικά, δεν είναι ουσιαστικά για τον πολίτη ο οποίος περπατάει. Το αν πέρασε από το Γαλάτσι στο Δήμο, αν είναι στο Δήμο Αθηναίων ή στη Νέα Φιλαδέλφια, δεν ξέρω τι, του είναι παγερά διάφορο.
1: Σωστά. Αυτή και ο χάρτης του λεκανοπεδίου ένας είναι τώρα, τι να λέμε.
0: Ακριβώς. Ναι. Είναι ένα συνεχές πράγμα. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο τον διακόπτει. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε τις δυσκολίες, σε τι βαθμό λεπτομέρειες μπορεί να μπει μια τέτοια πρωτοβουλία. Θα μπορούσε για παράδειγμα να μπει λεπτομέρεια και σε σχέση με την ώρα, γιατί η σκιά αλλάζει και τα λοιπά. Μπορεί να προχωρήσει πάρα πολύ. Το βασικό πάντως, η βασική ανάγκη πέρα από τους κάψονες που είναι μια πραγματικότητα, ήταν οι πολίτες να βοηθήσουμε τους πολίτες να μοιραστούμε μια θετική πληροφορία που λέει ότι ρε παιδί μου, από εδώ μπορεί να ταλαιπωριέσαι λιγότερο, ή από εκεί μπορεί να είναι ευχάριστα, ή εδώ έχει μια βρυσούλα, εδώ έχει μια σκιούλα, εδώ έχει ένα πολύ ωραίο παγκάκι σε ένα πολύ καλό σημείο. Αυτή την πληροφορία θέλαμε να μοιραστούμε. Γιατί όλοι μας είμαστε πολίτες οι οποίοι κυκλοφορούμε στο κέντρο της πόλης και υποφέρουμε τις ημέρες αυτές.
1: Σωστά. Είναι το coolroots.gr που μπορείτε να μπείτε και να το χαζέψετε και να το δείτε. Και αν σας αρέσει να περπατάτε και είσαστε εδώ στην Αθήνα, να το επεκτείνουμε και σε άλλες πόλεις όμως. Δηλαδή θα ήταν
0: μακάρι να είναι μια πρωτοβουλία την οποία αγκαλιάζουν οι πολίτες και αρχίζει και απλώνει, εξελίσσεται και γίνεται ακόμη καλύτερη. Μακάρι. Αυτό είναι το ζητούμενο και όχι να καπαρώσουμε την ιδέα και να πούμε εδώ 4, 5, 10 εθελοντές ξεκίνησαν αυτό το κινητικό μας. Όχι, το ζητούμενο είναι αυτό να απλωθεί.
1: Ευχόμαστε καλή επιτυχία.
0: Και να γεννήσει ενεργούς πολίτες.
1: Ναι, καλή επιτυχία.
0: Που βοηθάει ένας τον άλλον.
1: Και αν μας ακούνε και χορηγοί, να βοηθήσουν. Να χρηματοδοτήσουν.
0: Μακάρι.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χαραλαμπίδη. Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά, καλημέρα σας.
1: Ο κύριος Νίκος Χαραλαμπίδης, διευθυντής του Ελληνικού Γραφείου της Greenpeace, για την πιλωτική εφαρμογή αυτού του χάρτη. Αναζητήστε το, πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρον. Λέγεται Cool Roots και σας δείχνει ποια είναι τα σημεία της δροσιάς σε πρώτο χρόνο. Τώρα το φτιάξανε μόνο για την Αθήνα. Παιδιά, μου στέλνετε το όνομα του ποινικολόγου. Το ξέρω εγώ το όνομα του ποινικολόγου. Απλά δεν μου επιτρέπετε να το

Ο Χρήστος λέει: τέτοιες μέρες σκέφτεσαι ότι σε άλλες χώρες ξυλώνουν άσφαλτο και τσιμέντο για να μειωθεί η θερμοκρασία, ενώ εμείς το αντίθετο. Π.χ. στη Δάφνη, στο παλιό εργοστάσιο της Πυρκάλ, θα μεταφέρουμε 10 υπουργεία αντί να κάνουμε πάρκο. Και να ξυλώσει την άσφαλτο δεν λύνει το πρόβλημα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλα υλικά τα οποία να μειώνουν τη. Μακάρι να υπάρχουν και να τα χρησιμοποιήσουν. Δεν αντιλέγω εγώ. Πριν πάμε για τους τίτλους των ειδήσεων, θέλω να σας μεταφέρω μια ιστορία, έτσι λίγο γιατί για να δροσιστούμε λίγο, όχι για κανένα λόγο, που άκουσα να λέγεται, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό το πράγμα. Βγήκαν λοιπόν δύο νέα παιδιά ραντεβού, ένα γόρι και ένα κορίτσι, και πήγαν, τέλος πάντων, πήγαν το ποτό τους και τα λοιπά. Στο τέλος του ραντεβού είπε, λέει, ο νεαρός στην κοπέλα, θέλεις να πάμε σπίτι μου? Του είπε ναι, βεβαίως. Δεν ξέρω πόσο καιρό είχαν γνωριστεί, ήταν πρώτο, δεύτερο ραντεβού, δεν το γνωρίζω αυτή τη λεπτομέρεια. Τώρα σας λέω, μου το είπαν αυτό. Και λέει, πήγανε, λέει, στο σπίτι, και με το που μπήκανε μέσα η κοπέλα άρχισε να μιλάει στα έπιπλα. Γεια σου καναπέ, τι κάνεις κρίνιο, τα χάιδευε, λέει, και όλα στα έπιπλα. Γεια σου πολυθρονίτσα, πώς είσαι, πώς αισθάνεσαι τραπέζι. Τώρα, ή τον τρόλαρε ή έχει κόψει καπίστρι, παιδιά, συγγνώμη που το λέω έτσι.

Είναι κάποιοι άνθρωποι που έχουν αυτό το μαγνήτη, το συγκεκριμένο. Ξέρω εγώ πώς λέγεται ο μαγνήτης, δεν θα τον πω, δεν μου επιτρέπεται. Αλλά μερικές φορές αισθάνομαι ότι τον έχω κι εγώ. Η αλήθεια είναι. Όχι στο θέμα των ραντεβού, γενικότερα.

Μία επίσης ενδιαφέρουσα είδηση, την οποία θα σας πω αργότερα όταν θα επιστρέψουμε, γιατί σιγά σιγά θα πάμε στο τύπλο των ειδήσεων σε λίγο. Είναι ένα πρόβλημα μεγάλο, παιδιά. Χάνει έδαφος ο γυμνισμός σε όλο τον κόσμο. Γυρίζουν την πλάτη οι νέοι. Και φταίνε τα smartphones και τα social media. Αποξενωνόμαστε. Το καταλαβαίνετε. Βρε Παναγιώτη, μπορεί να προετοιμαζόταν λίγο να μιλήσει αργότερα στο κρεβάτι. Μην μιλάς στο έπιπλο, στον άνθρωπο βρε να μιλήσεις. Για όνομα του Θεού. Στα οριστά άγρια βουνά. Λοιπόν, θα επιστρέψω σε λίγο. Προς το παρόν πάμε μουσικά στους τίτλους με τον φίλο μου το Σιλ. Κι αυτός υπήρχε διάσταση απόψεων, αν άρεσε ή δεν άρεσε. Μένα μ' άρεσε ο Σιλ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε κλειό καύσωνα και ακραίου κινδύνου πυρκαγιών η χώρα, πορτοκαλί προειδοποίηση για θερμοκρασίες έως και 43 βαθμούς Κελσίου σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Αττική και Ανατολική Πελοπόννησο. Παύση υπαίθριων εργασιών 1 έως 5. Σοβαρά προβλήματα στην Κέρκυρα από τους ισχυρούς ανέμους και την έντονη βροχόπτωση κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες των αρχών για την υπόθεση θανάτου γνωστού ποινικολόγου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Εξετάζεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Για 11η νύχτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν στρατιωτικές βάσεις, εγκαταστάσεις drones και ναυτικές υποδομές στο Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις θα πλήξουν πολύ σύντομα το όρος Αξίνα, το θεωρούμενο πυρηνικό οχυρό του Ιράν που απείλησε με αντίπεινα. Με την καταβολή των συντάξεων του Σεπτεμβρίου, που θα γίνει στο τέλος Αυγούστου, θα δουν αυξήσεις στη σύνταξη χειρίας οι συνταξιούχοι του δημοσίου. Η Γαλλία, η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγορεύει με νόμο την πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Άνοδος της θερμοκρασίας έως 41 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
4: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Earth News Radio 105.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι και στο Air News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Σήμερα είναι Τετάρτη 22 Ιουλίου και θα σας ταξιδέψουμε τώρα. Θα πάμε στην Ιταλία, η οποία μας έχει τροφοδοτήσει με πολλές ειδήσεις τελευταία. Για λίγο έλειψε ο Κρίστιαν για να ξεκουραστεί λίγο, ο Κρίστιαν Μαυρής, ο ανταποκριτής μας. Αλλά δόξα τω Θεώ, η επικαιρότητα και στην Ιταλία βρίθη ειδήσεων και με ειδήσεων που προκαλούν και εντύπωση πολλές από αυτές. Καλημέρα, Κρίστιαν.
1: Καλημέρα, Κατερίνη, σε εσένα και τους ακροτές μας.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω από πού να ξεκινήσουμε. Το ένα θέμα που κυριαρχεί νομίζω πάρα πολύ στην Ιταλία είναι αυτή η υπόθεση με τον Κοσματοπόλη, ο οποίος είχε καταδικαστεί αμετάκλητα σε ποινή κάθειρξη 14 ετών για το φόνο δύο ληστών. Είχε γίνει ένοπλη ληστεία στο μαγαζί του και πήρε θέση. Σωστά. Και η Τζόρτζια Μελόνι, έτσι δεν είναι?
1: Και όχι μόνο. Στις 28 Απριλίου του 2021, ένας κοσμηματοπόλης ονόματι Μάριο Ρότζερο έπεσε για πολλωστή φορά θύμα ληστεία στο κατάστημά του στο χωριό Τζενσάνε Καβού στο Πεδεμόντιο. Τώρα, υπάρχει ένα βίντεο το οποίο είναι αποκαλυπτικό και πόσο μάλλον ξεκάθαρο της υπόθεσης, το οποίο δείχνει πως έπεσε με θύμα ληστεία, ήταν εκεί με τη σύντροφό του και την κόρη του, με τη σύζυγό του μάλλον. Έδεσαν χειροπόδα, έδεσαν στα χέρια μάλλον την κόρη του και στη συνέχεια, αφού οι ληστές τον υποχρέωσαν να τον ανάγκασαν μάλλον να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο για να πάρουν κοσμήματα και ελία ήταν ύψος περίπου 68.000 ευρώ, οι δύο ληστές και ο οδηγός που είχαν μπει στο κατάστημα βγήκανε από την πίσω πόρτα και πήγανε προς το όχημα. Ο κοσμηματοπόλης, αφού οι ληστές βγήκανε, άνοιξε ένα σιρτάρι, πήρε ένα περίστροφο, κυνήγησε τους τρεις ληστές, τους πυροβόλησε ψυχρό και σκότωσε ύστερα από ουσιαστικά μία μικρή καταδίωξη δύο από τους τρεις. Και γι' αυτό το λόγο καταδικάστηκε ουσιαστικά σε 14 χρόνια μάλλον και 9 μήνες κάθειρξης συν αποζημίωση των οικογενειών των θυμάτων με χρηματική αμοιβή ύψους 780.000 ευρώ. Για ποιο λόγο? Γιατί ουσιαστικά σύμφωνα με τις αρχές δεν πρόκειτο για αυτοάμυνα αλλά για εκτέλεση. Αυτό το πράγμα, αυτή η είδηση δίχασε την Ιταλία στα δύο. Ξεκάθαρα, γιατί δίχασε την Ιταλία, την χώρισε σε δύο μέρη. Από τη μία αυτή που τον θεωρούν δολοφόνο και εκτελεστή εφόσον ο φόβος και πόσο μάλλον η απειλή για τη ζωή του και του ιδίου και της οικογένειάς του είχε τελειώσει πλέον, γιατί οι ληστές είχαν φύγει, και από την άλλη αυτοί που λένε πως αρκετά είναι αρκετά, δεν μπορείς να μπεις στη ψυχολογία ενός ανθρώπου ο οποίος έχει μόλις υποστεί από πολλωστή φορά ληστεία, πόσο μάλλον ένας κοσμηματοπόλης ηλικιωμένος ο οποίος είναι εκτεθειμένος σε ένα τέτοιο κίνδυνο. Και μέσα σε αυτό πρέπει να τονίσουμε πως 20 περίπου χρόνια νωρίτερα ο ίδιος ο κοσμηματοπόλης, στον ίδιο τον κοσμηματοπόλη μάλλον, είχαν αποσύρει την άδεια όπλο κατοχής, γιατί ο ίδιος είχε χρησιμοποιήσει το περίστροφο για να πάει στο σπίτι της πρώην σχέσης της κόρης του και είχε απειλήσει και αυτό το παιδί αλλά και την οικογένειά τους. Οπότε του απέσυραν την άδεια οπλοκατοχής και φαίνεται μάλιστα πως αυτό το περίστροφο το οποίο χρησιμοποίησε για να σκοτώσει δύο από τους τρεις ληστές ουσιαστικά τον κατήχε παράνομα. Οπότε συσσωρεύτηκαν όλες αυτές οι πληροφορίες και στην Ιταλία υπάρχει αυτή η μεγάλη συζήτηση και υπάρχει και μια δυνατή τοποθέτηση και από πλευράς της πολιτικής ζωής του τόπου που υπάρχει ουσιαστικά η κέντρο δεξιά, η οποία περίπου σύσσωμη, θα μπορούσα να σας πω, μπαίνει μέσα και αναρωτιέται ποιος μπορεί να κρίνει τελικά την ψυχολογία ενός ανθρώπου ο οποίος πλέον μπαίνει σε ένα πλαίσιο ουσιαστικά σχεδόν μη λογικό πλέον, το οποίο είναι αυτοάμυνας από τη μία αλλά από την άλλη ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μόλις δεχτεί μία ληστεία. Και έτσι έχουν ξεκινήσει κάποιες συζητήσεις. Για παράδειγμα, ο Ματέο Σαλβίνη της Λέγκα φαίνεται πως σκέφτεται πολύ σοβαρά την ιδέα να τον κατεβάσει στις επόμενες εκλογές ως υποψήφιο.
0: Α, τόσο πολύ?
1: Ναι, το οποίο μάλιστα έχει και ένα προηγούμενο από την άλλη μεριά. πολιτικά μιλώντας, γιατί το κόμμα EVS, το οποίο είναι η συμμαχία αριστερών της Ιταλίας, πριν από μερικά χρόνια, θα θυμάστε πως είχαμε στην Ιταλία την περίπτωση της λεγόμενης αλυσοδέσμιας, που ήταν μια ακτιβίστρια της αριστερής ακτιβίστρας, η οποία στη Βουδαπέστη είχε συμμετάσχει σε κάποια επεισόδια κατά ακροδεξιών
0: στοιχείων. Το θυμάμαι.
1: Και η οποία ουσιαστικά ήταν στις λεγόμενες φυλακές του Ορμπάν. Για να την σώσουν λοιπόν, την είχαν κατεβάσει σαν υποψήφια ευρωβουλευτή και εξελέγει και βρίσκεται ως Ιταλίδα ευρωβουλευτή στις Βρυξέλλες αυτή τη στιγμή. Οπότε υπάρχει αυτό το σκεπτικό από τη Λέγα. Όμως για να κατεβάσουν αυτόν τον άνθρωπο και με μια τέτοια καταδίκη στην Ιταλία, το νομικό πλαίσιο δεν το επιτρέπει. Οπότε υπάρχει και μια άλλη συζήτηση μέσα σε αυτό, η οποία ουσιαστικά βρίσκεται μέσα στα πλαίσια μιας εκτενέστερης συζήτησης. Είναι πολύπλοκο το θέμα και έχει απασχολήσει πάρα πολύ την Ιταλική κοινή γνώμη την τελευταία εβδομάδα τουλάχιστον.
0: Τώρα, η παρέμβαση της Μελώνη και του Υπουργού Δικαιοσύνης για να δοθεί χάρη στο συγκεκριμένο άνθρωπο, μπορεί να προχωρήσει, έχει τη δυνατότητα να το κάνει αυτό η Μελώνη?
1: Αυτή τη στιγμή γενικότερα το νομοθετικό πλαίσιο δεν μπορεί να κάνει κάτι εκτός και αν ο Ιταλός Πρόεδρος της Δημοκρατίας ξεκινήσει με τη διαδικασία χάριτος για τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Και μάλιστα υπάρχει και ένα σχετικό πλαίσιο, γιατί φαίνεται πως ο Ιταλός Υπουργός Δικαιοσύνης Κάρλο Νόρντιο την περασμένη εβδομάδα είχε ξεκινήσει ο ίδιος μια πρωτοβουλία για να μπορέσει να προχωρήσει προς την χάρη. Όμως μέσα σε αυτό το πλαίσιο τον κάλεσε η ίδια Προεδρία της Δημοκρατίας, λέγοντας ουσιαστικά ναι, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο μπαίνει μέσα στις αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας. Οπότε υπάρχουν όρια του Υπουργού και του Υπουργείου και πέρα από αυτά τα όρια υπάρχουν οι αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας. Και από ό,τι φαίνεται ήταν μια κίνηση η οποία ο ίδιος ο Υπουργός της Δικαιοσύνης γνώριζε πως θα γινόταν ούτως ή άλλως, και γι' αυτό το λόγο γίνεται και λόγο για ιταλική προπαγάνδα ιταλικής κεντροδεξιάς, πόσο μάλλον σε μια στιγμή όπου η ιταλική κεντροδεξιά αντιμετωπίζει μια κρίση εσωτερική περισσότερο. Και γι' αυτό το λόγο η συζήτηση είναι εκτενέστερη, θα έλεγα, μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο.
0: Τώρα, μάθαμε χθες ότι κυκλοφορούσαν κάποιες ψηφιακές φόρμες που ζητούσαν από τους πολίτες να καταγγέλουν να λένε, ξέρω εγώ, στην περιοχή μου έχει Ισραηλινούς πολίτες, έχει Ιταλούς Εβραίους, στο ξενοδοχείο τάδε μένουν 5 Ιταλοί Εβραίοι. Αυτό το πράγμα το κατήγγειλε ο πρόεδρος Εβραϊκής Κοινότητας του Μιλάνου.
1: Ναι.
0: Από πού εκπορεύεται αυτό τώρα?
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο
0: είναι ένα τριχιαστικό,
1: είναι ένα τριχιαστικό και μας φέρνει πίσω σε πολύ κατάμαυρα χρόνια τα οποία ζήσαμε πριν από περίπου έναν αιώνα και που δεν θέλει κανείς να ξαναζήσει ξεκάθαρα πράγματα, γιατί αυτές είναι εμέσως πριν σαφώς λίστες απαγόρευσης, έτσι. Είναι οι λίστες οι οποίες θυμόμαστε πως ουσιαστικά έλεγαν μακριά οι Εβραίοι και τα σκυλιά από τα καταστήματα.
0: Βέβαια.
1: Και αυτό το πράγμα ακριβώς είναι κάτι το ανατριχιαστικό και κάτι το οποίο μας δείχνει πως πράγματι υπάρχει ένα αντισημιτικό κίνημα το οποίο κινείται, και πρέπει να τονίσουμε επίσης πως αυτές οι φόρμες ουσιαστικά ήταν ένα σύνδεσμος το οποίο κυκλοφορούσε μέσα σε διάφορα chat, και μέσα σε αυτό το σύνδεσμο ουσιαστικά ξεκινούσε μια διαδικτυακή εκστρατεία καταγγελιών για να δείξει, για να γίνει μια καταγραφή της παρουσίας Ισραηλινών ή Εβραίων πολιτών σε ξενοδοχεία, είτε οι οποίοι είχαν καταστήματα, τουριστικά πλαίσια που σύχναζαν γενικότερα Ισραηλινοί, για να μπορέσουν να δείξουν ουσιαστικά μέσα στο χάρτη που συχνάζουν. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς ποιος ήταν ο τελικός σκοπός, αλλά το θέμα πως υπάρχει μια λίστα απαγόρευσης γενικότερα, η οποία γίνεται μέσω database, θα μπορούσαμε να πούμε, δηλαδή μέσω λίστων δεδομένων. Αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο φοβίζει, και μάλιστα σε αυτό το πλαίσιο πριν από 2 μέρες περίπου μίλησε και ένας Ιταλός γερουσιαστής του Δημοκρατικού Κόμματος, ο Γκρατσιάνο Ντελ Ρίο, ο οποίος είναι και πρώην υπουργός στην Ιταλία, και μάλιστα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δραστηριοποιηθεί πάρα πολύ σχετικά με όλο το κίνημα, το αντισημιτικό κίνημα, το αντισημιτισμού, συγγνώμη, που υπάρχει στη χώρα, αλλά και πιο εκτενέστερα. Και μάλιστα υπενθυμήθηκε πως στα τέλη Μαρτίου η Ιταλική Γερουσία ενέκρινε ένα κείμενο σύμφωνα με αναφορά στον ορισμό της λεγόμενης Διεθνούς Συμμαχίας για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος. Τώρα τι γίνεται, υπήρξε μια αποχή από το Δημοκρατικό Κόμμα για διάφορους λόγους, όμως αυτοί που ψήφισαν υπέρ αυτού του κειμένου, μεταξύ αυτών ήταν και αυτός ο γερουσιαστής, ο οποίος μάλιστα υπογράμμισε το ότι μιλάμε για ένα κίνημα αυτό της λίστας που μόλις είπαμε, της λίστας απαγόρευσης, το οποίο μας θυμίζει τα παλιότερα χρόνια όπου ξεκινούσαμε με λίστες και βγαίναμε πλέον στους φυλετικούς νόμους. Και αυτό είναι κάτι το οποίο τρομάζει, και μάλιστα πρέπει να πούμε πως υπήρξαν και διάφορα επεισόδια τα οποία έχουν καταγραφεί στην Ιταλία, τα οποία ήταν σκόρπια σε καταστήματα, για παράδειγμα όταν έρχονταν Ισραηλινοί πελάτες. Υπήρξαν διάφοροι καταστηματάρχες, διάφοροι σερβιτόροι, οι οποίοι ουσιαστικά είτε τους εξέβριζαν, είτε αρνόντουσαν να τους σερβίρουν, είτε τους έδιωχναν κυριολεκτικά από το κατάστημα. Και στις αρχές της χρονιάς υπήρχε μια υπόθεση στο Στούνι, σε ένα τουριστικό θέρετρο της Απουλίας, όπου ουσιαστικά ακτιβιστές εξαπέλυσαν επίθεση κατά τουριστών με Ισραηλινή προέλευση, γιατί τους κατηγορούσαν ότι ουσιαστικά πίσω από την παρουσία τους υπήρχε μια Ισραηλινή αποικιοκρατία στην εν λόγω περιοχή.
0: Ότι αντί να πηγαίνουμε μπροστά, πηγαίνουμε πίσω. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
1: Και με σταθερά βήματα και πολύ γρήγορα, από ό,τι φαίνεται. Γιατί το πράγμα έχει αρκετά. Έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις πλέον, και είναι κάτι το οποίο βγαίνει κατά καιρούς προς τα έξω. Αλλά από ό,τι φαίνεται, το κίνημα είναι αρκετά σημαντικό, και εξού και ο φόβος του Προέδρου της Εβραϊκής Κοινότητας του Μιλάνου, του κ. Μεγνάγη.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χριστιανού μου, για αυτά που μας μετέφερες από τη γειτονική μας Ιταλία. Σου στέλνω την αγάπη μου και την καλημέρα μας από την καυτή Αθήνα, καυτή όμως στην κυριολεξία, αλλά το περάσατε κι εσείς αυτό.
1: Το περάσαμε κι εμείς. Πιστεύω πως είναι το τρίτο κύμα καύσωνα, το οποίο έχει την ουρά του και πλέον κατέβηκε κάτω στην Ελλάδα. Οπότε συμφωνώ. Το περάσαμε κι εμείς και ήταν αρκετά δύσκολο. Οπότε καλή δύναμη.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Ο Χριστιανός Μαυρής, ο ανταποκριτής μας στην Ιταλία. Θέλω να πω το εξής. Το περιέγραψε και ο Χριστιανός αυτό. Είπε ότι ο άνθρωπος αυτός είχε πάει και είχε απειλήσει με όπλο τον φίλο της κόρης του. Του είχαν πάρει την άδεια οπλοφορίας, αλλά εκείνος εξακολουθούσε να το κατέχει το όπλο. Δεν είναι. Είναι μια πολύ μπερδευμένη περίπτωση. Απλά έχει προκαλέσει ένα debate στην Ιταλία, γιατί ο άνθρωπος αυτός είχε πέσει θύμα πολλές φορές. Αλλά και το να οπλοφορείς και να παίρνεις τον νόμο στα χέρια σου δεν είναι θέμα και αυτό. Δεν είναι τώρα κανονικό. Μην το λέμε, μην το συζητάμε. Εμένα προσωπικά τα όπλα από θέση με τρομάζουν, όποια μορφή κι αν έχουν, τα αποστρέφομαι, δηλαδή.

Για τον Έρος Ραματσότη δεν υπάρχει debate. Είναι κούκλος, είναι όμορφος και θέλουμε να μας τραγουδάει. Είναι τραγουδιστής του έρωτα. Το λέει και το όνομά του. Που λέτε η Ευρώπη μας θεωρείται η πιο φιλική ήπειρος για τους γυμνιστές. Σε Δανία, Σουηδία ο γυμνισμός επιτρέπεται σχεδόν σε όλες τις παραλίες. Η Γερμανία διαθέτει οργανωμένες ζώνες, όχι μόνο σε παραλίες αλλά και σε δημόσια πάρκα. Στην Ιταλία επιτρέπεται σε επίσημα αναγνωρισμένες παραλίες. Γερμανοί και Αυστριακοί επισκέπτονται συχνότερα παραλίες γυμνιστών με ποσοστό 28%. Αυτά τα στοιχεία τα διαβάζω από ένα ρεπορτάζ της συναδέλφου της Μαρίας Πιλιοπούλου από τον Ελεύθερο Τύπο. Όμως ο γυμνισμός υποχωρεί, σου λέει, υποχωρεί πάρα πολύ. Το κίνημα ξεθοριάζει των γυμνιστών. Οι νέοι του γυρνούν την πλάτη γιατί παλιά δεν φοβόσουν όταν θα πας σε μια παραλία να κάνεις γυμνισμό ότι θα σηκώσει ο άλλος το κινητό και θα σε τραβήξει. Και δεν ξέρεις τι θα κάνει με αυτή τη φωτογραφία ή με αυτό το βίντεο. Και τώρα σου λέει κάτσε να φύλαγε τα ρούχα σου. Γι' αυτό τα φυλάνε τα ρούχα τους τώρα, καταλάβατε.

Οι ρίζες, σου λέει, του σύγχρονου γυμνισμού βρίσκονται στα τέλη του 19ου αιώνα στη Γερμανία μέσα από το κίνημα Επιστροφή στη Φύση, που γεννήθηκε ως αντίδραση στη βιομηχανοποίηση και την αποξένωση των πόλεων. Η ιδέα ήταν ότι ο άνθρωπος έπρεπε να επανασυνδεθεί με τη φύση. Αυτά τα λέει η καθηγήτρια συγκριτικής ιστορίας του πολιτισμού και κοινωνίας στο Πανεπιστήμιο της Λειψίας, η Μάρεν Μέριγκ. Και έχουν γίνει διάφορες επιστημονικές έρευνες που λένε ότι όταν έχεις όλο σου το σώμα εκτεθειμένο στον ήλιο και στο νερό, βελτιώνει την σωματική και ψυχική υγεία. Με τα χρόνια, όπως περνούσαν τα χρόνια, αυτό έγινε και σύμβολο προσωπικής ελευθερίας. Ήτανε και αισθανόντουσαν πιο ελεύθεροι οι άνθρωποι. Μετά τους περιόρισαν σε οργανωμένους χώρους τους γυμνιστές, γιατί ήταν παντού ελεύθερο κάποτε. Και τώρα η Γερμανική Ομοσπονδία Γυμνισμού εκπροσωπεί 120 συλλόγους και αριθμούσε 65.000 μέλη πριν από 25 χρόνια, και πλέον έχουν μείνει μισή.

Σαν και κάποια τραγούδια τώρα, αυτό που ακούω τώρα τον R.E.M. ας πούμε για παράδειγμα, σου θυμίζουν κάποια πράγματα σε κάθε άνθρωπο. Κάποια τραγούδια μπορεί να του θυμίζουν. Εμένα μου θυμίζει ας πούμε ένα καλοκαίρι. Τώρα που δεν θυμάμαι και ποια χρονιά να ήταν. Πρέπει να ήταν του 1991. Τόσο παλιά είμαι. Σοκάρομαι και εγώ με το ακούω. Στην Αλόνισο. Την καλημέρα μου στο όμορφο νησί των Σποράδων, στην Αλόνισο, πανέμορφο μέρος με υπέροχα νερά, πολύ ωραίους ανθρώπους, πολύ ωραίες παραλίες, πολύ ωραία είχαμε περάσει τότε. Είχε μία δίσκο τότε στο νησί που πηγαίναμε όλοι. Η Κατερίνα Σερέτη θυμάται. Λοιπόν, είχε μια δίσκο τότε στο νησί που πηγαίναμε όλοι και το θεωρούσαμε πολύ μεγάλο γεγονός, ας πούμε. Και είχε και έναρξη το πρόγραμμα, όπως είχε παλιά που κάνανε έναρξη το πρόγραμμα. Αλλά πού να τα ξέρετε εσείς τα νιάνιαρα. Λοιπόν. Λοιπόν, να ρίξω μια ματιά στην κίνηση στους δρόμους. Είναι πολύ όμορφα στους δρόμους του Λεκανοπεδίου και σήμερα, όπως ήταν και χθες, τουλάχιστον τώρα, αυτή την ώρα που σας μιλάω. Το μοναδικό πρόβλημα που εντοπίζω είναι ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και στη Νέα Φιλαδέλφια, στο ρεύμα ανόδου του Κηφισού. Κατά τα λοιπά, η κίνηση είναι σχετικά καλή. Δεν είναι αυτή η κατάσταση που βλέπουμε άλλες εποχές. Στον κόμβο της μεταμόρφωσης όμως έχει πολύ αυξημένη κίνηση από ό,τι βλέπω επίσης. Η ανηφόρα του Καρέα είναι εξαιρετική. Η παραλιακή είναι πάρα πολύ καλή. Μόνο εκεί πηγαίνοντας να μπείτε προς Πειραιά, γιατί πάτε να πάρετε τα πλοία να φύγετε για διακοπές, και σας το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου. Εκεί δηλαδή έχει περισσότερη κίνηση, μόνο προς Πειραιά. Κατά τα λοιπά και το κέντρο μια χαρά το βλέπω. Και την άνοδο της Συγκρού, εκεί στο Νέο Κόσμο που συνήθως πίζει, είναι πάρα πολύ καλή. Και η Ηλιουπόλεως είναι εξαιρετική. Μέχρι και η Φιλολάου είναι καλή σήμερα. Δηλαδή πραγματικά. Εντάξει, επίτηδες το κάνετε τώρα και βάζετε Simply Red και R.E.M. και τέτοια, για να θυμηθώ τα παλιά και να με πιάσει ψυχή μου. Τότε που ζούσαμε, που λέω εγώ. Έτσι, καταλάβατε.

Θεσσαλονίκη είναι λίγο πιο φορτωμένη η κίνηση. Στον περιφερειακό βλέπω ότι υπάρχει. Είναι και τα έργα που γίνονται εκεί και σας ταλαιπωρούν, αλλά μετά θα έχετε το fly over και θα είσαστε over, over, over excited με όλο αυτό που θα συμβαίνει. Και θα είναι, γιατί θα είναι πάρα πολύ ωραίο, θα δώσει ανάσα στην πόλη αυτό το έργο. Κατά τα λοιπά, βλέπω ότι δεν υπάρχει κίνηση στους κεντρικούς δρόμους. Τσιμισκή είναι καλή, η Εγνατία είναι καλή. Η Νίκης δεν το συζητώ. Να είμαστε τώρα στη Νίκης, ρε Παπακίριτσι, να κάνουμε τις βόλτες μας, να πιούμε τον καφέ μας, να πάρουμε τα πρωινά μας.

Λοιπόν, πριν σας αποχαιρετήσω, να σας πω να προσέχετε τον εαυτό σας, να πίνετε αρκετά υγρά σήμερα, να περιορίσετε τις μετακινήσεις σας, αν δεν είναι απαραίτητο, να περάσει αυτή η μέρα να πάει στο καλό, να έρθει η αυριανή, να πέσει η θερμοκρασία, να δροσίσει λίγο, να αισθανθούμε το κανονικό καλοκαίρι που είχαμε πριν από δύο μέρες, που ήταν πολύ όμορφα. Να μείνετε εδώ, σας παρακαλώ πάρα πολύ, στο Earth News Radio 105,8. Η ενημέρωση είναι διαρκής. Στέλνω την καλημέρα μου και στο Σίμω. Ναι, τι θυμάμαι πρωί-πρωί, ναι, δικός μου είναι και ο Σίμος. Λοιπόν, να μείνετε εδώ λοιπόν στο Earth News Radio 105,8 που συνεχίζεται η ενημέρωση αδιάκοπα. Αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος. Να έχετε μια υπέροχη Τετάρτη. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται σήμερα η χώρα λόγω του ακραίου κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών, με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας να θέτει σε κατηγορία κινδύνου 5 την Αττική, τη Βιωτία, τη Φιώτιδα, την Αργολίδα και την Κορινθία, ενώ ισχύουν απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δάσεις και εθνικούς δρυμούς. Στις περιοχές αυτές είναι υποχρεωτική η παύση υπαίθριων εργασιών από τη 1 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα. Οι πολίτες καλούνται να λαμβάνουν μέτρα αυτοπροστασίας, να αποφεύγουν δραστηριότητες που προκαλούν σπινθήρες και να επικοινωνούν άμεσα με την πυροσβεστική στο 199 σε περίπτωση εντοπισμού πυρκαγιάς. Οι συνθήκες θα προσομοιάζουν με το φαινόμενο που είχαμε στο Μάτι, προειδοποίησε για την Αττική ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Προβλήματα προκάλεσε στην Κέρκυρα η απότομη επιδείνωση του καιρού, όπου δυνατή άνεμη και ισχυρή βροχόπτωση μετά τα μεσάνυχτα ξερίζωσαν δέντρα, κλείνοντας δρόμους κυρίως στα βόρεια και κεντρικά, ενώ τμήμα του νησιού βυθίστηκε στο σκοτάδι. Από τις πτώσεις δέντρων στα καλώδια προκλήθηκαν δύο φωτιές στο χωριό Περουλάδες και στον Αλμυρό Χαράβης, που γρήγορα τέθηκαν υπό πλήρη έλεγχο. Νεκρός εντοπίστηκε από τα παιδιά του γνωστός ποινικολόγος στο γραφείο του επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου στην Αθήνα. Από τις αστυνομικές αρχές εξετάζεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, ενώ όπως έγινε γνωστό δεν έχουν διαπιστωθεί ίχνη παραβίαση στο γραφείο. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες. Συνεχίζει να κλιμακώνεται η σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν νέα πλήγματα εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων για 11η συνεχόμενη νύχτα, ενώ η Τεχεράνη τέθηκε σε συναγερμό την ώρα που αναφορές για εκρήξεις καταγράφηκαν σε πολλές περιοχές της χώρας. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ξεκαθάρισε ότι η αμερικανική στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων. Την ίδια ώρα το Ιράν συνέχισε τις επιθέσεις του σε χώρες του κόλπου, με το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ να ανακοινώνουν νέα περιστατικά. Σε ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα πραγματοποιήθηκε χθες η κατάθεση του Αμερικανού Υπουργού Πολέμου σε Επιτροπή της Γερουσίας, με φόντο το αίτημα της κυβέρνησης για νέα χρηματοδότηση ύψους 87,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το κόστος του πολέμου μέχρι στιγμής ανέρχεται στα 37,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Στη Βρετανία, ο νέος πρωθυπουργός ενέκρινε τη χρήση στρατιωτικών βάσεων της χώρας από τις Ηνωμένες Πολιτείες για αμυντικές επιθέσεις κατά του Ιράν, σύμφωνα με τον Bloomberg. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν ο πυροσβέστης, ο κοινοτάρχης και ο αδερφός του, που εμπλέκονται σε τουλάχιστον 7 εμπρισμούς στη Μεσσηνία. Συγκλονιστικές μαρτυρίες ρίχνουν φως στη δράση της μαφίας της Μεσσηνίας, που τρομοκρατούσε ολόκληρα χωριά με εμπρισμούς, δολιοφθορές και εκβιασμούς. Με την καταβολή των συντάξεων του Σεπτεμβρίου, που θα γίνει στο τέλος Αυγούστου, θα δουν αυξήσεις στη σύνταξη χειρίας οι 8.500 συνταξιούχοι του Δημοσίου. Με την ψήφιση της σχετικής τροπολογίας στη Βουλή, διασφαλίζεται οριστικά ότι δεν θα περικοπούν περίπου 200.000 συντάξεις χειρίας. Η Γαλλία γίνεται η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγορεύει με νόμο την πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Ένα μέτρο που ο πρόεδρος Μακρόν θέλει να εφαρμοστεί ήδη από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε βόρεια και δυτικά, καθώς και στη Θεσσαλία. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική ως 6 μποφόρ. Από 25 έως 41 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Από 23 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ερτζακίνθου. Κάθε πρωί η πρώτη καλημέρα
3: είπες και τι δεν είπες.
2: Με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίδου.

κι ο κόσμος λιγοστεύει. Γεια σας περβόλια, γεια σας ρε ματιές, γεια σας φιλιά.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται σήμερα η χώρα λόγω του ακραίου κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών, με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας να θέτει σε κατηγορία κινδύνου 5 την Αττική, τη Βιωτία, τη Φιώτιδα, την Αργολίδα και την Κορινθία, ενώ ισχύουν απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δάση και εθνικούς δρυμούς. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας, είπε μιλώντας στο Earth News Radio 105. Η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Έφη Παπαβραμοπούλου και τόνισε ότι οι δυνάμεις του σώματος βρίσκονται σε επιφυλακή στις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί κατηγορίας κινδύνου 5, ενώ σε μερική επιφυλακή βρίσκονται στις περιοχές κατηγορίας 4. Όπως είπε, στόχος είναι να εντοπίζεται και να αντιμετωπίζεται άμεσα κάθε πιθανή έναρξη πυρκαγιάς. Σύμφωνα με την κυρία Παπαβραμοπούλου, οι πολίτες καλούνται σε περίπτωση που αντιληφθούν καπνό ή φωτιά να ενημερώσουν αμέσως την πυροσβεστική, δίνοντας όσο το δυνατόν πιο ακριβείς πληροφορίες, ενώ τόνισε ότι ο συναγερμός αφορά τη σημερινή ημέρα. Οι συνθήκες θα προσομοιάζουν με το φαινόμενο που είχαμε στο Μάτι, προειδοποίησε για την Αττική ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Νεκρός εντοπίστηκε από τα παιδιά του γνωστός ποινικολόγος στο γραφείο του επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι ο θάνατος προήλθε από αιμορραγία λόγω πολλαπλών χτυπημάτων στο κεφάλι του θύματος. Στον χώρο βρέθηκαν ίχνη αίματος και σκορπισμένα ρούχα, ενώ δεν διαπιστώθηκαν εμφανή ίχνη παραβίασης στην είσοδο του γραφείου. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες. Κεντρικό μήνυμα ότι η κυβέρνηση θα κριθεί από την αποτελεσματικότητα και το νομοθετικό της έργο και όχι από τα σενάρια πρόωρων εκλογών, έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στην Αυτεμπορική. Για την οικονομία ανέφερε ότι οι φορολογικές παρεμβάσεις έχουν ελαφρύνει περισσότερους από 4 εκατομμύρια πολίτες, ενώ προανήγγειλε στοχευμένα μέτρα για συνεπείς επιχειρήσεις και μικρομεσαίους. Για την ακρίβεια, έκανε λόγο για συνέπειες διεθνών κρίσεων και τόνισε ότι η κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα στήριξης την αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Στο στεγαστικό πρότεινε αναμόρφωση του ένφια με κίνητρα για τα ανοιχτά ακίνητα και επιβαρύνσεις για όσους παραμένουν κλειστά χωρίς αιτιολογία. Παράλληλα, συνέδεσε το στεγαστικό με το δημογραφικό, τονίζοντας ότι η στήριξη της οικογένειας απαιτεί όχι μόνο οικονομικά μέτρα, αλλά και την ενίσχυση των κοινωνικών αξιών. Για τη συνταγματική αναθεώρηση, χαρακτήρισε πατριωτική την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη θέσπιση φρένου στο δημόσιο χρέος, ασκώντας κριτική στη στάση του ΠΑΣΟΚ, ενώ για τις δικαστικές υποθέσεις και τη διαδικασία κάθαρσης, όπως την περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, υπογράμμισε την ανάγκη να σταματήσουν τα πολιτικά κόμματα και ορισμένοι δημοσιογράφοι να υποδίονται τους δικαστές πριν αποφανθεί η δικαιοσύνη. Τέλος, ξεκαθάρισε ότι στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία, αποκλείοντας συνεργασίες με κόμματα ή πρόσωπα που, όπως είπε, αμφισβητούν βασικές επιλογές στην εξωτερική πολιτική ή τη δημοσιονομική σοβαρότητα. Αύριο Πέμπτη μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Όπως γνωστοποίησε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μιλώντας στο Earth News, η Υπουργός ανέφερε ότι οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο. Συνεχίζει να κλιμακώνεται η σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν νέα πλήγματα εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων για 11η συνεχόμενη νύχτα, ενώ η Τεχεράνη τέθηκε σε συναγερμό την ώρα που αναφορές για εκρήξεις καταγράφηκαν σε πολλές περιοχές της χώρας. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ξεκαθάρισε ότι η αμερικανική στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν ο πυροσβέστης, ο κοινοτάρχης και ο αδερφός του που εμπλέκονται σε τουλάχιστον 7 εμπρισμούς στη Μεσσηνία. Η Γαλλία γίνεται η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγορεύει με νόμο την πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε βόρεια και δυτικά, καθώς και στη Θεσσαλία. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ, από 25 έως 41 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: Έρτσα Κίνφου 95,2 και 93,2 στα FM. και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου.
0: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Έρτε Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτε Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.

0: ενδίθυρα ακούσματα.
1: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
0: με τη Χαρή Κλιαμενότου
1: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
2: Herzog Info.
3: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
4: Για πάμε τώρα όλοι μαζί, χέρια ψηλά με ρυθμό.

Έρτη Ζακίνθου, άκου τώρα είναι η εκπομπή. Άννα Καποδίστρια στις μουσικές επιλογές. Αλέξανδρος Λάσης στην κονσόλα του ήχου. Ανδρέας Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια.

Για σήμερα είχαμε προγραμματισμένη μία συνέντευξη τη δεύτερη ώρα με την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Λόγω εκτάκτων συνθήκων αναβάλλεται για την Παρασκευή. Αλλά ακόμα καλύτερα. Θα τα πούμε ακόμα καλύτερα την Παρασκευή λοιπόν. Οπότε τη δεύτερη ώρα όσοι αναμένατε δεν θα είναι μαζί μας η κυρία Υπουργός, θα είναι όμως την Παρασκευή.

Τετάρτη σήμερα 22 Ιουλίου και γιορτάζει η Μαγδαληνή, η Μάγδα, η Μαριλένα, η Μαριαλένα, η Μαρία Ελένη, η Μαρκέλα και ο Μενέλαος. Χρόνια τους πολλά. Είναι Ευρωπαϊκή ημέρα για τα θύματα εγκλημάτων μίσους και Παγκόσμια ημέρα εγκεφάλου, που κάποιοι τον ξεχνάνε σπίτι, δεν τον παίρνουν μαζί.

Λοιπόν, καθημερινή, ξεκινάμε με τα πρωτοσέλιδα. Η τέλεια καταιγίδα στην αγορά ενέργειας. Οι τρεις λόγοι που φέρνουν νέες ανατιμήσεις σε καύσιμα και ρεύμα. Καταργεί τον ΦΠΑ στο ρεύμα ο Μπέρναμ, ο νέος Βρετανός Πρωθυπουργός. Αντιπυραυλική ασπίδα 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ εγκρίνεται αύριο από το ΚΙΣΕΑ. Εύσημα στην Ελλάδα από το State Department για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Προστασία του νευρικού συστήματος στη γύρανση, ο άγνωστος μηχανισμός. Όταν βρούμε καλό μέρος, απλώς δεν το λέμε. Και αντιδράσεις και εξηγήσεις από τους δήμους για τα πεζοδρόμια.

τα νέα. 72 δόσεις ή εξοδικαστικός. Τι σας συμφέρει? Τα συν και τα πλήν της κάθε διαδικασίας για να επιλέξετε. Ποιοι μπορούν και ποιοι όχι να κάνουν επεμβάσεις, πόλεμος γιατρών για το Botox. Φθηνό ρεύμα στο σπίτι, φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια. Ένας οδηγός με 10 ερωτήσεις και απαντήσεις. Απόφαση για μείωση της τιμής ηλεκτρικού από τον Μπέρναμ. Και νέα ήττα Γρηγόρη Δημητριάδη στη δικαιοσύνη για αγωγή, το αποκαλυπτικό σκεπτικό του πολυμελούς πρωτοδικείου. Πολιτικό παρασκήνιο, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στοιχηματίζουν για κάλπες στην Άνοιξη. 7 παρεμβάσεις από το Πασόκ για το ενεργειακό. Περιβάλλον δίνουν μαθήματα αλληλεγγύης κατά του καύσωνα. Όταν η οικονομία χρηματοδοτεί τους στόχους της μέσω ΕΠΑ. Δίπλωμα χαίρωμα κάτω από την Ακρόπολη, 60χρονος ο δράστης. Απογευματινή. Πρίκα 23 δισεκατομμυρίων ευρώ σε 13 περιφέρειες. Εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης 2026-2030. Κονδύλια μαμούθ από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων στην τοπική αυτοδιοίκηση για έργα. Κυριάκος Μητσοτάκης, σκοπός είναι να φτάσει η ανάπτυξη και στους 1008 ταχυδρομικούς κωδικούς που έχει η χώρα. Εύσημα από το State Department, η Ελλάδα ηγετική δύναμη στην αντιτρομοκρατία. Πασόκ, 5 μεταγραφές έχει ήδη κλείσει ο Ανδρουλάκης. Σούπερ μάρκετ, κατάργηση ΦΠΑ στα προσλήξη τρόφιμα για φτηνότερες τιμές. Νέο πακέτο παροχών, φοροελαφρύνσεις για επαγγελματίες και μικρομεσαίους. Κλικ στα κόκκινα από 388 κάμερες στο κατακαλόκαιρο, 4.000 κλήσεις. Έσπηρε στην Ευρώπη οι μάμιδες της MIT και σχολεία του Ισλάμ για τον Ερντογάν. Καύσωνας τρόμος για πυρκαγιές και ευάλωτους. Η εφημερίδα των συντακτών. Πραξικόπημα Άδωνη. Η κυβέρνηση διορίζει διοίκηση στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Τροπολογία δίνει το δικαίωμα στον Υπουργό να τοποθετεί ανθρώπους της αρεσκίας του στον ανώτατο θεσμικό φορέα των γιατρών. Μετρόπληκτη Κυψέλη από τον Δούκα στον Ταχιάο γυρεύοντας διασφαλίσεις. Κυβέρνηση πιέσεις εν ώψη ΔΕΘ, ψάχνουν μέτρα για τη μεσαία τάξη. Στην Ελλάδα του Πλεύρη, μάνα με 2 παιδιά ζήτησαν άσυλο και μπήκαν φυλακή. Ταμείο Ανάκαμψης, πόροι 15 δισεκατομμυρίων κινδυνεύουν να χαθούν. Αλίκη Βουγιουκλάκη, 30 χρόνια χωρίς την απόλυτη στάρ. Εδώ Λατινική Αμερική, το Περού επιστρέφει σε σκοτεινές εποχές. Ριζοσπάστης. Οι ναυτεργάτες δεν θα γίνουν θυσία για τα κέρδη των εφοπλιστών και τους πολέμους των υπεριαλιστών. Χτυπήματα σε ελληνόκτητα πλοία σε Μαύρη Θάλασσα και Ορμούς. Πεμέν Στέφενσον, κανένας ναυτεργάτης σε εμπόλεμη ζώνη. Φλέγονται τα πολεμικά μέτωπα σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή. Νομοσχέδιο σκούπα για αμαία, προσωπικό βοηθό. Κόφτες παντού για τους αναπήρους, στην ατομική οικογενειακή ευθύνη προστασία τους. Είσαι νατοϊκός, δεν πληρώνεις ΦΠΑ, μέχρι και στο σούπερ μάρκετ τα προνόμια για το ΝΑΤΟ. Σήμερα η συγκέντρωση του ΚΚΕ στον Ασπρόπυργο, όχι άλλα Τέμπη, βιολάντες Ασπρόπυργοι, τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Εργατικά σωματεία επιποδός στους χώρους δουλειάς για την προστασία των εργαζομένων από τον καύσωνα.

Ελεύθερος τύπος. Οι τέσσερις συν μία αλλαγές στις συντάξεις χειρίας. Τι προβλέπει η νομοθετική ρύθμιση Κεραμέως? Ευρωπαϊκή πρωτιά στη μείωση δημοσίου χρέους για την Ελλάδα. Βάζουν φωτιά στην αγορά ενέργεια στα τρία σενάρια για την εμπλοκή των Χούθη στον πόλεμο. Το σχέδιο για μείωση της κίνησης έως 30%, το νέο σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας στην Αττική και η μονάδα Κόμβος. Ελληνικό Ταμείο Ανάκαμψης με εθνικούς πόρους 23 δισεκατομμύρια, οι 7 πυλώνες του προγράμματος 2026-2030. Αποκλιμάκωση στο πρώτο εξάμηνο του 2026, μείωση 15% στις ροές μεταναστών, αύξηση 21% στις επιστροφές.

το μανιφέστο. Δίκη Λιγκερίδη, άλαλα τα χείλη της αντιπολίτευσης. Ομερτά, άκρα του τάφου σιωπή από κόμματα διαπλεκόμενα ΜΜΕ και χοντρά συμφέροντα σχετικά με την εγκληματική οργάνωση που δικάζεται για το φωνικό του Ρέντι. Σοφία Βούλτεψη, ο Τσίπρας σε αριθμούς μέρος Β, ο μεγαλύτερος φορομπήχτης όλων των εποχών. Μεσαία τάξη κλείδωσε μείωση φόρου 2% για τις επιχειρήσεις. Άρχισαν τα όργανα σφαγή ΣΥΡΙΖΑ Ελλάς για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.

χοντρά. Σε εκλογικό μαραθώνιο ποντάριο Μητσοτάκη. Στα χαμηλά ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας αποτρέπουν τον εφηδιασμό με πρόορες κάλπες. Αυτοί χθες δεν γράφανε ότι θα γίνουν οι κάλπες τώρα το Σεπτέμβρη. Τώρα εναποθέτει τις ελπίδες του στην κόπωση των κομμάτων της αντιπολίτευσης και στην επαναπροσέγγιση στελεχών που φλερτάρουν με το Σαμαρά. Σε ύψιστο συναγερμό ο κρατικός μηχανισμός, συνθήκες που θα θυμίζουν τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι η σημερινή ημέρα. Πρώτη δικαστική απόφαση αλλάζει τα πάντα για τα Airbnb στις πολυκατοικίες. Αποκαλυπτικά στοιχεία, το 11,6% εργάζεται περισσότερες από 49 ώρες εβδομαδιαίως.

Ο λόγος. Ευρωπαϊκή πρωτιά της Ελλάδας. Ταχύτερος ρυθμός αποκλιμάκωσης στη μείωση του δημόσιου χρέους και στην ιστορία του ΟΣΑ. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς. Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Κορύφωση του καύσωνα με αφρικανική σκόνη. Έκτακτα μέτρα προστασίας για εργαζόμενους και ομάδες υψηλού κινδύνου. Εδώ έχουμε λίγη σκόνιτσα σήμερα. Έξω. Είναι λίγο, ναι. Στο πεντάμινο του έτους, άλμα ταξιδιωτικών εισπράξεων στα 17,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης που θα κατευθυνθούν τα 23 δισεκατομμύρια των νέων δημοσίων επενδύσεων έως το 2030. Γνωστό στον αρχόν ο δράστης, είχε συλληφθεί άλλες δύο φορές, επίθεση με μαχαίρι στην Ακρόπολη. Έχει πάρει παράταση να απολογηθεί αυτός, έτσι για να ξέρετε. Οι δύο αλλαγές που ανοίγουν την πόρτα σε χιλιάδες νέους δικαιούχους, ανακαινίζω 2026.

Political. Οικιστικό πρόγραμμα ενόπλων δυνάμεων. Μετάθεση με το κλειδί στο χέρι. Πόσες νέες κατοικίες θα χτιστούν σε Εύρω, νησιά και Αττική? Αρχίζει η τρίτη φάση της μεγαλύτερης στεγαστικής παρέμβασης για τα στελέχη του στρατεύματος. Εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης 2026-2030, 23 δισεκατομμύρια ευρώ σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Traffic Commander, έξυπνη ασπίδα κατά του κυκλοφοριακού χάους της Αττικής.

Δημοκρατία. Ώρα 0 και για το σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Έρχονται διώξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σταμάτησε η λειτουργία τους ήδη στην Αττική και σε άλλες δύο περιφέρειες. Ταραχή στο Μαξίμου για την πιθανή εμπλοκή γαλάζιων στελεχών. Επικοινωνιακή απάτη βάφτισε το ΕΠΑ, με συγχωρείτε, Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, για να τάξει και άλλα δισεκατομμύρια στους κολλητούς ο Μητσοτάκης. Δύο ύποπτες συμβάσεις, φαγοπότη, δίνουν σε ΑΕ και τη διαχείριση ΑΕ και τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ναυτεμπορική, μονόδρομος η εξωστρέφεια για τρόφιμα ποτά, ιστορικό υψηλό 7,4 δισεκατομμύρια ευρώ για τις εξαγωγές του κλάδου, με άνοδο 48% από το 2020. Ο Παύλος Μαρινάκης στην Ναυτεμπορική, δεν θα αλλάξουμε τα αυτοτικά θέματα της πολιτικής μας για την καρέκλα. Ανάσα μουσική και πάμε στα αθλητικά πρωτοσέλιδα.

Πάμε. Sport Day. Χαλή για το παλάτι. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή έστρωσε το δρόμο για το νέο Καραϊσκάκι. Μήλος με Κάγκουα. Η Χαποέλ Μπερσεβά έβαλε τον Αφρικανό μέσο στο χθεσινοβραδινό ευρωπαϊκό αγώνα με τη Βικινκούρ. Η ΑΕΚ δεν τα παρατάει και αν πάρει τελικά τον 27χρονο διεθνή με τη Ζάμπια, ο παίκτης δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχή στα play-off του Champions League, παρά μόνο στη League Phase. Τα τυπικά για το δανεισμό του Λιούμπισιτς στη ΛΑΣΚ. Πρωταθλητής. Ψάχνει το απόλυτο μπαμ ο Ολυμπιακός, με Φαμπίνιο μιλάει ο θρύλος, πάντα στο κόλπο για Εσπόζιτο, Εουστάκιο και Μπραγκάνσα. Προσθέθηκε στη λίστα με του Super Half και ο Μουντιαλικός Άσος της Εθνικής Βραζιλίας, πια τα δεδομένα με τον 32χρονο μέσο, ο οποίος είναι 36 φορές μέλος της ΕΛΕΣΑΟ. Ο Φαμπίνιο μοιάζει με τον απόλυτο στόχο για το κέντρο του Ολυμπιακού, καθώς συνδυάζει ποιότητα, εμπειρία και βαρύ όνομα. Τι εντεκάδα θα κατέβαζε σήμερα ο Μεντιλίμπαρ αν έπαιζε επίσημο παιχνίδι? Μπάσκετ, πρώτο όχι από θρύλο στην Ντουμπάι για τον Walkup. Μήνυμα στον παίκτη, σε περιμένουμε στην προετοιμασία. Φως. Σενάριο σύνδεσης του Ολυμπιακού με τον πολύπειρο Ολλανδό διεθνή χαφ που κυκλοφορεί ελεύθερος, ψάχνεται για Βάιναλντουμ. Πολύ δύσκολη περίπτωση ο 35χρονος Άσος, ο οποίος είχε πέρυσι με την Έλε τη ΦΑΚ 16 γκολ και 6 ασίστ. Ένας Έλληνας στο Λονδίνο, ο Χρήστος Τζόλης γίνεται παίκτης της Arsenal και επιβραβεύεται για τη δουλειά και τους κόπους τόσων ετών. Εγκλωβίστηκε μόνος του, η Ντουμπάι άδειασε τον Ουόκα προσφέροντας μόλις 600.000 ευρώ στον Ολυμπιακό και αυτά με δόσεις. Παραμένει στους ερυθρόλευκους με το υπάρχον συμβόλαιο, λίγες οι πιθανότητες για επέκταση. Ώρα των σπορ. Όλα ανοιχτά τα δεδομένα για τον Κάγκουα και τι ισχύει για τις υπόλοιπες περιπτώσεις μέσων που δουλεύει ο Ριμπάλτα. Στην ΑΕΚ οριστικά η Σουνέλ Αρένα για τα επόμενα 49 χρόνια. Live Sport, Παλάτι 2075, πανηγυρική δικαίωση των αποκλειστικών ρεπορτάζ του Βασίλη Βεργή. Ψηφίζεται έως τις 31 Ιουλίου από τη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση για το νέο Καραϊσκάκης των 53.000 θέσεων, ομόφωνα ναι και από την ΕΟΕ που το παραχωρεί στον Ολυμπιακό για 49 χρόνια. Κάγκουα όχι τώρα, αλλά μένει στο κάδρο. Ανατροπή στην υπόθεση του Χαφ από τη Ζάμπια για την ΑΕΚ, η οποία αναπροσαρμόζει τις προτεραιότητές της. Και Μέτρο Σπορ. Παίρνει Ρόκο Τζούρισιτς, έρχεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη για εξετάσεις και υπογραφή. Με συμβολική αποζημίωση 200.000 ευρώ, όπως αποκάλυψε κροατική ιστοσελίδα, ο Άρης αποκτά τον 25χρονο αριστερό μπακ της Οσιγέκ. Ντέρικ Λούκασεν, ο ΠΑΟΚ ψάχνεται για τον Γκανέζο, γεννημένο στην Ολλανδία, διεθνή στόπερ της ΠΑΦΟΥ, σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Γκάνα. Παρόν κανονικά ο Ελουστόντο. Ο Ποκουσεύσκι στον ορίζοντα. Στην Ιταλία και τη Σερβία επιμένουν ότι ο ΠΑΟΚ θα αποκτήσει τον 24χρονο γκάρτ της Παρτιζάν, αφού σίγουρα θα αποκτήσει ελληνικό διαβατήριο.

0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Πάμε στην άλλη που προσπαθεί να περάσει και είναι νομίζω στο νήμα. Νήμα. Θέλει κανένα γύρω ακόμα. Την Αθηνά την Οικονομάκου που δεν θέλει τα προσωπικά της, αλλά Δανάη Μπάρκα. Η Δανάη Μπάρκα στην αγκαλιά του Φάνη Μπότσι. Ό,τι χρειάζομαι χωράει σε μια παραλία.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Η Δανάη Μπάρκα μοιράστηκε καλοκαιρινά στιγμιότυπα από τις Κυτριές Μεσσηνίας και ένα τρυφερό φιλί με το σύζυγό της Φάνη Μπότσι.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Τις ήρεμες καλοκαιρινές στιγμές που απολαμβάνει στη Μεσσηνία μοιράστηκε η Δανάη Μπάρκα με τους διαδικτυακούς της φίλους, δημοσιεύοντας μια σειρά φωτογραφιών από τη θάλασσα.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Η παρουσιάστρια βρέθηκε και ηθοποιός, συγγνώμη και ηθοποιός, χίλια συγγνώμη σας εύχομαι, και ηθοποιός βρέθηκε μαζί με τον σύζυγό της Φάνη Μπότσι στην παραλία Κυτριές, κοντά στο σπίτι που διατηρούν στην περιοχή.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Ανάμεσα, πρόσεξε Κίμπερ. Ανάμεσα στα στιγμιότυπα από τις βουτιές και την ανεπιτίδευτη καθημερινότητά τους, ξεχώρισε η φωτογραφία στην οποία οι δυο, ανεπιτίδευτη και η φωτογραφία φαντάζομαι, ανταλλάσσουν ένα τρυφερό φιλί στην ακροθαλασσιά.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Ό,τι χρειάζομαι χωράει σε μια παραλία, έγραψε η Δανάη Μπάρκα στη λεζάντα της ανάρτησης που έκανε την 3η 21 Ιουλίου του 2026.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Αν ό,τι χρειάζεσαι δεν χωράει και σε μια παραλία, έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή, σκάφη, βάρκες, κότερα, κόσμος, παραλία, έκθαση, άμα δεν χωράει, πάρτε το αλλιώς, παιδιά. Πάρτε το αλλιώς.

0: Ο Γιώργος Λιάγκας ταξιδεύει με τους γιους του. Αυτά είναι τα καλύτερα ταξίδια της ζωής μας.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Ο Γιώργος Λιάγκας δημοσίευσε βίντεο από το ταξίδι του με τους δύο γιους του και τη σκυλίτσα τους από τα Κουφονίσια στην Πάρο.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Το απόγευμα της Τρίτης κι αυτός, ο παρουσιαστής δημοσίευσε στο προσωπικό του λογαριασμό ένα βίντεο από το σκάφος του την ώρα που ταξίδευε με τα παιδιά του από τα Κουφονίσια προς την Πάρο. Λοιπόν, ανεβαίνουμε από Κουφονίσια στην Πάρο. Έχει λίγο πάνω από 3 και λίγο κάτω από 4 μποφόρ. Μια χαρά, και είναι μια χαρά γιατί έχουμε το καλύτερο πλήρωμα. Η φούσκα, οι άλλοι ναύτες κουράστηκαν, κοιμούνται, ακούγεται να λέει, δείχνοντας αρχικά τη σκυλίτσα του και στη συνέχεια τους γιους του να ξεκουράζονται.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Αυτά είναι τα καλύτερα ταξίδια της ζωής μας με το καλύτερο πλήρωμα. Έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης, αποτυπώνοντας τη χαρά του για τις στιγμές που περνά μαζί τους.
1: Άχου και δεν νοιάζει. Άχου και δεν νοιάζει. Άχου και δεν νοιάζει.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου πέθανε σε ηλικία 90 ετών, η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μέρι Λίντα. Η σπουδαία ερμηνεύτρια έφυγε από τη ζωή σήμερα τα ξημερώματα στο γυροκομείο Αθηνών. Η Μέρι Λίντα κατά κόσμων Μαρία Δημητροπούλου γεννήθηκε στον πύργο Ηλίας και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι, ενώ έγινε ιδιαίτερα γνωστή μέσα από το θρυλικό ντουέτο της με τον Μανώλη Χιώτη, με τον οποίο συνεργάστηκε και στον κινηματογράφο. Παράλληλα στη μακρά πορεία της συνεργάστηκε με κορυφαίους δημιουργούς όπως ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Μάνος Χατζηδάκης. Σε κλιοκαύσωνα σήμερα η χώρα, καθώς σε ορισμένες περιοχές ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 43 βαθμούς Κελσίου και σε συνδυασμό με τους ξηρούς ανέμους αυξάνεται ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Σε κατηγορία κινδύνου 5 βρίσκεται η Αττική, η Βιωτία, η Φιώτιδα, η Αργολίδα και η Κορινθία, ενώ ισχύουν απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δάση και εθνικούς δρυμούς. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας, είπε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Έφη Παπαβραμοπούλου και τόνισε ότι οι δυνάμεις του σώματος βρίσκονται σε επιφυλακή στις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί κατηγορίας κινδύνου 5, ενώ σε μερική επιφυλακή βρίσκονται στις περιοχές κατηγορίας 4. Όπως είπε, στόχος είναι να εντοπίζεται και να αντιμετωπίζεται άμεσα κάθε πιθανή έναρξη πυρκαγιάς. Υποχρεωτική παύση των υπαίθριων εργασιών από τη 1 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα. Ισχύει σε Ανατολική Στερεά Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο και Αττική λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, είπε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης και τόνισε ότι η προστασία των εργαζομένων αποτελεί προτεραιότητα, ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται και τα πρόστιμα για τους εργοδότες που δεν συμμορφώνονται φτάνουν έως τις 2.000 ευρώ. Για τις συντάξεις χειρίας ανέφερε ότι δεν θα υπάρξουν περικοπές για τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα, ούτε θα ζητηθούν αναδρομικά, ενώ για τα ροφανά παιδιά το ποσοστό της σύνταξης θα διπλασιαστεί. Αναφερόμενος στις απολύσεις, ο κ. Καραγκούνης είπε ότι οι εκθέσεις του ΟΑΣΑ δεν αφορούν την Ελλάδα και υπογράμμισε πως στόχος της κυβέρνησης είναι οι γρήγορες προσλήψεις και όχι οι απολύσεις. Νεκρός εντοπίστηκε από τα παιδιά του γνωστός ποινικολόγος στο γραφείο του επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι ο θάνατος προήλθε από αιμορραγία λόγω πολλαπλών χτυπημάτων στο κεφάλι του θύματος. Στον χώρο βρέθηκαν ίχνη αίματος και σκορπισμένα ρούχα, ενώ δεν διαπιστώθηκαν εμφανή ίχνη παραβίασης στην είσοδο του γραφείου. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες. Κεντρικό μήνυμα ότι η κυβέρνηση θα κριθεί από την αποτελεσματικότητα και το νομοθετικό της έργο και όχι από τα σενάρια πρόωρων εκλογών, έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στην Αυτεμπορική. Για την οικονομία αναφέρθηκε στις φορολογικές ελαφρύνσεις για περισσότερους από 4 εκατομμύρια πολίτες και προανήγγειλε στοχευμένα μέτρα για συνεπείς επιχειρήσεις και μικρομεσαίους. Για την ακρίβεια μίλησε για συνέπειες διεθνών κρίσεων και τόνισε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει τα μέτρα στήριξης. Στο στεγαστικό πρότεινε αναμόρφωση του ένφια με κίνητρα για τα ανοιχτά ακίνητα και επιβαρύνσεις για όσα παραμένουν κλειστά. Συνέδεσε επίσης το ζήτημα με το δημογραφικό και τη στήριξη της οικογένειας. Για τη συνταγματική αναθεώρηση υπερασπίστηκε την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για φρένο στο δημόσιο χρέος, ενώ ζήτησε οι δικαστικές υποθέσεις όπως του ΕΠΚΕΠΕ να κρίνονται από τη δικαιοσύνη. Τέλος ξεκαθάρισε ότι στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία, αποκλείοντας συνεργασίες με κόμματα ή πρόσωπα που, όπως είπε, αμφισβητούν βασικές επιλογές στην εξωτερική πολιτική ή τη δημοσιονομική σοβαρότητα. Αύριο Πέμπτη μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, όπως γνωστοποίησε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μιλώντας στο Earth News. Η Υπουργός ανέφερε ότι οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο. Νέα κλιμάκωση προανήγγειλε ο Αμερικανός πρόεδρος στον πόλεμο με το Ιράν, δηλώνοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα πλήξουν πολύ σύντομα την περιοχή του βουνού της Αξίνας και προειδοποιώντας την Τεχεράνη ότι δεν έχει δει ακόμη τίποτα. Οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν νέα πλήγματα εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων, ενώ η Τεχεράνη τέθηκε σε συναγερμό την ώρα που αναφορές για εκρήξεις καταγράφηκαν σε πολλές περιοχές της χώρας. Την ίδια ώρα το Ιράν συνέχισε τις επιθέσεις του σε χώρες του κόλπου, με τον Μπαχρέιν και το Κουβέιτ να ανακοινώνουν νέα περιστατικά. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν ο πυροσβέστης, ο κοινοτάρχης και ο αδερφός του που εμπλέκονται σε τουλάχιστον 7 εμβρισμούς στη Μεσσηνία. Η Γαλλία γίνεται η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγορεύει με νόμο την πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε βόρεια και δυτικά καθώς και στη Θεσσαλία. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική έως 6 μποφόρ, από 25 έως 41 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: Έρτζα Κίνφου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου.
3: Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση!
4: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
5: Senses Eyesight.
6: Όραση. Οπτικά.
5: Eyesight Optics. Γυαλιά ηλίου.
6: Protection. Eyesight Optics. Προστασία. Ήλιος. Αισθήσεις.
5: Contact lenses. Ομορφιά. Vision.
6: Eyesight Optics. Fashion sunglasses.
5: Eyesight. Brands. Γυαλιά οράσεως. Φακή επαφής.
6: Welcome to the Eyesight World.
5: Eyesight Optics.
6: Eyesight Οπτικά.
7: Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
8: Εκπομπή Veramente. Κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι.
9: Ο Φιλτάτη Πατερής, ο Θαυμασίανης, ο Ζάκυνθε.
8: Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Νίκο Μιλωνά και τον Θοδωρή Λιβαδά.
10: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ κανείς.
8: Μια εκπομπή με πολύ κέφι, με ζωντανή μουσική, με καλεσμένους.
10: Παραδώσου λοιπόν.
8: Εκπομπή Veramente. Κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι.
11: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Έρτζα Κίνφου.
12: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Λοιπόν, επιστρέψαμε με δυσάρεστη είδηση. Έφυγε από τη ζωή η σπουδαία Μέρι Λίντα. Στα 91 της, τα τελευταία χρόνια βρισκόταν στο γυροκομείο Αθηνών. Ακούσαμε την ακούσαμε σε ένα τραγούδι την οποία δεν την έχουμε συνηθίσει. Ήταν το «Αν θυμηθείς τον ήρωα μου» του Μίκη Θεοδωράκη, στίχη του Νίκου Γκάτσου. Μιλάμε για φωνάρα τώρα, έτσι τι να πεις. Ό,τι έπιανε τόσκιζε που λέμε. Γνωστή ιστορία της και το ντουέτο της με τον Μανώλη Χιώτη. Παντρεμένη 10 χρόνια, πέρα από αυτό καλλιτεχνικό ντουέτο για πολύ περισσότερα. Το πραγματικό της όνομα ήταν Μαρία Δημητροπούλου. Γεννημένη στον πύργο Ηλίας το 1935. Τα πρώτα της βήματα τα καλλιτεχνικά τα έκανε σε μικρή ηλικία στα ταλέντα του Λάσκου τότε, του Ορέστη Λάσκου, και σε διάφορα βαριετέ και καμπάρε της εποχής. Γνωρίζει το Χιώτη και δημιουργούν ένα, αν όχι το πιο πετυχημένο, από τα πιο επιτυχημένα ντουέτα της δεκαετίας του 1960. Χωρίσανε, έφυγε ο Χιώτης από τη ζωή, τέλος πάντων. Συνέχισε μόνο την καριέρα μόνη της και εκεί πολύ μεγάλες επιτυχίες, αλλά είναι από τις χαρακτηριστικότερες φορές. Δηλαδή ό,τι και να ακούσεις, ό,τι και να πει, και τα ακούς λες Μέρι Λίντα, δηλαδή ό,τι και να τραγουδήσει.

Λοιπόν, κανένα γέρα, καμία σκούνα στο γυαλό, ούτε φουρτούνα. Ζέστη και σήμερα ζέστη αφόρητη και εδώ. Αυτή την ώρα έχει 31 βαθμούς έξω. Με υγρασία να είναι στο 70%. Δύο μποφόρ, τίποτα. Και κατά τη διάρκεια τώρα της ημέρας θα φτάσει η θερμοκρασία στις 3 μετά το μεσημέρι στους 37 βαθμούς με 58% υγρασία και 4 μποφόρ δυτικούς ανέμους, τίποτα δηλαδή. Και μετά αρχίζει και πέφτει, έτσι, 32 θα φτάσει, 37 θα το νιώθουμε, για να είμαστε πιο σωστοί. Αύριο τώρα την ίδια ώρα θα έχει 31 βαθμό με 41%, 31 βαθμούς με 41% υγρασία, αλλά θα το νιώθουμε πολύ πιο χαμηλά. Αρχίζει και πέφτει η θερμοκρασία. Την Παρασκευή δίνει μέχρι συννεφιά με μέγιστη τους 30. Οπότε είναι 7-8 βαθμούς κάτω μέχρι την Παρασκευή, αντί να δροσιστούμε λίγο, γιατί δεν γίνεται.

ξενυχτήσα. Η υψηλότερη μέγιστη που έχει καταγραφεί το μήνα Ιούλιο στη Ζάκυνθο ήταν πριν 5 χρόνια, το 21, 41,9. Αλλά δεν ξεχνιέται. Πια να πεθάνουμε. Λοιπόν, η μέση ελάχιστη είναι 18 βαθμοί και η μέση μέγιστη 34. Άρα είμαστε στο μεσόωρο, ρε παιδί μου, κινούμαστε αντε λίγο παραπάνω.

τι έπαιζε και ο Χιώτης τώρα, έτσι. Δηλαδή, εντάξει, ο άνθρωπος ήταν... Εάν είναι κάτι το οποίο δεν το ξέρουν πάρα πολύ, εάν ακούσει κανείς, εντάξει, ο άνθρωπος ήταν... Εάν είναι κάτι το οποίο δεν το ξέρουν πάρα πολύ, εάν ακούσει κανείς...

Εάν ακούσει κανείς Τζάνκο Ρέινχαρτ και ακούσει και Χιώτη, οι δρόμοι είναι ίδιοι. Ο ένας στην κιθάρα, ο άλλος στο μπουζούκι βέβαια. Γι' αυτό έβαλε, λένε ότι έβαλε και την τέταρτη χορδή στο μπουζούκι ο Χιώτης. Δεν ξέρω αν ισχύει και πόσο ισχύει, γιατί εκεί υπάρχουν και κάτι ενστάσεις. Αλλά γενικότερα. Και όλα αυτά τώρα τα λέμε με αφορμή το χαμό της μεγάλης, της τεράστιας τραγουδίστριας, της Μέρις Λίντα.

Πάμε σε μια άλλη είδηση, είναι, αφορά τον άγριο ξυλοδαρμό με αποτέλεσμα το θάνατο του γνωστού ποινικολόγου του Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος βρέθηκε μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας νεκρός, άγρια χτυπημένος. Από ό,τι λένε μέχρι τώρα πληροφορίες, δεν υπάρχει χρήση, δεν έχει χρησιμοποιηθεί μαχαίρι, αιχμηρό αντικείμενο, ούτε, έχει, είναι, ούτε τον έχουν πυροβολήσει πυροβόλο όπλο ή κάτι τέτοιο. Είναι από πολύ άγριο ξυλοδαρμό νεκρός. Τον αναζητούσαν συγγενείς όλη την ημέρα και αργά το βράδυ οι δύο 16χρονες κόρες του πήγαν στο σημείο και χτυπούσαν τα κουδούνια στο γραφείο. Άνοιξε ο διαχειριστής, ο οποίος μπήκε μέσα. Το γραφείο του ήταν και διαμέρισμα και έμενε κάποιες φορές εκεί ο Γεωργίου, και τον ανακάλυψε νεκρό στο υπνοδωμάτιό του. Έβγαλε έξω τις κόρες του φυσικά. Πήγε η αστυνομία, ήταν στο πάτωμα του υπνοδωματίου του, γυμνός, μέσα σε μια λίμνη αίματος και σε εμβριακή θέση. Τώρα λεπτομέρειες. Δεν υπήρχε εικόνα αναστάτωσης, λέει, τα ρούχα του ήταν τακτοποιημένα, τέλος πάντων. Και η σκηνή δεν θύμιζε σκηνή εγκλήματος που παραπέμπει σε αίτια ληστρικά. Έχει δεχθεί καταιγισμό χτυπημάτων στο κεφάλι, από γροθιές ίσως και κλωτσιές, και χτύπημα σε επιφάνεια.

πιθανόν στο κρεβάτι ή σε κάποιο έπιπλο, τα οποία και του προκάλεσαν τις θανατηφόρες κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Τον θυμόμαστε όλοι, έτσι είχε αναλάβει πολλές υποθέσεις στο παρελθόν και πολύκροτες. Δεν φαίνεται να είναι το κίνητρο να προκύπτει από κάποια από αυτές τις υποθέσεις, μάλλον παραπέμπει σε κίνητρο πιο προσωπικό, αλλά δεν μπορεί να αποκλειστεί τίποτα στην παρούσα φάση. Λοιπόν, αναζητείτε τυχόν βιντεοληπτικό υλικό. Μέσα στο σπίτι δεν είχε κάμερες από ό,τι φαίνεται και στο γραφείο του. Σε εξέλιξη οι έρευνες και για οτιδήποτε νεότερο θα ενημερώσουμε.

0: Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Για να έρθουμε εδώ στα δικά μας, λοιπόν, το πρόβλημα της υποστελέχωσης της παιδιατρικής κλινικής στο νοσοκομείο Ζακύνθου ήρθε και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι μεγάλο πρόβλημα, είναι ένας ο παιδίατρος, μετά τα γνωστά που έγιναν με την προηγούμενη παιδίατρο και ό,τι συνέβη τότε. Πάει αντιπροσωπεία στο Υπουργείο Υγείας διαπαραταξιακή προκειμένου να θέσει το θέμα και να μεταφέρει και το ομόφωνο ψήφισμα από το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί είναι ένας παιδίατρος και αντικειμενικά δεν μπορεί να αναλάβει όλα τα περιστατικά του νησιού. Το θέμα εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Κωνσταντίνος Πέτας, ο σύμβουλος της Δύναμης Ελπίδας, και εκδόθηκε ένα ψήφισμα, εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο, και στο οποίο αναφέρονται μεταξύ άλλων τώρα, έτσι, ότι ένας μόνο γιατρός δεν είναι δυνατόν να καλύψει τις ανάγκες χιλιάδων παιδιών που κατοικούν μόνιμα στη Ζάκυνθο, πολύ δε περισσότερο κατά τη θερινή περίοδο, όταν ο πληθυσμός πολλαπλασιάζεται λόγω του τουρισμού. Εγκυμονεί οι σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία η συνέχιση της λειτουργίας υπό αυτές τις συνθήκες. Καταγγέλει το Δημοτικό Συμβούλιο την παρατεταμένη αδράνεια και την έλλειψη ουσιαστικού σχεδιασμού από τις αρμόδιες αρχές. Απαιτεί από το Υπουργείο Υγείας και την 6η Υγειονομική Περιφέρεια την άμεση λήψη έκτακτων μέτρων με επίγουσα απόσπαση ή μετακίνηση τουλάχιστον 2 παιδιάτρων. Παιδιά, αποσπάστηκε η άλλη και δεν ήρθε. Έτσι, αποσπάστηκε παιδίατρος και δεν ήρθε. 2 ήταν, εγώ τα λέω για να λέμε και τις δύο πλευρές. Ότι έγιναν 2 αποσπάσεις, ο ένας δήλωσε ασθενής, δεν ήρθε ποτέ, και ο άλλος ή η άλλη δεν ήρθε γιατί έβαλε δόντι. Να τα λέμε και όπως είναι δηλαδή, έτσι. Το ψήφισμα λέει ότι ο Δήμος Ζακύνθου είναι έτοιμος να συμβάλλει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και των οικονομικών του δυνατοτήτων, παρέχοντας κίνητρα στέγασης και σύντησης στους γιατρούς που θα υπηρετήσουν στο νοσοκομείο. Και ο Δήμαρχος με διαπαραταξιακή αντιπροσωπεία μεταβαίνει στο Υπουργείο Υγείας προκειμένου να ζητήσει από την πολιτική ηγεσία την άμεση επίλυση του προβλήματος. Επειδή τώρα γίνεται μία κουβέντα ότι, εντάξει, το καταλαβαίνουμε ότι ο καθένας πάνω σε ένα τέτοιο πρόβλημα θα βάλει και την σκοπιμότητά του, την ιδεολογική, την πολιτική, την κομματική, okay. Τα δέοντα μέχρι στιγμής, δηλαδή προκηρύξεις, αποσπάσεις κλπ. Έχουν γίνει. Αυτό που ζητούν οι γιατροί, το οποίο είναι και σωστό, αλλά το ζητούν όλοι οι κλάδοι, όχι μόνο οι γιατροί. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να εξαιρεθούν οι γιατροί, γιατί είναι και πιο πάνω μισθολογικά από την υπόλοιπη δημόσια. Έτσι. Σωστό, λάθος, δεν με ενδιαφέρει. Είναι. Λοιπόν, είναι ότι να γίνει, δηλαδή, πάμε, το φουσκώνουμε πάλι, αντί να ζητήσουμε αυτό που ακριβώς χρειάζεται, και εκεί είναι που χάνεται και η μπάλα. Ζητάνε μαζί με όλα τα άλλα. Μονιμότητα, αύξηση μισθών, αυτό το ένα τ' άλλο. Καταγγελίες ότι πηγαίνουν, το οποίο το ακούω, μια χαρά το ακούω την καταγγελία ότι κατά αυτόν τον τρόπο λειτουργούν μόνο τα ιδιωτικά. Αλλά να σας πω κάτι κιόλας, και χίλια συγγνώμη που το λέω έτσι, και στους ιδιώτες, γιατροί δουλεύουν, οι οποίοι έχουν επιλέξει αυτή την οδό, να δουλέψουν στους ιδιώτες. Μπράβο σε αυτούς που επιλέγουν να δουλέψουν στο δημόσιο. Πολλά μπράβο. Απ' την άλλη όμως, εάν βγει η ΕΚΤ είπε ή το Υπουργείο Υγείας, έτσι, και το πάει σε τύπου επιστράτευση ή υποχρεωτική μετακίνηση, μετά θα αρχίσουν οι ίδιοι γιατροί οι οποίοι ζητάνε να ενισχυθεί η παιδιατρική εδώ, θα αντιδρούν γιατί είναι υποχρεωτική μετακίνηση. Παιδιά, δεν γίνεται όμως όλα. Πρέπει να βρούμε μια λύση κάπου στη μέση. Είναι πολλές οι περιοχές και άργησε ο Δήμος. Έχει αργήσει, είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει όχι δεκαετίες πίσω, αλλά λέμε τώρα. Άργησε να μεριμνήσει για να βρεθούν κατοικίες και σίτηση. Είναι ένα παράδειγμα το οποίο το έχω πει και το έχει κάνει συγκεκριμένα ο τωρινός υπουργός, όταν είχε υπάρξει και πριν υπουργός πάλι, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Λοιπόν, είχε έρθει σε επαφές σε ένα νησί που δεν είχε γιατρό, τέλος πάντων, και κανόνισε και τη σύντησή του και τα κανόνισε το νησί, έτσι. Ο Άδωνης, ο Γεωργιάδης. Κανόνισαν τη σύντησή του, τη στέγασή του. Βρέθηκαν εισιτήρια για να πηγαίνει, έρχεται να βλέπει τους δικούς του. Σε νησί άγωνη τώρα, και Ζάκυνθο. Μην τρελαινόμαστε. Είμαστε και εμείς άγωνοι. Λοιπόν. Και βρέθηκε μια τέτοια λύση. Το να στυλώνουμε τα πόδια και να λέμε «Α, αυτό δεν γίνεται, θέλω γιατρό», αλλά δεν μπορεί να τον αναγκάσει να έρθει. Είναι απαράδεκτο να τον αναγκάσει να έρθει. Πώς να έρθει να αυξήσει τους μισθούς. Μάλιστα, δεν γίνεται αυτό. Ωραία, άρα τι θα κάνουμε τώρα. Ο γιατρός ο άλλος προφανώς πηγαίνει στον ιδιώτη γιατί παίρνει περισσότερα χρήματα. Έχουν μείνει ρομαντικοί, όσοι ρομαντικοί έχουν μείνει και δουλεύουν. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί απορρίπτουμε τη σύμπραξη με ιδιώτες από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάτι άλλο. Τι είναι αυτό το τσιφλίκι στο δημόσιο, δεν μπαίνει κανένας ιδιώτης? Αυτό είναι το πραγματικό ενδιαφέρον ή συντεχνιακό? Πραγματικό ενδιαφέρον είναι να βρεθεί μια λύση. Όποια λύση εξυπηρετεί, να εξυπηρετεί. Το άλλο είναι συντεχνιακό ενδιαφέρον. Να λες όχι, δεν θέλω να μπει ο ιδιώτης και να τζογάρεις πάνω στη ζωή των παιδιών. Γιατί τέτοιες αστιότητες ακούστηκαν. Θυμάστε, οι άλλοι ήταν, δεν ξέρω που ήταν, κινδύνευσε να πεθάνει το παιδάκι τότε και βγήκε η Ένωση Γιατρών εδώ να πάρει τα μέτρα της συγκεκριμένης παιδιάτρου. Και γιατί τόλμησε ο διοικητής να πάρει τηλέφωνο την προϊσταμένη που ήταν σε άδεια για να επιστρέψει για να δει τι γίνεται με το παιδάκι, για να σωθεί μια ζωή. Δεν τους ένοιαζε, για να τα θυμόμαστε όλα. Δεν τους πείραξε που κινδύνευσε ένα παιδί. Τους πείραξε που πήρανε τηλέφωνο το γιατρό για να έρθει να την καταστήσει που ήταν σε άδεια την προϊσταμένη, και γιατί τόλμησε ο διοικητής να επιτρέψει να μπουν οι ιδιώτες για να σωθεί το παιδί. Δεν τους ένοιαξε το παιδί. Το συντεχνιακό τους μόνο. Το ίδιο και τώρα. Δηλαδή, από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η συνθήκη η δύσκολη, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μπορεί να γίνει σύμπραξη με ιδιώτες. Και έχουμε περιχαρακωθεί γύρω από αυτό και όχι, όχι, τι όχι. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή ο γιατρός που είναι στο δημόσιο το πρωί και το απόγευμα πηγαίνει και κάνει, για να τα λέμε όλα όπως είναι, για να μην κρυβόμαστε και πίσω από το δάχτυλό μας τώρα, έτσι. Πηγαίνει και κάνει τις μαύρες τις επισκέψεις του. Ή πέφτουν τα φακελάκια βροχή ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δεν πειράζει επειδή είναι δημόσιος. Και στην ανάγκη αν χρειαστεί ο ιδιωτικός, ο οποίος είναι στο ιδιωτικό του ιατρείο ή οπουδήποτε αλλού, εάν χρειαστεί να συνδράμει, δεν μπορεί, γιατί δεν έτσι. Πού τα έχετε δει αυτά ακριβώς? Μαζί όλοι να ενισχυθεί, δεν το συζητάμε ότι πρέπει. Να δοθούν αυξήσεις, πάμε να διεκδικήσουμε. Και αυξήσεις και τα πάντα. Μέχρι τότε δεν πρέπει να βρεθεί μια μέση λύση, μια μέση λύση. Τι πρέπει να αρρωσταίνουν τα παιδιά και να μην υπάρχει γιατρός? Γίνανε δύο αποσπάσεις, δεν βγήκε καμία, θα ξαναγίνουν πάλι. Άρα το πρόβλημά μας δεν είναι, δεν είναι το ότι είναι ένας γιατρός μόνο ο οποίος είναι ο άνθρωπος εκεί και δεν πατάει σπίτι του καθόλου γιατί τρέχει όλη μέρα. Το πρόβλημα είναι και συντεχνιακό. Γιατί εγώ αυτή την ανακοίνωση τότε με το παιδάκι που κινδύνευσε, την ανακοίνωση των γιατρών που βγήκαν να πάρουν τα μέτρα της παιδιάτρου και της προϊσταμένης που ήταν σε άδεια και δεν είχαν αναφορά ούτε λέξη για το παιδί ότι κινδύνευσε, παρά μόνο το ότι τους ένιαξε γιατί πήραν τηλέφωνο την άλλη που ήταν σε άδεια και γιατί μπήκαν ιδιώτες μέσα, είναι ακριβώς, χαρακτηρίζει και είναι, θα την κουβαλάνε μια ζωή η συγκεκριμένη Ένωση Γιατρών εδώ. Μια ζωή θα την κουβαλάνε και θα τους χαρακτηρίζει.

Μπράβο στον κύριο Μπέτα και μπράβο και στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου που πήρε αυτή την πρωτοβουλία και θα μεταβεί στο Υπουργείο και μακάρι να βρεθεί μια λύση. Μακάρι. Η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Ζακύνθου ζητά άμεση στελέχωση και πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά. Διαβάζω από την ημέρα στην οποία έχει μιλήσει ο κύριος Μπάστας, ο πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών, και λέει ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να μην υπάρχει ασφαλής και ολοκληρωμένη παιδιατρική κάλυψη, χωρίς να θέλω, λέει, να κινδυνολογήσω. Η οργανική δύναμη της κλινικής είναι 4 θέσεις παιδιάτρων, από αυτές έχει καλυφθεί μόνο η μία. Μάλιστα, λέει, η μοναδική παιδίατρος βρίσκεται σε αναρωτική άδεια, με αποτέλεσμα το νοσοκομείο να έχει ουσιαστικά μείνει χωρίς την κάλυψη του μόνιμου παιδιάτρου. Λέει ο κύριος Μπάστας ότι μέχρι αυτή τη στιγμή έχει υπάρξει στην ουσία βοήθεια από παιδιάτρους που έρχονται να εφημερεύσουν κάποιες μέρες από το Ρίο με εντέλεσθε, αλλά ούτε αυτό το βρίσκει ως λύση. Προφανώς και δεν είναι. Δεν είναι μόνιμη. Είναι όμως μία λύση της στιγμής. Είναι όμως λύση της στιγμής. Μόνιμη δεν είναι. Αλλά ένα κενό καλύπτεται έτσι. Δηλαδή μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Ωραία. Το ακούω ότι η λύση είναι μαζί. Και εγώ μαζί. Οι μόνιμες προσλήψεις. Με αξιολόγηση. Γιατί αν υπήρχε αξιολόγηση, δεν θα είχε συμβεί αυτό που είχε συμβεί πριν κανένα μήνα. Έτσι. Εάν οι προσλήψεις οι μόνιμες ήταν με αξιολόγηση και γενικά οι προσλήψεις στο δημόσιο δεν είναι, να μην μείνω μόνο εδώ, δεν θα συνέβαινε κάτι τέτοιο. Λοιπόν, λέει ο κύριος Μπάστας ότι αυτό που χρειάζεται είναι να προκηρυχθούν και να καλυφθούν και όλες οι οργανικές θέσεις με μόνιμο γιατρό και να στελεχωθεί. Όχι, εντάξει, το ΕΣΥ θα το φτιάξουμε άλλη ώρα. Να δούμε τι θα γίνει εδώ με το νοσοκομείο. Να δοθούν, λέει ο κύριος Μπάστας, θυμίζω είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Ζακύνθου και έχει μιλήσει στην ημέρα, ότι λέει ότι πρέπει να δοθούν ουσιαστικά κίνητρα ώστε το ΕΣΥ να γίνει ελκυστικό για τους νέους επιστήμονες, καθώς στην παρούσα φάση δεν υπάρχει καμία μέρημνα που να ενθαρρύνει τους γιατρούς να επιλέξουν τη Ζάκυνθο. Σωστό. Να σκύψει η πολιτεία στο πρόβλημα, να κάνει ελκυστικό. Αλλά όπως αποδεικνύεται, λέει, βλέπει αυτό να αποδεικνύεται ο κύριος Μπάστας, ότι δεν είναι βασικός στόχος να ενισχυθεί το ΕΣΥ, αλλά η ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα και παράλληλα οι συμπράξεις με τον ιδιωτικό τομέα.

Και συνεχίζει λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή, λέει, δεν μπορούν οι ιδιώτες παιδίατροι να δώσουν λύση στο πρόβλημα. Γιατί δεν μπορούν? Λέμε, γι' αυτό λέμε, λέει, ότι χρειάζεται μόνιμο προσωπικό, καθημερινή παρουσία μόνιμων γιατρών για να έχουμε ασφαλείς ευημερίες. Καλούμε το Υπουργείο Υγείας, την ΕΚΤΗ είπε, και το διοίκηση του νοσοκομείου, αν τη βρείτε και εσείς, για όσο την ψάχνουμε και εμείς, εμείς δεν μπορούμε να τη βρούμε, εσείς που είστε στο ίδιο κτίριο, μήπως την πετύχετε πουθενά τη διοίκηση, γιατί είναι λίγο, ναι, να αναλάβουν άμεσα τις ευθύνες τους και να καλύψουν τις οργανικές θέσεις στην παιδιατρική κλινική. Απαιτείται, λέει, ένας χρόνος για να διοριστεί ένας γιατρός. Λέει ο κύριος Μπάστας ότι είχε γίνει προκήρυξη για 2 θέσεις. Εμείς ζητούσαμε 4. Η προκήρυξη των θέσεων δεν σημαίνει και κάλυψη. Α, γεια σου. Όταν δεν υπήρξε ανταπόκριση για τις 2, θα υπάρχει για τις 4. Να επιταχύνουν τις γραφειοκρατικές διαδικασίες όταν προκηρύσσεται μια θέση, μέσα σε 1-2 μήνες να μπορεί κάποιος να μπει. Όχι, τα ακούω και αυτό. Αλλά όταν προκηρύσσονται 2 θέσεις και δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον, όταν ζητάς 4, πώς θα υπάρξει δηλαδή? Α, θα είχαμε, αντί για 2 τώρα θα είμαστε 4, θα μπορούμε να παίξουμε πρέφα, πάμε να δηλώσουμε. Δηλαδή, έχει προκηρυχθεί για 2 θέσεις, δεν υπάρχει ενδιαφέρον από κανέναν. Αν είναι 4, πώς θα γίνει? Εντέλεστε, δεν θέλετε. Να υπάρχει σύμβαση με τον ιδιωτικό τομέα, δεν θέλετε. Άρα τι, μόνο αυξήσεις για να μπορέσουν να μπαίνουν και άλλοι, και κίνητρα για να μπορέσουν να προσλαμβάνονται στο ΕΣΥ. Δεν γίνεται. Από τη στιγμή που το ένα αποκλείεται έτσι κι αλλιώς, δεν πρέπει να βρούμε μια άλλη λύση? Τι είπε, στυλώνουμε τα πόδια και λέμε όχι ή αυτό ή τίποτα? Ωραία λογική. Φοβερή. Πάμε όλοι μαζί να βρούμε μια λύση. Εδώ βήμα, ό,τι θέλετε, να βγούμε να τα πούμε. Αλλά να έχει μια λογική βάση αυτό. Λογική βάση δεν είναι δεν θέλω να έρθει αποσπασμένος, δεν θέλω. Και επειδή λένε ότι για τους ιδιώτες, ότι δεν μπορούν οι ιδιώτες παιδίατροι να δώσουν λύση στο πρόβλημα, να θυμίσω στην ΕΜΗΣ ότι στο συγκεκριμένο περιστατικό τότε με το παιδάκι οι ιδιώτες έδωσαν λύση, για τους οποίους οι νοσοκομιατικοί γιατροί, παρόλο που έχουν υπάρξει συνάδελφοι στο ίδιο νοσοκομείο, έτσι, οι γιατροί νοσοκομιακοί βγάλαν ανακοίνωση να τους επιπλήξουν και να πούν γιατί μπήκαν οι ιδιώτες που έδωσαν λύση, γιατί στο παιδάκι μπορεί να μην ζούσε. Το λέω έτσι,

0: και δεν σηκώνω.
1: Χαμός τώρα, γιατί όσοι έχουν απομείνει στο ΣΥΡΙΖΑ, ο παπάς μου κάνει εντύπωση. Πώς ετάζω, λοιπόν. Η Ελλάς τώρα που όλος ο παλιός ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάει στην Ελλάς του Τσίπρα που είναι αριστερή αυτή κλπ. Είναι η πρώτη φορά που θα υποστηρίξω τον παπά, παιδιά. Χίλια συγγνώμη. Βγαίνει ο παπάς και λέει ότι ένα κόμμα που αυτοπροσδιορίζει τόσο αριστερό, λέει θα αποδεχτώ τη συνθήκη για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Έχουν κάνει τον κακό χαμό, έχουν βγει στους δρόμους, φωνάζουν, ουρλιάζουν τόσα χρόνια. Όχι, δεν θα αυτό, τέρα τ' άλλο. Και βγαίνει τώρα η δεξιόστροφη Ελλάς του Τσίπρα, γιατί αριστερόστροφη δεν τη λες. Δηλαδή, αν υποστηρίξει κανείς ότι στο κόκκινο κρασί του ο Τσίπρας έχει βάλει νερό από αριστερή πηγή, ξεχάστε το. Προς τα δεξιά πάει. Κρυφοδεξιό αυτό, έτσι, ούτε καν κέντρο. Μη κρατικά πανεπιστήμια. Ναι, από τον Τσίπρα. Τι γίνεται, παιδιά, τι κοσμογονία είναι αυτή. Τι αλλαγές ιστορικές είναι αυτές. Ιστορικές λέμε τώρα, όχι να ασχολείται και κανένας. Λοιπόν, εγώ περιμένω όλοι αυτοί και εδώ τοπικά και παντού που υποστήριζαν ένα, μια ιδεολογία συγκεκριμένη, δεν ήταν και πολύ συγκεκριμένη βέβαια ποτέ, του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν λίγο εντάξει, αριστερά φλού και δεν ξέρω εγώ τι, γιατί έτσι έπρεπε και έτσι πήραν και τις εκλογές. Λοιπόν, πώς από αυτά που υποστήριζαν και ήταν όχι δεν κάνω πίσω ούτε βήμα, θα μου πεις είναι Μίστερ Κολοτούμπα απ' την άλλη, σωστό και αυτό, τι μπορείς να πεις εκεί, πώς από αυτό θα πάνε σε ένα κόμμα το οποίο παραβάζει νερό στο κρασί της αριστεροσύνης του, να το πω έτσι. Είναι λίγο ζόρι. Είναι λίγο. Καλά, όχι ότι θα δυσκολευτεί κανείς να κάνει το άσπρο μαύρο. Θα ήταν η πρώτη φορά τώρα. Ας το να πάει. Και γενικά μιλάω και όπως θέλετε και εδώ τοπικά. Ναι, εντάξει. Δηλαδή, υπουργός ήταν και τους έβγαλε σέντρα. Βέβαια κάτι είδε ο άνθρωπος. Όταν βέβαια δεν υπουργοποιήθηκε, μάλλον τον παρέτησαν την αυτοκατάσταση, τότε βγήκανε και τα λέγανε. Τότε μιλάνε όλοι. Τώρα θα αρχίσουν να λένε όσοι αποχωρούν από το ΣΥΡΙΖΑ, παρόλο που υπερασπίζονταν με νύχια και με δόντια τη γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα θα πάνε στην Ελλάδα. Εντάξει, υπάρχει πλάκωμα πλέον Ελλάδα. Δεν έχει μείνει ΣΥΡΙΖΑ. Τι να... Η Δούρου τώρα, ο Παπάς και ο Πολάκης. Δηλαδή, από όπου και να το πιάσεις, ο Πολάκης είναι ο γνωστός ο αρκουδόμαγκας ο αυτός, η Ρένα Ιδούρου είναι η Ρένα Ιδούρου και ο άλλος είναι ένας καταδικασμένος υπουργός του Τσίπρα με 13-0. Λοιπόν, και πάνε οι άλλοι, ξεπλένονται παρετούμενοι από το ΣΥΡΙΖΑ ή αφήνοντας τις... Αυτό, παιδιά, είναι πραγματικά, δηλαδή το θεωρούν προτέρημα, είναι πράξη, ας πούμε, παλικαρίσια, να το πω έτσι. Είναι πολιτική κίνηση στιβαρή ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, το να παραιτηθείς από ένα κόμμα, να αφήσεις την έδρα σου επειδή έκανε το ίδιο ένας ο πρώην αρχηγός του κόμματός σου και έκανε το ίδιο, νομίζει ότι ξεπλήθηκε επειδή άφησε την έδρα και ήδη έχει αρχίσει και τα μπρος πίσω. Ήδη έλεγε δεν θα πάρω εγώ κανένα που, είναι, που έχει εκλεγεί. Αυτοί που αφήνουν τις έδρες δεν έχουν εκλεγεί. Τι έχουν κάνει. Και τους μαζεύει εκεί. Δηλαδή πόσο ως φιοκάμπτης πρέπει να είσαι. Πόσο, πώς να το πω αλλιώς ρε παιδί μου. Πόσο δουλοπρεπής πρέπει να είσαι. Γιατί αν έχεις λίγη υπερηφάνεια δεν το κάνεις. Λίγη. Να σου κουνάει το δάχτυλο και να κάνεις, δηλαδή, αλήθεια. Δηλαδή, και δεν είναι ότι ρε παιδί μου έφυγε ένας, πήγε εκεί, έκανε κόμμα αυτό, ξέρω. Είναι η όλη διαδικασία, η οποία είναι καλά αστεία, έτσι κι αλλιώς. Έτσι κι αλλιώς. την οποία τους βάζει να την ακολουθήσουν και την ακολουθούν. Αυτό ευξευτελιζόμενοι ουσιαστικά. Η ψυχούλα τους το ξέρει, άσε τι βγαίνουν και λένε τώρα. Το τι βγαίνει και λέει ο καθένας τώρα ότι αυτό και βάζουμε και κάτι πολιτικά. Όχι σε εμάς, σε μένα, αλλού. Έτσι, εκατοντάδες παραδείγματα από όλες τις παρατάξεις μπορώ να φέρω. Από όλες. Αυτό τώρα όμως, παιδιά, παιδιά, είπαμε. Δηλαδή, μην τρέχετε να του πάρετε και τον πυρετό, έβηξε. Περιμένετε να δείτε τι θα μπορεί να μην έχει. Περιμένετε λίγο. Και μετά θα τα δούμε και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, ναι, πάμε. Τελειώσαμε για σήμερα. Εμείς θα τα πούμε πρώτα ο Θεός αύριο, λίγο μετά τις 9. Είπαμε ότι λόγω εκτάκτων συνθήκων αναβλήθηκε για την Παρασκευή συνέντευξη της Υπουργού Παιδείας εδώ σε εμάς. Τη δεύτερη ώρα θα είναι, την Παρασκευή 24 του μήνα. Να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρα. Σε ευχαριστούμε που ήσασταν μέχρι τώρα μαζί μας. Γεια και χαρά σας.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Κορυφώνεται σήμερα το κύμα καύσωνα σε όλη τη χώρα, με τον υδράργυρο να αναμένεται να αγγίξει τους 43 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε συνδυασμό με τους ξηρούς ανέμους να αυξάνεται ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Σε κατηγορία κινδύνου 5 βρίσκεται η Αττική, η Βιωτία, η Φιώτιδα, η Αργολίδα και η Κορινθία, ενώ ισχύουν απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δάση και εθνικούς δρυμούς. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας, είπε μιλώντας στο Ertinius Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Έφη Παπαβραμοπούλου, και τόνισε ότι οι δυνάμεις του σώματος βρίσκονται σε επιφυλακή στις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί κατηγορίας κινδύνου 5, ενώ σε μερική επιφυλακή βρίσκονται στις περιοχές κατηγορίας 4. Όπως είπε, στόχος είναι να εντοπίζεται και να αντιμετωπίζεται άμεσα κάθε πιθανή έναρξη πυρκαγιάς. Υποχρεωτική παύση των υπαίθριων εργασιών από τη 1 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα ισχύει σε Ανατολική Στερεά, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο και Αττική λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, είπε μιλώντας στο Ertinius News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης, και τόνισε ότι η προστασία των εργαζομένων αποτελεί προτεραιότητα, ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται και τα πρόστιμα για τους εργοδότες που δεν συμμορφώνονται φτάνουν έως τις 2.000 ευρώ. Για τις συντάξεις χειρίας ανέφερε ότι δεν θα υπάρξουν περικοπές για τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα, ούτε θα ζητηθούν αναδρομικά, ενώ για τα ορφανά παιδιά το ποσοστό της σύνταξης θα διπλασιαστεί. Αναφερόμενος στις απολύσεις, είπε ότι οι εκθέσεις του ΟΑΣΑ δεν αφορούν την Ελλάδα και υπογράμμισε πως στόχος της κυβέρνησης είναι οι γρήγορες προσλήψεις και όχι οι απολύσεις. Αύριο Πέμπτη μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Όπως γνωστοποίησε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μιλώντας στο Ertinius News. Η Υπουργός ανέφερε ότι οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο. Κεντρικό μήνυμα ότι η κυβέρνηση θα κριθεί από την αποτελεσματικότητα και το νομοθετικό της έργο και όχι από τα σενάρια προώρων εκλογών, έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στην Αυτεμπορική. Για την οικονομία αναφέρθηκε στις φορολογικές ελαφρύνσεις για περισσότερους από 4 εκατομμύρια πολίτες και προανήγγειλε στοχευμένα μέτρα για συνεπείς επιχειρήσεις και μικρομεσαίους. Για την ακρίβεια μίλησε για συνέπειες διεθνών κρίσεων και τόνισε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει τα μέτρα στήριξης. Στο στεγαστικό πρότεινε αναμόρφωση του ΕΝΦΙΑ με κίνητρα για τα ανοιχτά ακίνητα και επιβαρύνσεις για όσα παραμένουν κλειστά. Συνέδεσε επίσης το ζήτημα με το δημογραφικό και τη στήριξη της οικογένειας. Για τη συνταγματική αναθεώρηση υπερασπίστηκε την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για φρένο στο δημόσιο χρέος, ενώ ζήτησε οι δικαστικές υποθέσεις όπως του ΟΠΕΚΕΠΕ να κρίνονται από τη δικαιοσύνη. Τέλος, ξεκαθάρισε ότι στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία, αποκλείοντας συνεργασίες με κόμματα ή πρόσωπα που, όπως είπε, αμφισβητούν βασικές επιλογές στην εξωτερική πολιτική ή τη δημοσιονομική σοβαρότητα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για το θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός από τα παιδιά του στο γραφείο του επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι ο θάνατος προήλθε από αιμορραγία λόγω πολλαπλών χτυπημάτων στο κεφάλι του θύματος. Στον χώρο βρέθηκαν ίχνη αίματος και σκορπισμένα ρούχα, ενώ δεν διαπιστώθηκαν εμφανή ίχνη παραβίασης στην είσοδο του γραφείου. Πέθανε σε ηλικία 91 ετών η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μεριλίντα. Η σπουδαία ερμηνεύτρια έφυγε από τη ζωή σήμερα τα ξημερώματα στο γεροκομείο Αθηνών. Η Μεριλίντα, κατά κόσμον Μαρία Δημητροπούλου, γεννήθηκε στον πύργο Ηλίας και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι, ενώ έγινε ιδιαίτερα γνωστή μέσα από το θρυλικό ντουέτο της με τον Μανώλη Χιώτη, με τον οποίο συνεργάστηκε και στον κινηματογράφο. Παράλληλα, στη μακρά πορεία της συνεργάστηκε με κορυφαίους δημιουργούς όπως ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Μάνος Χατζηδάκης. Νέα κλιμάκωση προανήγγειλε ο Αμερικανός πρόεδρος στον πόλεμο με το Ιράν, δηλώνοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα πλήξουν πολύ σύντομα την περιοχή του βουνού της Αξίνας και προειδοποιώντας την Τεχεράνη ότι δεν έχει δει ακόμη τίποτα. Οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν νέα πλήγματα εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων, ενώ η Τεχεράνη τέθηκε σε συναγερμό την ώρα που αναφορές για εκρήξεις καταγράφηκαν σε πολλές περιοχές της χώρας. Την ίδια ώρα το Ιράν συνέχισε τις επιθέσεις του σε χώρες του κόλπου, με τον Μπαχρέιν και το Κουβέιτ να ανακοινώνουν νέα περιστατικά. Η Γαλλία γίνεται η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγορεύει με νόμο την πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Ο καιρός. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε βόρεια και δυτικά, καθώς και στη Θεσσαλία. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 6 μποφόρ, από 25 έως 41 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
1: Έρτζα Κίνφου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου.
2: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το ΕΡΤΦΛΙΞ ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε θελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια. Διαχρονικά τραγούδια, νέες κυκλοφορίες, τραγούδια που αγαπήσαμε. Καθημερινά, 8 με 9 το πρωί, καλημέρα, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
4: Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Άκου τώρα. Καθημερινά, 9 με 11 το πρωί, με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
1: ΕΡΤ Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός.

ΕΡΤ Ζακύνθου. Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

Πού θα πας? Εκεί που θα πάμε όλοι. Έφυγες κι εσύ, αλλά θα μένεις πάντα εδώ. Τουλάχιστον πλήρες ημερών. Ο λόγος για τη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, Μέρι Λίντα, που έφυγε σε ηλικία 91 ετών, τη σπουδαία ερμηνεύτρια, η οποία τα τελευταία 8 χρόνια ζούσε στο γυροκομείο Αθηνών. Μοναδικό και ακτύπητο δίδυμο με τον αείμνηστο Μανώλη Χιώτη. Και βέβαια αναπόσπαστο κομμάτι στις ταινίες του παλιού καλού ελληνικού κινηματογράφου. Πολλοί και σημαντικοί άνθρωποι φεύγουν ο ένας μετά τον άλλον. Τουλάχιστον αν είναι πλήρης ημερών, είναι λιγότερο τραγικότερο. Αν και κάθε απώλεια σε οποιαδήποτε ηλικία είναι από μόνη της τραγική. Τουλάχιστον να είναι στην ώρα της και όχι πρόωρη και άδικη και ξαφνική.

Εδώ είμαστε και σήμερα, ζούμε στην επικαιρότητα. 11 με 12. Τετάρτη, σήμερα όλη η μέρα, 22 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026. Πάει ο Ιούλιος σιγά σιγά, ο δεύτερος μήνας του καλοκαιριού. Μας αποχαιρετάω στον ούπο. Στο μεταξύ, πού να βρεις ταξί τέτοια ώρα στις πιάτσες? Περιμένουν στον ήλιο οι τουρίστες. Αυτό και στη στάση της δημοτικής κοινωνίας ή στις στάσεις της δημοτικής κοινωνίας στην πόλη και στις τουριστικές περιοχές. Περιμένουν επί ώρα εκεί στον ήλιο τα αστικά λεωφορεία, τα ταξί και πολλές φορές το κόβουν με τα πόδια μέσα στον ήλιο. Κορυφώνεται το κύμα καύσωνα, 43 άρια ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς και έκτακτα μέτρα προστασίας. Μάλιστα, κάπως έτσι έχει η κατάσταση σήμερα. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2695-033-022, 2695-037-114. Βρίσκεται την ΕΡΤ Ζακύνθος στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθος πάντα. Σκέτο Ζάκυνθος φτάνει, δεν χρειάζεται να βάλετε και πάντα. Και τα email του σταθμού ertzakinthopapakier.gr erazak1papakiyahoo.gr. Στην επιμέλεια του ήχου ο Σταύρος Λιβέρης, στις μουσικές επιλογές η Άννα Καποδίστρια, στα μικρόφωνα ο Σάκης Νέγκας. Πολλές καλημέρες σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, και πάντα συντονισμένοι με την ertzakintho, το δικό σας σταθμό. Και προσοχή σήμερα για τα του καύσωνα και για τα της εκδήλωσης πυρκαγιών. Λέμε τώρα. Τώρα βέβαια είναι ένα ερώτημα, γιατί κάθε φορά που είμαστε εν ώψη καύσωνα υπάρχουν ανακοινώσεις για το τι προβλέπεται να γίνει και τι πρέπει να γίνεται και σε σχέση με τους εργαζόμενους και τους εργασιακούς χώρους. Και το ερώτημα είναι, τηρούνται όλα αυτά? Από τους εργαζόμενους στον τουρισμό μέχρι τους delivery, εσείς τι λέτε?

Στα της Δαϊάς, καλημέρα και στον κύριο Τουρκάκη, θα τα πούμε την Παρασκευή. Δεν τα λέω απειλητικά, στον αέρα εννοώ, τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ, η οποία ενημερώνει ότι σήμερα Τετάρτη από τις 7 το πρωί η οδός Φιλικών θα παραμείνει κλειστή στην κυκλοφορία λόγω εργασιών που θα πραγματοποιήσει η ΔΕΙΑΣ. Η διακοπή της κυκλοφορίας θα ισχύσει μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών. Παρακολούνται οι οδηγοί να ακολουθούν την προβλεπόμενη σήμανση και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές για την ασφαλή μετακίνησή τους. Κλειστή λοιπόν από σήμερα στις 7 το πρωί η οδός Φιλικών και η κυκλοφορία μαζί εννοείται λόγω εργασιών που πραγματοποιεί η ΔΕΙΑΣ και θα παραμείνει κλειστή η οδός Φιλικών μέχρι και το πέρας ή την ολοκλήρωση ή την περάτωση των εργασιών. Λοιπόν, θα μιλήσουμε στη συνέχεια με την πρώην συντονίστρια της τοπικής νομαρχιακής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ που παραιτήθηκε και αποχώρησε σύσσωμη, Άννα Μεϊντάνη. Με τον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς και Ιθάκης, Σωτήρη Κουρή για τα του Μύρτου και όχι μόνο. Είχαμε προγραμματίσει και μια τηλεφωνική συνέντευξη με τον Αντιπεριφερειάρχη Ζακύνθου Κώστα Καποδίστρια. Αλλά λέει θέλει να συγκεντρώσει πρώτα υλικό, να είναι καλύτερα προετοιμασμένος και να τα πούμε από κοντά και διαζώσεις. Κατά προτίμηση λέει στο γραφείο του και όχι στο στούντιο της ΕΡΤ Ζακύνθου. Καλά, θα δούμε. Γιατί θέλουμε να μιλήσουμε μαζί του και για τα των υπηρεσιών στην περιφερειακή ενότητα Ζακύνθου. Τμήμα εμπορίου, τμήμα περιβάλλοντος, διεύθυνση υγείας. Αυτό θα κάνουμε και με το Δήμο και τη Δημοτική Αρχή. Να δούμε τι γίνεται με τις υπηρεσίες και εκεί, τεχνικών υπηρεσιών, δόμησης, τμήμα καταστημάτων και ούτω καθεξής. Έχει πολύ ψωμί και στις υπηρεσίες. Και στις υπόλοιπες που είναι εκτός Δήμου και περιφέρειας. Κτηματική για παράδειγμα.

0: Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Έρτης Ακίνθος, ζούμε στην επικαιρότητα και όπως σας είπαμε θα μιλήσουμε ευθύς αμέσως τώρα βέβαια με την πρώην αναπληρώτρια της τοπικής, πρώην αναπληρώτρια συντονίστρια, να το πω σωστά και ολογράφος, της πρώην, της, ναι, έχασα τα λόγια μου. Την πρώην συντονίστρια λοιπόν της τοπικής οργάνωσης του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία παρετήθηκε και αποχώρησε σύσσωμη, εξάλλου έχει προηγηθεί και σχετική ανακοίνωση. Κυρία Μαϊντάνη, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Νέγκα.
0: Μήπως με ματιάσατε, έχασα τα λόγια μου.
1: Δεν νομίζω να σας μάτιασα. Συμβαίνει όμως τον αέρα, συμβαίνουν όλα αυτά.
0: Κάτι ξέρετε κι εσείς από αέρα, έτσι δεν είναι?
1: Μάλλον.
0: Ένα καλό πουλάκι μου είπε ότι έχετε περάσει και εδώ από την έρθα Ακίνθου, παλιότερα Αέρα Ακίνθου.
1: Στην Αέρα Ακίνθου είχα την τύχη να είμαι συνεργάτης και να δουλεύω με τον αείμνηστο τον Γιάννη τον Χρυσικόπουλο.
0: Ναι, ναι.
1: Είχα κάνει και ειδήσεις, αλλά είχα...
0: Σύνταξη και εκφώνηση μαζί.
1: Ναι, τις ειδήσεις φτιάχναμε με τον Γιάννη πάντα.
0: Ναι.
1: Και τη σύνταξή τους και ουσιαστικά κάναμε και μια πολιτιστική εκπομπή. Και ήταν ένα μεγάλο σχολείο για μένα, ναι, ο Γιάννης ο Χρυσικόπουλος. Γιατί πραγματικά ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήξερε να χειρίζεται...
0: Την ελληνική γλώσσα.
1: Ακριβώς.
0: Όχι σαν και εμένα.
1: Όχι, μια χαρά τα πάτε κι εσείς, να μην πω στον ενικό.
0: Ναι.
1: Και θεωρώ ότι η ΕΡΤ, επειδή είναι ο σταθμός της Ελλάδος, πρέπει να δίνει το δικαίωμα σε όλους να μπορούμε να επικοινωνούμε. Και γι' αυτό την αγαπάμε και γι' αυτό όταν έπεσε μαύρο στις συχνότητες της ΕΡΤ, τρέξαμε όλοι. Γιατί πιστεύουμε στην ΕΡΤ και θέλουμε να υπάρχει και να δίνει βήμα σε όλους μας.
0: Κυρία Μαϊντάνη, μου θυμήσατε χθες ένα περιστατικό. Δεν ξέρω αν θέλετε να το πείτε έτσι για δύο λεπτά.
1: Ναι.
0: Που ήσασταν εδώ και έτοιμοι για εκπομπή και έσκασε η είδηση με τη βήθηση του επιβατικού οχηματαγωγού πλοίου Ζάκυνθος 1. Έξω από το λιμάνι της Κυγνής, ενώ εγώ τότε υπηρετούσα τη μαμά πατρίδα αστυνομικό και πληροφορήθηκα την είδηση. Εσείς όμως ήσασταν εδώ, στην ελληνική ραδιοφωνία Ζακύνθου.
1: Ναι, εκείνο το βράδυ θα έγραφα μία εκπομπή πολιτιστική. Πήρα λοιπόν ένα ταξί και ήμουν έτοιμη να πάω στο σταθμό. Στο δρόμο συνήθως οι ταξιτζίδες βάζουν το ραδιόφωνο.
0: Ναι, πάντα.
1: Για να ακούνε τραγούδια και τις ειδήσεις. Εκείνη τη στιγμή ακούσαμε από το ραδιόφωνο ότι το Ζάκυνθος έχει εκπέμψει. Ζάκυνθος 1 έχει εκπέμψει
0: SOS.
1: Ακριβώς. Στην αρχή δεν δώσαμε και πολύ σημασία, ο ταξιτζής και εγώ, αλλά ήτανε τέτοια η ένταση που υπόθηκε αυτή η είδηση που άρχισε να μας απασχολεί.
0: Ναι, βέβαια.
1: Όταν έφτασε λοιπόν στο σταθμό, καλή ώρα να έχει, ήταν ο Λάζαρος Τσαφταρίδης.
0: Ο οποίος τουλάχιστον υπάρχει στη ζωή.
1: Ναι. Και μπήκα και έντρομη μέσα και
0: αγαπά πολύ τη θάλασσα και τα θαλάσσια σπορ, το ξέρετε.
1: Δεν το ξέρω.
0: Τον πρόλαβα τον Λάζαρο τον Τσαφταρίδη αρκετά χρόνια.
1: Είπα λοιπόν στα παιδιά εκεί του σταθμού ότι παιδιά ξέρετε κάτι, έχουμε σοβαρό πρόβλημα, κινδυνεύει το Ζάκυνθος 1.
0: Έκτακτη επικαιρότητα.
1: Ακριβώς. Και μου λέει ο Λάζαρος, έλα και έλα καημένη Άννα, είναι δυνατό να λέγονται τέτοια πράγματα για ένα τόσο μεγάλο καράβι που έχουμε. Και όμως ήταν
0: κανείς δεν το πίστευα, αλλά ήταν αλήθεια ότι
1: ήταν η πραγματικότητα.
0: Ευτυχώς ήταν άδειο.
1: Άδειο δεν ήταν, είχε κάποιους
0: ανθρώπους. Ναι, χάθηκε ένας οδηγός πάντως.
1: Ναι,
0: οδηγός φορτηγού χάθηκε.
1: Ναι, γιατί επίδειξε, παρότι μπορούσε να, μαζί με τους άλλους να μεταφερθούν στα καράβια που προστρέξανε για ενίσχυσή του. Το θέμα είναι όμως ότι, όπως μου έλεγε ο πατέρας μου, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος που είχε δουλέψει στη θάλασσα, ότι προσέχουμε τους καιρούς. Όπως μου έλεγε ο πατέρας μου, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος που είχε δουλέψει στη θάλασσα, ότι προσέχουμε τους καιρούς.

0: Πώς το καλύψατε, κυρία Μαϊντάνη?
1: Εντάξει, όλος ο κόσμος ήταν κάτω στη Ζάκηθο, τρέχαμε και δεσόνομαι για να μπορέσουμε να δώσουμε απαντήσεις στον κόσμο που έκλαιγε, γιατί ναι, μεν ήταν το τελευταίο δρομολόγιο για εκείνη την βραδιά, αλλά κουβαλούσε
0: βιτιοφόρα,
1: αλλά και διάφορα φορτηγά που είχαν εμπορεύματα.
0: Ναι.
1: Και είχε και πάρα πολλούς οδηγούς επάνω και είχαν κατέβει όλοι οι δικοί τους.
0: Και ανησυχούσαν για τους δικούς τους άνθρωπους.
1: Μαζί με τους ακινδυνούς όλους, γιατί πάνω απ' όλα εκείνη την εποχή η Ζάκυνθο ενδιαφερόταν ο ένας για τον άλλον, άσχετα αν τώρα έχουν αλλάξει οι νοοτροπίες μας. Και είχαν κατέβει όλοι στο λιμάνι και περιμέναμε με αγωνία τα αποτελέσματα.
0: Ναι. Μάλιστα. Είναι από αυτές τις εμπειρίες ή από αυτές τις στιγμές που μένουν.
1: Ακριβώς.
0: Και δεν ξεχνούνται ποτέ και σε ακολουθούν πάντα.
1: Ακριβώς, κύριε.
0: Πάμε τώρα στα πιο δύσκολα. Όχι, δύσκολα ήταν και αυτά, αλλά τέλος πάντων, ναι. Στα της επικαιρότητας τουλάχιστον.
1: Στα της επικαιρότητας.
0: Μιας και παραιτήθηκε ολόκληρη και σύσσωμη και αποχώρησε μαζί
1: ολόκληρη
0: η τοπική νομαρχιακή επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Ζακύνθου και εσείς βέβαια προσωπικά ως συντονίστρια της τοπικής οργάνωσης. Οπότε μιλάτε σαν πρώην συντονίστρια της.
1: Σαν πρώην συντονίστρια και δεν παραιτήθηκε ολόκληρη η νομαρχιακή. Παραμείνανε δύο άτομα.
0: Παραιτήθηκαν 7 από τα 9 μέλη.
1: Ακριβώς. Παραιτήθηκαν 7 από τα 9 μέλη. Και ειλικρινά σας μιλάω ότι ήταν από τις πιο δύσκολες αποφάσεις όλων μας, και δεν πάρθηκε κατόπιν θυμού, αλλά ήταν μια απόφαση συνείδησης. Ναι, μεν ήταν επώδυνη και είχε πολύ βαθιά θλίψη μέσα της, όμως ήταν απόφαση συνείδησης. Υπηρετούμε ένα κόμμα. Υπηρετούμε, συνεχίζω να το λέω, το υπηρετούμε, παρότι έχω φύγει. Ένα κόμμα που πιστεύει στη δημοκρατία, και αυτός ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Και όταν λέμε πιστεύει στη δημοκρατία, το έχει κάνει πράξη σε όλη του τη διαδρομή. Όλες οι αποφάσεις και οι αποφάσεις του κόμματος συνήθως, αλλά και η στελέχωση των οργάνων του, γινόταν πάντα από τη βάση, ιδιαίτερα του Προέδρου. Και το καταστατικό μας έδινε το δικαίωμα, εάν υπάρχει κάτι πολύ σοβαρό, να πάμε και σε δημοψήφισμα. Και αυτή τη στιγμή συνέτρεξε αυτό για μας.
0: Δηλαδή μιλάτε για την πρόταση για εσωκομματικό δημοψήφισμα.
1: Ακριβώς.
0: Κάτι που δεν έγινε βέβαια.
1: Όχι, δεν έγινε. Και αυτό ήταν...
0: Για να αποφανθεί η βάση του κόμματος.
1: Και
0: για
1: αυτό...
0: το κειμένο γενέστε.
1: Ακριβώς. Και αυτό ήταν που μας στενοχώρησε και γι' αυτό παραιτηθήκαμε. Γιατί είδαμε ότι από εκεί και πέρα σταματήσαμε να υπηρετούμε αυτά που πιστεύαμε.
0: Και όλο αυτό σε σχέση με τον νέο πολιτικό φορέα, το Αλέξη Τσίπρα, και με το σκεπτικό να μην κατέβει αυτόνομα ο ΣΥΡΙΖΑ, που τελικά μάλλον θα κατέβει, απέναντί του.
1: Ακριβώς. Εγώ τουλάχιστον λέω την προσωπική μου άποψη, αλλά και των περισσότερων μελών της νομαρχιακής και του κόσμου, γιατί ουσιαστικά στη Ζάκυνθο όλοι είμαστε γνωστοί και μπορούμε να ακούσουμε αυτά που μας λέει η κοινωνία. Ο κόσμος λοιπόν στην παρούσα φάση έχει ανάγκη από μια αλλαγή κυβέρνησης. Πρέπει οπωσδήποτε να φύγει αυτή η κυβέρνηση που δυστυχώς έχει φέρει ό,τι κακό μπορεί να φανταστεί κανένας στην κοινωνία μας. Είδαμε τα σκάνδαλα, έχουμε δει την απαξίωση της δικαιοσύνης, έχουμε δει την απαξίωση της υγείας, της παιδείας. Από εκεί και πέρα ο κόσμος δεν ζει όπως θα θέλει να ζήσει, περιμένει πότε θα αλλάξει αυτή η κυβέρνηση. Λοιπόν, ο στόχος του ΣΥΡΙΖΑ, παρότι έκανε πάρα πολλά λάθη μετά από το 23 και έμπλεξε σε εσωκομματικές κόντρες και δεν άκου...
0: Και σε εσωκομματικές εσωστρέφειες σε τελευταία.
1: Σε εσωστρέφεια και κόντρες και δεν άκουσε αυτό που πραγματικά ήθελαν τα μέλη και η κοινωνία. Ασχοληθήκαμε περισσότερο με τα εσωκομματικά μας και λιγότερο με την κοινωνία. Και η κοινωνία ουσιαστικά μας έλεγε ότι ξέρετε κάτι, φροντίστε να βρείτε να δημιουργηθεί ένα πολιτικό, όχι φορέας ακριβώς, μία σύμπραξη κομμάτων που να μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη. Αυτός ήταν ο στόχος μας και ο Σωκράτης ο Φάμελος πάλεψε γι' αυτό, με την μόνη διαφορά ότι είδαμε τις αντιδράσεις

0: της όλων των κομμάτων και εκεί πιστεύω ότι όλους θα μας θα αναφερθεί η ιστορία.
1: Ναι, ο Παύλος Πουλάκης, ο οποίος παραμένει στο ΣΥΡΙΖΑ, άσχετα αν απέσυρε τη δική του υποψηφιότητα προκειμένου να αναλάβει την Προεδρία του κόμματος, μίλησε για οργανωμένο σχέδιο και εκ μέρους του πρώην Προέδρου του κόμματος, Σωκράτη Φάμελου, προκειμένου να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και να μεταπηδήσει όπως είναι στον νέο πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα την ελληνική λαϊκή συμπαράταξη.
0: Ναι, ναι.
1: Την ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
0: Αριστερή συμπαράταξη. Ουσιαστικά, εντάξει, ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του, αλλά δεν είναι δυνατόν για όλα να φταίει ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Αλέξης Τσίπρας φταίει σε όλα τα κόμματα, αλλά φταίει και στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή όλες οι ευθύνες τις παίρνει ο Τσίπρας. Μήπως ουσιαστικά να σκεφτούμε ότι ίσως φταίει και για τη δολοφονία του Καποδίστρια ο Τσίπρας. Είναι τόσο δυνατός αυτός ο Τσίπρας.
1: Ο οποίος ναι μεν κρατάει αποστάσεις. Ναι μεν καταλαβαίνουμε γιατί κρατάει αποστάσεις ασφαλείας από τον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ακριβώς.
1: Από την άλλη όμως λειτουργεί με ένα σκεπτικό ή με έναν τρόπο σαν να έχει αποκηρύξει το ίδιο το παρελθόν. Το κόμμα που ο ίδιος δημιούργησε και από ένα μικρό κόμμα το έκανε κυβέρνηση.
0: Δεν το αποκήρυξε ποτέ, κύριε Νέγκα μου.
1: Καταλαβαίνετε πώς το λέω.
0: Ναι, ναι. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει αποκηρύξει ποτέ το παρελθόν του ούτε τη διακυβέρνηση του 2015-19. Ουσιαστικά όμως φτιάχνει ένα νέο φορέα που ανταποκρίνεται στην καινούρια πρότασή του. Και αυτή τη στιγμή δεν θέλει να βάλει άτομα, όπως φαίνεται, από το παρελθόν του που να έρθουν με τις θέσεις τους, να έρθουν σαν βουλευτές και, και σαν κομματικά στελέχη.
1: Μεμονωμένα δέχεται.
0: Μεμονωμένα δέχεται, αλλά από εκεί και πέρα
1: πρώην βουλευτές και τα
0: λοιπά. Δικαίωμά του, γιατί είναι δικό του το κόμμα αυτή τη στιγμή και αυτός το δημιουργεί. Εμείς τι κάνουμε για την κοινωνία μας.
1: Εμείς και με ποιο σκεπτικό τελικά γίνεται αυτή η μαζική παρέτηση και αποχώρηση στελεχών, βουλευτών και τα λοιπά του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ουσιαστικά γιατί
1: ας πούμε, δεν είναι κάτι ευχαρίστω, ακόμα και για αυτούς που δεν ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ ή δεν στηρίζουν ΣΥΡΙΖΑ,
0: η
1: ανοιχτή διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ είναι ανοιχτή και με αυτόν τον τρόπο.
0: Και για μας που παραιτηθήκαμε, κύριε Νέγκα, δεν είναι καθόλου ευχάριστο. Ναι. Καθόλου ευχάριστο, γιατί ουσιαστικά δεν θα πάψουμε να αγαπάμε και να πιστεύουμε το ΣΥΡΙΖΑ. Όμως στην παρούσα φάση πρέπει να σκεφτούμε αλλιώς, πρέπει να σκεφτούμε το συμφέρον της κοινωνίας. Ένα κόμμα εάν δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα της κοινωνίας, από εκεί και πέρα για μένα δεν έχει και λόγους.
1: Ναι, αλλά μπαίνει το ερώτημα, από πότε δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ σταμάτησε να εξυπηρετεί τα συμφέροντα της κοινωνίας?
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ πάντα τα εξυπηρετούσε με τη μόνη διαφορά ότι έμπλεξε στα εσωκομματικά του. Και αυτό, αυτή η εσωστρέφεια τον απομάκρυνα από την κοινωνία για μένα. Ναι. Και πιστεύω ότι όλοι το πιστεύουν, γιατί εντάξει, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα κόμμα ανάγκης και φτιάχτηκε για να βγάλει την Ελλάδα από τα μνημόνια, να ξεφύγουμε.
1: Δηλαδή είναι ένα κόμμα που έχει ξεπεραστεί, μου λέτε, από τις συνθήκες και τις εξελίξεις.
0: Δεν έχει ξεπεραστεί, ούτε και πρόκειται να ξεπεραστεί, αλλά στην παρούσα φάση, όταν υπάρχουν τέτοιες ανάγκες, πρέπει να ξέρουμε και πότε θα κάνουμε πίσω. Και το είδαμε στην Ουγγαρία αυτό. Όταν η αριστερά αποφάσισε να μην κατέβει στις εκλογές για να φύγει ο Όρμπαν από την κυβέρνηση. Δηλαδή κάποιες φορές παίρνονται δύσκολες αποφάσεις αν πρόκειται να αλλάξουν οι καταστάσεις. Και αυτή τη στιγμή ξέρουμε πόσο άσχημα περνάει η Ελλάδα με τούτη την κυβέρνηση.
1: Και σε τοπικό επίπεδο θα φανεί και η απουσία της τοπικής κομματικής οργάνωσης του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί οποιαδήποτε άποψη και να έχει ο καθένας, πολιτική, κομματική, ήταν η πλέον δραστηρία τοπική κομματική οργάνωση και μία από τις πιο δραστήριες σε πανελλαδικό επίπεδο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Όχι,
0: κύριε,
1: αυτό είναι αυτό δεν το λέω εγώ προσωπικά, το λένε όλοι. Με καθημερινές σχεδόν παρεμβάσεις για όλα τα θέματα τοπικά και όχι μόνο.
0: Και ουσιαστικές παρεμβάσεις. Δεν πετάγαμε χαρτοπόλεμο, δηλαδή δεν πετάγαμε δελτία ειδήσεων έτσι για να δημιουργούμε
1: δελτία
0: θέμα.
1: Δελτία τύπου εννοείται.
0: Δελτία, ναι, συγγνώμη.
1: Πάλι
0: δελτία.
1: Το μυαλό σας στις ειδήσεις, κυρία. μία φορά δημοσιογράφος, πάντα δημοσιογράφος.
0: Λοιπόν, δεν πετάγαμε δελτία τύπου έτσι για να πάμε κόντρα στην κυβέρνηση. Εμείς κάναμε και προτάσεις, και όχι μόνο προτάσεις, φτάναμε όλα μας τα θέματα στη Βουλή. όλα τα θέματα που απασχολούσαν τη Ζάκυνθο, είτε ήταν προβλήματα για τη μειοκτονία, είτε ήταν προβλήματα για την αλλαγή, την επανακαθαρισμό γυαλού και παραλίας και στην Μπούκα αλλά και στο Κρυονέρι, είτε ήταν προβλήματα με το αεροδρόμιο που οι τουρίστες ήταν έξω και λιαζόντουσαν.
1: Είναι ανάγκη να τα αναφέρουμε όλα, είτε έχει να κάνει με την υγεία και τον νοσοκομείο,
0: τις
1: υποδομές των νησιών κτλ.
0: Ακριβώς. Σίγουρα το να λείψει αυτή η φωνή από τη Ζάκυνθο είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσουμε. Είμαστε ενεργοί πολίτες και θα φροντίσουμε να είμαστε παρόντες παντού.
1: Και ναι, επειδή... παρόντες όμως ένα κάλεσμα που δεν υπάρχει από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή, τι θα γίνει με όλα αυτά τα στελέχη, βουλευτές και όχι μόνο που έχουν παραιτηθεί και αποχωρήσει από το ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα πια είναι ανεξάρτητοι?
0: Άμεσα μπορούν να πάει ο καθένας να γραφτεί.
1: Μεμονωμένα.
0: Γιατί κάνει ένα νέο ξεκίνημα και κανένας δεν παίρνει.
1: Εσείς εδώ, ως πρώην νομαρχιακή, δεν ξέρω, ή μεμονωμένα ο καθένας, έχετε αποφασίσει τι θα κάνετε?
0: Ουσιαστικά εμείς, σαν νομαρχιακή, σαν αποχωρήσασα τμήμα της νομαρχιακής, είχαμε αποφασίσει ότι όποιος και να κάνει μία προοδευτική πρόταση για να βγούμε από αυτή την κατάσταση, θα τον ακολουθήσουμε. Και αυτό κάνουμε. Αυτή τη στιγμή ο Αλέξης Τσίπρας το έχει κάνει αυτό. Για μας, τουλάχιστον για μένα, είναι ένας από τους πιο έντιμους πολιτικούς που έχει περάσει. Έχει όραμα και συνάμα είναι ένας άνθρωπος που τον αγαπάει ο κόσμος για τον τρόπο του που έχει κυβερνήσει. Κυβέρνησε στις πιο δύσκολες εποχές και κατάφερε να βγάλει την κοινωνία όρθια.
1: Ναι, αλλά κάποιοι που έφυγαν, ναι, είτε το ήταν μια συνειδητή κίνηση, είτε όχι, και αν τελικά δεν καταφέρουν να συμμετέχουν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο στο νέο πολιτικό εγχείρημα ή φορέα του Αλέξη Τσίπρα και επιχειρήσουν κάποια στιγμή να επιστρέψουν και πάλι στο ΣΥΡΙΖΑ, τι θα γίνει?
0: Εντάξει, ας επιστρέψουν, κανένας δεν λέει το αντίθετο.
1: Αν γίνουν βέβαια δεκτοί.
0: Εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσον και τι σκέφτεται να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, από ό,τι άκουσα,
1: συνεχίζει να υπάρχει και θα κατέβει αυτόνομα.
0: Υπάρχει, θα κατέβει αυτόνομα και
1: με δικό του ψηφοδέλτιο.
0: Και καλεί και κάποια αριστερά κόμματα να συμμετέχουν σε αυτή την κίνηση. Με τη μόνη διαφορά ότι με 2 και με 3% δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι.
1: Πάντως με αυτό το ποσοστό ξεκίνησε κάποτε.
0: Ναι, με αυτό το ποσοστό ξεκίνησε, αλλά υπήρχε και ένας Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος έδωσε φτερά, έτσι. Να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους. Και η κοινωνία τον ακολούθησε. Τώρα αυτή τη στιγμή, με αυτή την εσωστρέφεια και αυτή τη στροφή που έχει πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ να μην ακούει τα μέλη του, γιατί όταν μιλήσαμε για δημοψήφισμα, αυτός ήταν ο στόχος μας. Να βάλουμε στο παιχνίδι, όχι να βάλουμε στο παιχνίδι, να ζητήσουμε την άποψη των μελών μας.
1: Και αν η άποψη ήταν να συνεχίσει να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ και να κατέβει αυτόνομα στις εκλογές με δικό του ψηφοδέλτιο,
0: δηλαδή
1: δεν έχει εκφραστεί αυτή τη στιγμή η βάση του κόμματος.
0: Ακριβώς. Και είναι αδιανόητο. Για να ψηφιστεί πρόεδρος, ζητάμε την απόφαση της βάσης. Όταν για να ψηφιστεί νομαρχιακή, ζητάμε την απόφαση της βάσης. Και για τόσο σημαντικό θέμα δεν ζητάμε την απόφαση της βάσης.
1: Κυρία Μητάνη, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θα
0: μου επιτρέψετε όμως να πω δύο κουβέντες για όλους αυτούς που προστρέξανε να μιλήσουν είτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και ο ίδιος ο βουλευτής να τοποθετηθεί για τη διαλυμένη νομαρχιακή του ΣΥΡΙΖΑ με μία δόση ειρωνίας. Εγώ το μόνο που μπορώ να πω στον βουλευτή είναι ότι ας κοιτάξει τα του οίκου του, και η συγχωρεμένη νόνα μου έλεγε πάντα ό,τι δέντρο αναμπέψεις, και για να εξηγήσω σε κάποιους νέους ακινδυνούς που δεν ξέρουν τι σημαίνει το αναμπέψεις ή νεκοροϊδέψεις, στην αυλή σου ξεφυτρώνει. Και μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή στη Νέα Δημοκρατία οι δύο πρώην πρωθυπουργοί της έχουν σηκώσει όχι μόνο βέτο, όχι μπαϊράκι και βέτο, ο Σαμαράς πάει για καινούριο κόμμα. Λοιπόν, δεν μπορεί να μιλάει για ένα κόμμα σαν το ΣΥΡΙΖΑ όταν βλέπει ότι έχει πολύ σοβαρά προβλήματα μέσα στη Νέα Δημοκρατία.
1: Μάλιστα.
0: Και να του πω ότι η παραιτησία νομαρχιακή θα είναι πάντα μπροστά του. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε, και δεν λέω για τον βουλευτή, στη Νέα Δημοκρατία και σε όποιο κόμμα ουσιαστικά σκέφτεται να συμπεριφερθεί όπως έχει συμπεριφερθεί η Νέα Δημοκρατία στην κοινωνία. Βρήκε τόσα χρήματα από εμάς, 37 δις, πήρε το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Δεν έχουμε άλλο.
0: Ναι. Και αυτά δεν δοθήκανε στον κόσμο. Yeah. Και κάτι ακόμα θέλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη και όλους τους συντρόφους μου που ήταν μαζί σε όλες αυτές τις δύσκολες στιγμές και να τους πω ότι θα ξαναβρεθούμε πολύ γρήγορα.
1: Ναι, αλλά πού?
0: Εκεί που χρειάζεται για να αλλάξουμε το πολιτικό σκηνικό. Εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό μπορεί να είναι του Αλέξη Τσίπρας, αν δεν υπάρχει κάτι άλλο. Εμείς δεν είμαστε εναντίον του Αλέξη Τσίπρα, ίσα-ίσα που σεβόμαστε όλα αυτά που έχει προσφέρει και είναι ο ηγέτης αυτή τη στιγμή της αριστεράς.
1: Μάλιστα. Άννα Μεϊντάνη, πρώην συντονίστρια της Νομαρχικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ που έχει παραιτηθεί ή μάλλον 7 από τα 9 μέλη για να το πάμε πιο σωστά.
0: 7.
1: Οπότε 7. Δεν υφίσταται κιόλας, είναι η αλήθεια.
0: Ουσιαστικά
1: αλλά
0: 2 μέλη υπάρχουν, ναι. Ή θα πρέπει να τις συμπληρώσουν ή θα πρέπει να κάνουν εκλογές.
1: Ναι.
0: Αυτό ακριβώς. Ευχαριστώ
1: Μητάνη,
0: πάρα πολύ.
1: Ναι, πείτε μου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο που μου δώσατε.
1: Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που μιλάμε στον αέρα.
0: Ναι, όχι, έχουμε ξαναμιλήσει και παλιότερα.
1: Ναι. Θυμάστε καλύτερα από μένα.
0: Ναι, εύχομαι να συνεχίσετε να είστε μία φωνή στην αέρα που να λέει τα πράγματα. Εγώ αέρα την ήξερα.
1: Δεν μ' αρέσει τώρα έτσι να.
0: Ναι, εντάξει, έρθει.
1: Να γίνεται αναφορά σε μένα, δεν μ' αρέσει.
0: Μα δεν γίνεται αναφορά. Δεν γίνεται αναφορά. Απλά λέω, όπως πάντα έλεγα και για τον αγαπητό μας Γκόγκο, Γιώργο Γκόγκο, που πραγματικά θα μας λείψει, ναι. Ότι ήταν ο άνθρωπος που έδινε βήμα σε όλους και ήταν μια ανεξάρτητη φωνή. Και αυτό βλέπω ότι ακολουθείτε κι εσείς και χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά για τα καλά σας λόγια.
0: Λυπάμαι για τον Γιώργο, πραγματικά μας λείπει πάρα πολύ.
1: Και εμένα ο δικός μου φίλος και καλός συνάδελφος.
0: Ακριβώς. Αλλά ουσιαστικά χαίρομαι που ακολουθείτε τον δρόμο του. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ο αείμνηστος είχε ακολουθήσει τον δρόμο το δικό του, γιατί έχω υπάρξει δάσκαλός του και καθηγητής του.
0: Ναι.
1: Προς αποκατάσταση της αλήθειας.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καθότι παλιότερος. Ναι. Αστείευομαι. Μόνο
0: δεν
1: που δεν είναι καθόλου αστείο.
0: Καθόλου αστείο. Χάσαμε ένα νέο άνθρωπο που μπορούσε να προσφέρει πάρα πολλά στη δημοκρατία.
1: Αλήθεια
0: και
1: είναι.
0: Στη Ζάκη.
1: Αλήθεια είναι.
0: Είναι πολύ
1: δύσκολο. Αξιοπρεπής, περήφανος.
0: Ακριβώς.
1: Σε όλα του.
0: Ακριβώς.
1: Και πολύ λοιπόν, καλό στη δουλειά του και αντικειμενικός και ανεξάρτητος.
0: Εξαιρετικότατος. Ναι. Αυτές οι φωνές λείπουν.
1: Δυστυχώς.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα
1: πολύ. Καλή σας μέρα, κύριε Μαϊτή.
0: Καλή σας ημέρα. Γεια σας.

0: Είχαμε προγραμματίσει για αυτή την ώρα μια τηλεφωνική συνέντευξη με τον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς και Ιθάκης για τα τουμήρ του και τις κατολιστήσεις εκεί. Δεν μπορεί, γιατί γίνονται κάποιες εργασίες στο γραφείο του, είναι τα τρυπάνια και όπως μας είπε γίνεται θόρυβος και άρα δεν μπορεί να μιλήσει. Τούτο σημαίνει ότι θα τα πούμε αύριο, εάν και εφόσον Θεού θέλοντος, καιρού επιτρέποντος, είμαστε εδώ και καλά.
1: Κάτι που ήξερε πως να με ξεπερνάει.
0: Να πούμε λοιπόν ότι μετά την ενεργοποίηση του Μνημονίου Συνεργασίας της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, οι γεωλόγοι της ΕΑΚΜΕ επισκέφθηκαν την περιοχή της παραλίας του Μύρτου στην Κεφαλονιά, καλημέρα στην Κεφαλονιά, προκειμένου να εξεταστούν τα πρόσφατα κατολιστωτικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στις 9 Εβδόμου 2026. Οι γεωλόγοι με την πρώτη εκτίμησή τους φάνηκαν κάθε συχαστικοί, διότι η μετακίνηση γεωυλικών ήταν πολύ μικρής κλίμακας και επιπλέον η περιοχή στην οποία έφτασαν τα υλικά της ολίσθησης είναι σημασμένη. Σε σημασμένη, τέλος πάντων έχει σηματοδοτηθεί, αυτό θέλει να πει ο ποιητής, οριοθετημένη με πασάλους, πινακίδες και πλέγμα από το Δήμο Σάμις. Πρόσφατα μίλησε και για αυτό το θέμα και ο Δήμαρχος Σάμις στον Ανδρέα Παπαδημητρίου, Παναγής Δρακουλόγκονας, καθώς ο Μύρτος είναι στο Δήμο Σάμις. Η επικινδυνότητα της περιοχής, αναφέρει ο Αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς Ιθάκης Σωτήρης Κουρής, ανακοίνωσή του, επισημαίνεται από πινακίδες που είναι γραμμένες σε διάφορες γλώσσες λόγω της μεγάλης επισκεψιμότητας της περιοχής από αλλοδαπούς τουρίστες. Το προσεχές χρονικό διάστημα θα συνταχθεί γεωλογικά η έκθεση από την ΕΑΚΜΕ και θα παραδοθεί στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς, που θα επισημαίνεται επικινδυνότητες και μέτρα προστασίας για την παραλία του Μύρτου. Αν και την ουσιαστική ευθύνη εκεί την έχει ο Δήμος και όχι η Περιφέρεια. Λοιπόν, έχουμε λάβει και μια ανακοίνωση της Νομαρχιακής Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα του ΠΑΣΟΚ Ζακύνθου, που αναφέρεται στο ξεκίνημα της νέας Νομαρχιακής Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα Ζακύνθου του ΠΑΣΟΚ, θέλοντας αρχικά να επικοινωνήσει μαζί σας, μαζί μας και με το κοινό, και σαν πρώτη γνωριμία να μοιραστεί ορισμένες σκέψεις της. Βρισκόμαστε, αναφέρει, στην προεκλογική περίοδο που θα οδηγήσει στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, που η γνώμη μας είναι ότι δεν θα αργήσουν. Η χώρα έχει ανάγκη και η κοινωνία το απαιτεί από μια μεγάλη πολιτική αλλαγή που θα φέρει την πορεία των πραγμάτων στο σωστό δρόμο. Το ΠΑΣΟΚ Κινάλ θα καταβάλει προσπάθεια και θα αγωνιστεί για να ξαναδώσει, λέει, στο λαό την ελπίδα, την ασφάλεια και την προοπτική. Πρέπει να περάσουν στο παρελθόν η αδιαφορία, η αναξιοκρατία, οι ανισότητες και η αλαζονία της εξουσίας. Να δώσει όραμα και κίνητρα στη νέα γενιά με επίλυση των προβλημάτων της. Να εξασφαλίσει εργασία με αξιοπρεπείς αποδοχές, με δικαίωμα στην εκπαίδευση, με ισχυρή δημόσια παιδεία και ασφάλεια με σωστά δομημένο σύστημα υγείας. Σκοπός και στόχος μας, αναφέρει η ανακοίνωση, είναι το κράτος να βρίσκεται πάντα και παντού δίπλα στον πολίτη με διαφάνεια, αξιοκρατία και σεβασμό στους θεσμούς. Θα αγωνιστούμε για μια υγιή κοινωνία που θα παράξει πλούτο και θα δώσει προτεραιότητα στον πρωτογενή τομέα, τον αγρότη, τον κτηνοτρόφο, τον αλιέα, στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, έτσι να ανασάνει και η περιφέρεια, αλλά και στην βαριά βιομηχανία που είναι ο τουρισμός. Στο ΠΑΣΟΚ αποδεικνύουμε ότι είμαστε οι εγγυητές της νέας δημιουργικής πορείας που έχει ανάγκη ο τόπος. Έχουμε πολλές προϋποθέσεις, ή μάλλον όλες τις προϋποθέσεις, και βασιζόμενοι στο αξιόπιστο σχέδιο, στο πρόγραμμά μας, τα έμπειρα και καταξιωμένα στελέχη μας, να υπηρετήσουμε το λαό με ετοιμότητα και ήθος κτλ. Μάλιστα, όπως αναφέρει η τοπική οργάνωση, η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ στη Ζάκυνθο, συγκεκριμένα Νομαρχιακή Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα που έχει γίνει τώρα, το επόμενο διάστημα θα παρουσιάσει τα προβλήματα, λέει, της τοπικής κοινωνίας. Εμείς, όπως ενημερωθήκαμε, τις αμέσως επόμενες μέρες πρόκειται να έρθει στη Ζάκυνθο ο γραμματέας οργανωτικού του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, Ηρακλής Ντρούλιας, που θα έχει μια σειρά από επαφές και με την τοπική οργάνωση, εννοείται, Εκλογικού Αγώνα. Και το σκεπτικό που υπάρχει είναι να δημιουργηθούν στο νησί το πολύ 4 δημοτικές επιτροπές εκλογικού αγώνα. Όχι 6 τον αριθμό που είναι και οι αντίστοιχες δημοτικές ενότητες στο νησί, αλλά τουλάχιστον 4 εκλογικές επιτροπές ή επιτροπές δημοτικού αγώνα, εκλογικού αγώνα σε δημοτικό επίπεδο. Με την πρώτη ευκαιρία θα μιλήσουμε με τον Διονύση Μποτόνη, ο οποίος είναι και πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα του ΠΑΣΟΚ στη Ζάκυνθο. Σε ό,τι αφορά τώρα τις υποψηφιότητες, δεν αποκλείεται να είναι ο τέος νομάρχης Γιάννης Τουρίκης, ο οποίος όπως μαθαίνουμε θέλει λίγη όθηση για να το πάρει απόφαση να είναι υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στο νησί. Επίσης ακούγεται το όνομα της δικηγόρου Αναστασίας Θεοδόση Κοντού, που έχει υπάρξει ξανά υποψήφια με το ΠΑΣΟΚ στη Ζάκυνθο σε προηγούμενες βουλευτικές εκλογές. Και το τρίτο όνομα τώρα ακούγεται και να είναι αυτό του... Αφήστε το. Είναι ενός πολιτικού μηχανικού, ενός γνωστού μηχανικού στη Ζάκυνθο. Εμείς έχουμε ακούσει ποιο είναι το όνομα αυτό, έχουμε μάθει, έχουμε ενημερωθεί και από έγκυρη πηγή. Δεν αποκλείεται όμως να προκύψει μια άλλη υποψηφιότητα, συνολικά πρέπει να μετρήσει τον αριθμό, ενός συμπολίτη μας αρκετά γνωστού που ήταν μέχρι τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ και μάλλον, και αυτό φαίνεται και από τις αναρτήσεις που κάνει στο διαδίκτυο, έχει αποφασίσει να μεταπηδήσει στο ΠΑΣΟΚ και μάλιστα παίζει και το δικό του όνομα. Ξέρω, εμείς έχουμε ενημερωθεί ποιος είναι, που δεν αποκλείεται να είναι τελικά και αυτός υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στη Ζάκυνθο. Ή να το πούμε για να έχουμε την αποκλειστικότητα. Τι λες, Σταύρο Λιβέρη? Άστο τώρα. Πάντως ξέρουμε. Τέσσερις λοιπόν το πολύ δημοτικές επιτροπές εκλογικού αγώνα του ΠΑΣΟΚ στη Ζάκυνθο, και εντός των ημερών εδώ ο γραμματέας οργανωτικού του κόμματος και κινήματος μαζί, Ηρακλής Ντρούλιας, για όλα αυτά.

Στις αμέσως επόμενες εκπομπές θα μιλήσουμε και με τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Αναστάσιο Πλέσσα για πολλά και διάφορα θέματα. Όπως είπαμε, με τον Αντιπεριφερειάρχη Ζακύθου Κώστα Καποδίστρια, ενδεχομένως και μια συνέντευξη εφόλης της ύλης. Την Παρασκευή με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ Διονύση Τουρκάκη. Αύριο ή μεθαύριο με τον πρόεδρο της Ένωσης Λογιστών Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Ζακύθου Νίκο Τσουκαλά. Επίσης αύριο ή μεθαύριο με τον πρόεδρο της Ένωσης Νοσοκομιακών Γιατρών Ζακύθου Εμίλιο Μπάστα και πολλούς άλλους που έχουμε προγραμματίσει για τη συνέχεια. Πάμε λιγάκι και στο Earth News. Καρακούνι στο Earth News, έκτακτα μέτρα για τους εργαζόμενους λόγω καύσωνα, υποχρεωτική παύση υπαίθριων εργασιών, 1 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Κορυφώνεται το κύμα καύσωνα, 43 άρια, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς και έκτακτα μέτρα προστασίας. Πόλεμος Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ιράν, οι Χούθοι ανοίγουν νέο μέτωπο. 3 τάνκερ αλλάζουν πορεία πάνω από τα $92 το πετρέλαιο. Από άγριο ξυλοδαρμό, ο θάνατος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου βρέθηκε μέσα σε λίμνη αίματος. Μέρι Λίντα, όπως είπαμε και πριν, πέθανε η σπουδαία τραγουδίστρια σε ηλικία 91 ετών πλήρης ημερών. Ο καύσωνας αποστραγγίζει τον Δούναβη. Έρχονται χαλαζοπτώσεις στα Βαλκάνια. Τουρκία, νέα ναύτεξ για σεισμικές έρευνες του ΟΡΟΥΚ ΡΕΙΣ έως 30 Αυγούστου. Βουλή, διακομματική στήριξη στη ρύθμιση για τις συντάξεις χειρίας. Τα ναι για προσωπικό βοηθό αμαία και πρώιμη παρέμβαση. 1013 άνθρωποι από τις 13 νεκρές λοιπόν στη Χιλή, στη χώρα αυτή της Λατινικής Αμερικής, από τη σφοδρή καταιγίδα. Πάνω από 60.000 άνθρωποι αποκλεισμένοι. Πετρέλαιο στα υψηλότερα επίπεδα 6 εβδομάδων. Μια ανάσα από τα 2 ευρώ η αμόλυβδη και τον ντίζελ. Πολύ ωραία. Κάμερες στους δρόμους περισσότερες από 2.000 έως το τέλος του έτους. Ποιες παρεμβάσεις καταγράφουν? Γιατί και κάποιες έξυπνες κατά τα άλλα κάμερες που έχουν τοποθετηθεί στην Αθήνα δεν ήταν τελικά και τόσο έξυπνες και έχουν κάψει κόσμο και κοσμάκι ανέτεια πολλές φορές. Ζαχαράκη στο Earth News, υπουργός Παιδείας. Αύριο οι βάσεις εισαγωγής Παρασκευή τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Στόχος 10.000 νέες φοιτητικές κλίνες και 5.500 διορισμοί. Παραιτήθηκε από βουλευτής ο Βασίλης Κόκαλης, ο οποίος ήταν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Νέο έκτακτο δελτίο καιρού, έως 43 βαθμούς η θερμοκρασία, ισχυρές καταιγίδες στα βόρεια. Μαρία Σιρεγγέλα στο Earth News, το Πασόκ πατάει πάνω στο λαϊκό αίσθημα με αναδαφικές υποσχέσεις. Στην Ολομέλεια η άρσης Ασυλίας, Κωνσταντοπούλου και Σαλμά κυρώνεται η σύμβαση ανάπτυξης του αεροδρομίου Καλαμάτας. Πιερακάκης, νέα εποχή για το Ολυμπιακό Κοπελατοδρόμιο, η δημόσια περιουσία ανήκει σε όλους τους Έλληνες. Γεράσιμος Αδράτος, ο γνωστός εξαιρετικός καλλιτέχνης και άνθρωπος μαζί, με καταγωγή από την γειτονική Κεφαλονιά, στο Earth News για το θάνατο της Μέρης Λίντα. Το αστέρι της έχει λάμψει. Είναι στις καρδιές μας. Αυτά και άλλα πολλά από το Earth News, το οποίο ενημερώνει για τα πάντα σε 24 ώρες βάση, όπως όλοι ξέρετε.

0: βιτρίνες.
1: Πάμε και λιγάκι στα δικά μας εδώ. Ημέρα Ζακύνθου ή αλλιώς ημέρα ζάντε.gr. Δημοτικό Συμβούλιο. Σύσσωμη παρέτηση του τοπικού συμβουλίου Κερίου. Αναφερθήκαμε και εμείς στη χθεσινή εκπομπή και στη συνέντευξη που είχαμε με τον αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικό Σύμβουλο του Συνδυασμού Δύναμη Ελπίδας, Δημήτρη Γιακουμέλο. Μήλων της Έριδος η έλλειψη κανονιστική στην πλατεία του χωριού. Δηλαδή η ουσία είναι τα τραπεζοκαθίσματα στην πλατεία του χωριού, το σημείο αιχμής ή η κορυφή του παγόβουνου. Για την παρέτηση πρέπει να γίνει και εγγράφος. Είδομεν με ερωτηματικό, γιατί μπορεί να ήταν και ένα μέσο πίεσης της Δημοτικής Αρχής του τοπικού συμβουλίου Κερίου, το οποίο ή ο πρόεδρος του είχε κατέβει μαζί με τη Δημοτική Αρχή. Ανήκει δηλαδή στη Δημοτική Αρχή και όχι απέναντί της. Παιδιατρική. Η Ένωση Νοσοκομιακών Γιατρών Ζακύνθου ζητά άμεση στελέχωση και μόνιμες λύσεις. Ο Δήμος Ζακύνθου τίμησε τους φορείς που συνέβαλαν στην επιτυχή διαχείριση του περιστατικού με το F-16. Βρεθήκαμε και εμείς χθες λίγη ώρα εκεί στο Δημαρχείο που έγινε όλη αυτή η εκδήλωση, βράβευση κτλ. Σήμα κινδύνου για την παιδιατρική κλινική στο Υπουργείο Υγείας διαπαραταξιακή αντιπροσωπεία ομόφωνο ψήφισμα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Δρόμοι παγίδες σε όλο το νησί, λακκούβες και επικίνδυνες κακοτεχνίες, διαμαρτυρίες για Καλαμάκι, Παντοκράτορα, Λαγανά και πόλη. Σε όλο το νησί θα μπορούσε κάποιος να πει. Απάντηση της Άννας Μεϊντάνη Λίβου στον Διονύση Αχτύπη, τον τοπικό βουλευτή, ας κοιτάξει πρώτα τι συμβαίνει στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε σήμερα και live συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ με πολλά και σημαντικά θέματα στην ημερήσια διάταξη, περισσότερα στις αμέσως επόμενες εκπομπές. Ζάκυνθος, η δεύτερη γιορτή Φρυγανιάς έρχεται στους Αγίους Πάντες. Σύντομα θα έχουμε και θέμα για το σχετικό θέμα και τηλεφωνική συνέντευξη για αυτή την εκδήλωση. Δύναμη Ελπίδας, ομόφωνη αποδοχή της πρότασής μας για την παιδιατρική κλινική. Ο Δήμος Ζακύνθου τιμά τη μνήμη του Αγίου Θεοφίλου Νεομάρτυρα εξ Ζακύνθου. Καλοκαίρι και κατοικίδια. Προστατεύουμε τους τετράποδους φίλους μας από τον καύσωνα και τους κινδύνους της εποχής, γράφει η νομοκτηνίατρος Χριστίνα Μπλερίνα Σουλάη Ακτύπη. Και μιας και αναφερθήκαμε στην νομοκτηνίατρο Χριστίνα Μπλερίνα Σουλάη Ακτύπη, το νησί ήταν και παραμένει γεμάτο ποντίκια σαν γάτες παντού. Τα συναντάς όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν κινείσαι, και το λέω και από προσωπική εμπειρία, καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου κόβουν βόλτες στα χωράφια, στους δρόμους, στα στενά, παντού μα παντού. Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ξεκινά ο διαγωνισμός για νέες φοιτητικές εστίες στην Κεφαλονιά. Ο Μητσοτάκης καλεί σε συστράτευση και επιμένει για εκλογές την άνοιξη, γράφει ο Διονύση Θαρκίσιος. Έλεγχη τροχέας 81 παραβάσεις για μη χρήση κράνου σε μια εβδομάδα στη Ζάκυνθο. Δεν είναι και λίγες. Fuel Pass μέχρι τις 31 όπα, Ιουλίου η αξιοποίηση του βάουτσερ. Ο νέος χάρτης συμπεριφοράς των καταναλωτών. Διακοπές με έλεγχο κόστους. Λευκάδα. Οδηγίες της πυροσβεστικής για να αποφευθούν πυρκαγιές. Αντίστοιχες οδηγίες υπάρχουν και από την πυροσβεστική υπηρεσία Ζακύνθου. Κεφαλονιά. Διάσωση αγρίου πτηνού. Κινητοποιήθηκε η άνοιμα για το περιστατικό. Ποια αναδρομικά πληρώνονται στις συντάξεις και ποια καθυστερούν τα ποσά και δικαιούχοι. Συντάξεις Αυγούστου το πρόγραμμα πληρωμών. Αυτά και για σήμερα, 12:59 πρώτα λεπτά, δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 12, στις μουσικές επιλογές ήταν η Άννα Καποδίστρια, στην επιμέλεια του ήχου Σταύρος Λιβέρης, στα μικρόφωνα ο Σάκης Νέγκας. Μπορείτε να ακούτε σε επανάληψη τις ενημερωτικές εκπομπές της ΕΡΤ Ζακύνθου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ και από τις κοινότητες 93,2 και 95,2 στα FM και από το διαδίκτυο και από την πλατφόρμα rteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθος. Να είστε καλά, μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί σε επανάληψη η εκπομπή της Πινελόπης Αβούρη, καλλιτεχνικό καφενείο. Μείνετε συντονισμένοι, για και χαρά να είστε καλά, φιλάκια.
2: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκονται σήμερα 5 νομοί της χώρας εξαιτίας του ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς που προκαλεί ο συνδυασμός των πολύ ψηλών θερμοκρασιών και των ισχυρών ανέμων. Πρόκειται για την Αττική, τη Φιώτιδα, τη Βιωτία, την Κορινθία και την Αργολίδα και για τους οποίους ισχύουν απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δάση και εθνικούς δρυμούς. Υποχρεωτική παύση των υπαίθριων εργασιών από τη 1 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, είπε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης και τόνισε ότι η προστασία των εργαζομένων αποτελεί προτεραιότητα, ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται και τα πρόστιμα για τους εργοδότες που δεν συμμορφώνονται φτάνουν έως τις 2.000 ευρώ. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας, είπε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Έφη Παπαβραμοπούλου και τόνισε ότι στόχος είναι να εντοπίζεται και να αντιμετωπίζεται άμεσα κάθε πιθανή έναρξη πυρκαγιάς. Συναγερμός έχει σημάνει στον Πειραιά μετά από διαρροή αερίου που σημειώθηκε σε βενζινάδικο επί της οδού Μυρίδου Σκυλίτση. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ενώ η ελληνική αστυνομία έχει προχωρήσει στη διακοπή της κυκλοφορίας και στον αποκλεισμό του χώρου για λόγους ασφαλείας. Παράλληλα, δόθηκε εντολή για προληπτική εκένωση των γειτονικών πολυκατοικιών, προκειμένου να προστατευτούν οι κάτοικοι μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος από τα αρμόδια συνεργεία. Αύριο Πέμπτη μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, όπως γνωστοποίησε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μιλώντας στο Earth News. Η Υπουργός ανέφερε ότι οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο. Πέθανε σε ηλικία 91 ετών η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μεριλίντα. Η σπουδαία ερμηνεύτρια έφυγε από τη ζωή σήμερα τα ξημερώματα στο γεροκομείο Αθηνών, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι, ενώ έγινε ιδιαίτερα γνωστή μέσα από το θρυλικό ντουέτο της με τον Μανώλη Χιώτη. Με ιδιαίτερη θλίψη αποχαιρέτησε τη Μεριλίντα η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, χαρακτηρίζοντάς τη μία από τις διαχρονικά εκφραστικότερες φωνές του ελληνικού τραγουδιού, επισημένοντας ότι με το ταλέντο και τη χαρακτηριστική ερμηνεία της άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη μουσική ιστορία της χώρας. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για το θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός από τα παιδιά του στο γραφείο του επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι ο θάνατος προήλθε από αιμορραγία λόγω πολλαπλών χτυπημάτων στο κεφάλι του θύματος. Στον χώρο βρέθηκαν ίχνη αίματος και σκορπισμένα ρούχα, ενώ δεν διαπιστώθηκαν εμφανή ίχνη παραβίαση στην είσοδο του γραφείου. Η κυβέρνηση έχει διαμορφώσει προστατευτικό πλαίσιο για εργαζομένους και επιχειρήσεις, είπε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης, αναφερόμενος στην παρέμβαση του ΑΣΑ, ο οποίος ζητεί να περιοριστεί η προστασία των εργαζομένων στις απολύσεις και να μειωθούν οι αποζημιώσεις. Ο κ. Καραγκούνης τόνισε ότι στόχος είναι οι γρήγορες προσλήψεις και όχι οι απολύσεις. Ο Υφυπουργός αναφέρθηκε και στις συντάξεις χειρίας, υπογραμμίζοντας ότι δεν θα υπάρξουν περικοπές για τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα και δεν θα ζητηθούν αναδρομικά. Επισήμανε ακόμη ότι για τα ορφανά παιδιά το ποσοστό της εθνικής σύνταξης θα διπλασιαστεί. Όπως είπε, η αύξηση της απασχόλησης και η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας έχουν ενισχύσει τα έσοδα τα οποία θα επιστραφούν στους συνταξιούχους. Κεντρικό μήνυμα ότι η κυβέρνηση θα κριθεί από την αποτελεσματικότητα και το νομοθετικό της έργο και όχι από τα σενάρια πρόωρων εκλογών, έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στην Αυτεμπορική. Για την οικονομία αναφέρθηκε στις φορολογικές ελαφρύνσεις για περισσότερους από 4 εκατομμύρια πολίτες και προανήγγειλε στοχευμένα μέτρα για συνεπείς επιχειρήσεις και μικρομεσαίους. Για την ακρίβεια τόνισε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει τα μέτρα στήριξης. Στο στεγαστικό πρότεινε αναμόρφωση του ένφια με κίνητρα για τα ανοιχτά ακίνητα και επιβαρύνσεις για όσα παραμένουν κλειστά. Για τη συνταγματική αναθεώρηση υπερασπίστηκε την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για φρένο στο δημόσιο χρέος, ενώ ζήτησε οι δικαστικές υποθέσεις όπως του ΟΠΕΚΕΠΕ να κρίνονται από τη δικαιοσύνη. Παρατήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα ο Βασίλης Κόκαλης, ο οποίος είχε εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ βουλευτής Λάρισας. Νέα κλιμάκωση προανήγγειλε ο Αμερικανός πρόεδρος στον πόλεμο με το Ιράν, δηλώνοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα πλήξουν πολύ σύντομα την περιοχή του βουνού της Αξίνας και προειδοποιώντας την Τεχεράνη ότι δεν έχει δει ακόμη τίποτα. Σε άνοδο οι τιμές του πετρελαίου και μία ανάσα από τα 2 ευρώ βρίσκεται η αμόλυβδη και το ντίζελ. Η Γαλλία γίνεται η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγορεύει με νόμο την πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών.
2: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε βόρεια και δυτικά καθώς και στη Θεσσαλία. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ, από 25 έως 41 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
3: Έρτζα Κίνφου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου.
4: Πω, ωραία γυναίκα, ε. Δες σώμα, δες μαλλί, δες μπόι. Ο τύπος μου. Πρέπει να της πω κάτι να την εντυπωσιάσω. Συγγνώμη, eyesight είναι το γυαλί. Την τζάκισα. Eyesight οπτικά, Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
5: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
6: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Είναι το καλλιτεχνικό καφενείο της Ερτζακίνθου. Στους 95,2 και στους 93,2 στο FM. Μπορείτε να μας δείτε και ιντερνετικώς, πολύ σωστό συντακτικά αυτό, στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζακίνθος. Και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα social media, δηλαδή στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok, και να μας πάρετε τηλέφωνο στο 26950330022. Αυτός είναι ο πιο συμβατικός τρόπος επικοινωνίας. Στην επιλογή των τραγουδιών σήμερα είναι η Άννα Καποδίστρια, στην κονσόλα είναι ο Σταύρος Λιβέρης και...

0: το μελέτο που να ξέραν μέρη.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Πόσο δεν ήταν στην Ελλάδα κατοχή. Μέσα στις σφαίρες, μες στο κρύο, μες στην πείνα. Με τους Εγγλέζους να εξοπλίσουν.

με μια στροφή γύρω από τον εαυτό του. Μπορούσες πάλι να ημερεύεις τα σκυλιά με κάποιο σφύριγμα που σου μάθε τσοπάνος, κι έτσι που πέτυχε

Κάναμε λοιπόν μνημόσυνο καταρχήν στο Λουκιανό Κυλαϊδόνη με αυτό το πάρα πολύ καλοκαιρινό τραγούδι του, και μια και με έκανε να θυμηθώ τα παιδικά μου χρόνια που διάβαζα όπως όλα τα αγοροκόριτσα το μικρό ήρωα, ας κάνουμε και ένα μνημόσυνο στη Μαροκοντού που έφυγε στα 92 της, αφού τελείωσε την τελευταία σειρά στην οποία έπαιξε, τη Γη της Ελιάς, και έφυγε ευτυχισμένη, περιτριγυρισμένη από άλλους ηθοποιούς οι οποίοι τη σέβονταν και την αγαπούσαν. Ας περάσουμε λοιπόν στο θέμα της σημερινής εκπομπής, που είναι τα παιχνίδια. Είχαμε μια πολύ μεγάλη κουβέντα στην προηγούμενη εκπομπή με τον κύριο Διονύση Βίτσο, που μιλάγαμε για παιχνίδια, και σήμερα θα συνεχίσουμε. Να σας πω αρχικά ότι ο λόγος που γίνονται αυτές οι εκπομπές είναι ότι την πρώτη φορά που πέτυχα παιχνίδια στο λεξικό του Ζώη, με γοητέψανε οι καθαρεβουσιάνικες επεξηγήσεις του για τα παιχνίδια. Η ορθογραφία του είναι φοβερή, και βέβαια οι εμπνευσμένες περιγραφές του, όπως εκείνη στο «Πετάει, πετάει το πουλί», που το αναφέρει ως παιδικών παίγνιων υποθετικής πτήσεως. Τέλος πάντων, αρχή του παραμυθιού και καλησπέρα της αφεντιά σας. Μια φορά και έναν καιρό που έκανε πολύ νερό, εμαλώναν δύο Εβραίοι, δύο κακοί μακελαρέοι, για ένα ψάρι, για ένα χέλι, για ένα κούτρουλο κοπέλι. Μακελαρέοι είναι οι χασάπιδες, κοπέλι, και μάλιστα με ωμέγα και δύο λάμδα το γράφει ο Ζώης, είναι ένας υπηρέτης από τα 8 μέχρι τα 18 του χρόνια, που κάνει τα θελήματα, ψωνίζει, φροντίζει το γαϊδουράκι του κυρίου του, του αφέντη του δηλαδή, όταν πηγαίνει στο κτήμα του, και επίσης χτυπάει με ξύλον των όνων για να περπατάει, φέρνει νερό με σίγλους, με το στεφάνι. Νομίζω ότι κυκλοφορούν στο Facebook τέτοιου τύπου φωτογραφίες που δείχνουν νεροκουβαλητές με στεφάνι, και πηγαίνει τις πόλτσες, τις επιστολές δηλαδή του κυρίου ή της κυρίας του. Εν ανάγκη βέβαια πρέπει να κάνει όλες αυτές τις υπηρεσίες με ταχύτητα, λέει ο Ζώης. Κούτρουλο είναι το παιδί που είναι κουρεμένο γουλί για λόγους καθαριότητας. Θα μπορούσαν βέβαια να χαραμίζουν σαπουνάκι για να το πλένουν, αλλά δεν το είχαν σκεφτεί. Τέλος πάντων, επίσης να σας θυμίσω ότι αυτός που κλέβει στα παιχνίδια στη Ζάκηθο λέγεται Κλαούρης ή Γκλαούρης, και η απάτη, η δολιότητα στα παιχνίδια λέγεται Κλαουρία ή Γκλαουρία. Όταν εγώ μεγάλωνα είχε αλλάξει ελαφρώς η λέξη και λεγότανε Κλαουνιαρία. Ξέρετε λαχνίσματα, ε? Σαν θα πας εκεί στη Βόρειο Αμερική, θα δεις και τον Ερμή να παίζει μουσική. Το θυμάστε? Την εποχή του Ζώη βέβαια και παλιότερα, τα λαχνίσματα δεν γινόντουσαν έτσι. Όπως αναφέρει, τα κορίτσια κάθονται σε κύκλο και η μάνα αγγίζει το ένα μετά το άλλο λέγοντας μία συλλαβή. Το κορίτσι που θα του τύχει η τελευταία συλλαβή το σπρώχνει ελαφρά για να βγει από τον κύκλο. Το δύστιχο επαναλαμβάνεται μέχρι να βγουν έξω όλα τα κορίτσια και να μείνει ένα μοσχοκάριδο κανέλα, πιο καλύτερη κοπέλα. Από τούτη και απ' την άλλη, πιο καλύτερη είναι εκείνη. Διότι φυσικά, σε εκείνη την εποχή, το σημαντικότερο πράγμα ήταν το ποιο είναι το καλύτερο κορίτσι. Σε μια Ζάκυνθο που τα αγόρια παίζανε τι? Μα φυσικά πετροπόλεμο. Λιθοβολία, το λέει ο Ζώης, συγγνώμη που γελάω. Ο οποίος μας ενημερώνει ότι κοντά στο ναό της Αγίας Μαρίνας του Κουλουρά, στο ύψωμα που ήταν και ο ναός του Αηλιά,
διεξήγετο άλλοτε λυσόδης λιθοβολία απαγορευθήσα δια πολλών διατάξεων. Περιγραφή της μας παρέχει ο Βαρδιάνης, του οποίου τα βιβλία, το βιβλίο, το πάρα πολύ σημαντικό αυτό βιβλίο για τη Ζάκυνθο, καταστράφηκε στους σεισμούς. Και μας δίνει μια περιγραφή και το μπουκέτο, το οποίο λέει: «Στα παλιά χρόνια στη Ζάκυνθο συνέβαιναν συχνά φόνοι, τραυματισμοί, καυγάδες. Ο διοικητής της Ζακύνθου διέταξε γενικό αφοπλισμό των κατοίκων και έτσι τα φωνικά έπαψαν». Γενικό αφοπλισμό διέταξε ο Άνταμς όταν ήταν αναπληρωτής του Μέτλαντ, και δεν τον διέταξε για να πάψουν οι φόνοι, τον διέταξε για να μας τιμωρήσει για αυτό που θεωρήθηκε η επανάσταση του Υψόλυθου. Ένα γεγονός το οποίο πλήρωσαν με τη ζωή τους 5 Ζακυνθινοί. Αλλά για να μην σβήσει εντελώς το νησί το πολεμικό αίσθημα, ο διοικητής επέτρεψε να γίνεται μεταξύ των κατοίκων σε διάφορες εποχές πετροπόλεμος. Η πόλη σε χωρίζεται σε δύο στρατόπεδα και λάβαιναν μέρος όχι μόνο τα παιδιά, αλλά και οι οικογενειάρχε, αλληλοσκοτωνόντουσαν δηλαδή. Ο πετροπόλεμος όμως γινόταν αφορμή να διαιωνίζονται τα μίση μεταξύ διαφόρων οικογενειών, και έτσι ο νέος προβλεπτής, δεν ήταν προβλεπτής, όλα αυτά γίνανε πολύ αργότερα, κατήργησε τη βάρβαρη αυτή συνήθεια και διέταξε ότι θα τιμωρήσει αυστηρά τον παραβάτη. Ένας Ζακυνθίνο Βενετσιάνος συνελήφθη σε λίγες μέρες κατηγορούμενος ότι ζητούσε να κάνει πετροπόλεμο και κατεδικάστη να βαρύ, να τον κάνουν μαύρο στο ξύλο, δηλαδή στη μέση της πλατείας. Γάλλοι στρατιώτες, οι οποίοι επίσης δεν είχαν προβλεπτή, τον έφεραν στη μέση της πλατείας δεμένο, τον έγδισαν, τον ξάπλωσαν μπρούμητα χάμω. Ένας στρατιώτης ανέλαβε τα χρέη ραβδούχου. Μόλις ο νεαρός Στεφανόπολης, αυτός είναι που αναφέρει αυτή την ιστορία, αυτά που έγραψε για τα ταξίδια του και για τη Ζάκυνθο, είδε το άγριο αυτό θέαμα, μπήκε στη μέση της στρατιωτικής παρατάξεως με το σπαθί στο χέρι, έσωσε το Ζακυνθινό και παρακάλεσε σχετικό στον προβλεπτή του νησιού. Αυτό είναι η ιστορία του Πετροπολέμου, όπως αναφέρεται στο περιοδικό Μπουκέτο το 1930. Για να δούμε ένα ακόμα παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που λέγεται «Ετούτος είναι ο Κέκος», ο Φραγκίσκος δηλαδή. Το παίγνιον τούτον παίζεται μεταξύ πολλών επαναλαμβανόντων ταχαίως σε κάστην περίοδων, πρόταση δηλαδή, την οποία λέγει ο πρώτος: «Ο αποτυγχάνων απομακρύνεται του παιγνιδίου ως ανίκανος, Παναγία μου». Είναι ένα αντίστοιχο πράγμα με αυτό το ντύλι ντύλι το καντήλι που τα παλιά αναγνωστικά περιελάμβαναν χωρίς να το ξεχνάνε ποτέ. Λέει λοιπόν: «Ετούτος είναι ο Κέκος, ετούτος είναι ο γιος του Κέκου, ετούτο είναι το παιδί του γιου του Κέκου, ετούτος είναι ο γάιδαρος του παιδιού του γιου του Κέκου, ετούτο είναι το σαμάρι του γαϊδουριού του παιδιού του γιου του Κέκου, ετούτη είναι η ίγκλα του σαμαριού του γαϊδαριού του γαϊδουριού του παιδιού του γιου του Κέκου, ετούτος είναι ο ποντικός που έφαγε την ίγκλα του σαμαριού του γαϊδουριού του παιδιού του γιου του Κέκου, ετούτη είναι η γάτα που έφαγε το ποντικό που έφαγε την ίγκλα του σαμαριού του γαϊδουριού του παιδιού του γιου του Κέκου, ετούτος είναι ο σκύλος που έφαγε τη γάτα που έφαγε το ποντικό που έφαγε την ίγκλα του σαμαριού του γαϊδαριού του παιδιού του Κέκου, ετούτο είναι το ξύλο που σκότωσε το σκύλο που έφαγε τη γάτα που έφαγε το ποντικό που έφαγε την ίγκλα του σαμαριού του γαϊδουριού κτλ. Ετούτο είναι το δέντρο που κόψανε το ξύλο που σκότωσε το σκύλο που έφαγε τη γάτα που έφαγε τον ποντικό που έφαγε την ίγκλα του σαμαριού κτλ. Κτλ. Ετούτη είναι η φωτιά που έκαψε το δέντρο που κόψανε το ξύλο που σκότωσε το σκύλο που έφαγε τη γάτα που έφαγε τον ποντικό τραλαλά τραλαλά. Ετούτο είναι το νερό
που έσβησε τη φωτιά, που έκαψε το δέντρο, που κόψανε το ξύλο, που σκότωσε το σκύλο, που έφαγε τη γάτα και τα λοιπά και τα... Έχει αρχίσει και αγανακτεί ο Σταύρος Ολιβέρης. Τούτο είναι το βόηδι που ήπιε το νερό, που έσβησε τη φωτιά, που έκαψε το δέντρο, που κόψανε το σκύλο, το ξύλο που σκότωσε το σκύλο κτλ. Κτλ. Τούτος είναι ο Μακελάρης που σκότωσε το βόηδι, που ήπιε το νερό, που σβήσε τη φωτιά, που έκαψε το δέντρο κτλ. Κτλ. Και τελειώνει με ένα πάρα πολύ ενδιαφέροντα τρόπο. Λέει, τούτος είναι ο Χάρος που άρπαξε το μακελάρι. Τελειώνει με ένα πάρα πολύ ενδιαφέροντα τρόπο. Λέει, τούτος είναι ο Χάρος που άρπαξε

βομβαρδίας μεταμικρής διαφοράς. Ωστόσο, το άρθρο που αναφέρει στη βιβλιογραφία του μιλάει για τα ήθη των Εβραίων της Λομβαρδίας, πράγμα που σε συνδυασμό με την αναφορά στους μακελάριδες, παραδοσιακό επάγγελμα των Εβραίων της Ακίνθου, εξού και η ονομασία Εβραίκα Μακελιά σε μέρος της Οδού Φωσκόλου, μας επιτρέπει να εικάσουμε ότι το συγκεκριμένο τραγούδι το έφεραν Γάλλοι, Εβραίοι που μεταφέρθηκαν, μετακόμισαν στη Ζάκυνθο από τη Λομβαρδία την περίοδο της γαλλικής κατοχής. Εμείς σήμερα αυτά που θυμόμαστε βέβαια είναι ντύλι ντύλι ντύλι ντύλι το καντήλι που έφεγγε και κένταγε η κόρη το μαντήλι και τα λοιπά και τα λοιπά.

Η νεοελληνική εκδοχή, όπως ακούσατε, είναι πολύ παρόμοια. Βέβαια δεν αναφέρει ονομαστικά το χάρο. Αλλά εμείς σας πάμε κάπου αλλού. Παίζατε κλέφτες και αστυνόμους? Δεν παίζατε? Και τι παίζατε στην Αλάνα εσείς? Ο Ζώης πάντως, στο λαογραφικό του λεξικό, στη λέξη μπάντος, που σημαίνει μπαντίντος, φυγάς, εξόριστος, σημειώνει επεξηγηματικά τα εξής. Μπάντος με τα σίδερα, παιδικών παίγνιων, ένας εκ των πεζόντων υποκρίνεται φυγόδικων εγκληματίαν, ο οποίος εάν κατορθώσει να εγγύσει ρόπτρον θύρας ή άλλων τη σιδηρούν αντικείμενων, απολάβει ασυλίας και οι λοιποί, οι καταδιώκοντες, δεν τον συλλαμβάνουν έως ότου κατορθωθεί η σύλληψή του. Τούτον γνωστόν εκ της αρχαιότητος προήλθε εκ του προνομίου ασύλου, του οποίου απήλαβον τα προξενία και η αρχοντική οικογένεια. Εάν ο καταδιωκόμενος υπό των οργάνων της εξουσίας κατόρθωνε να εισέλθει στο προξενείο ή την αρχοντική οικογένεια ή να κρατηθεί από το ρόπτρο της θύρας αυτών, απήλαβε ασυλίας. Αν δεν καταλάβατε την αρχαϊκή γλώσσα του Ζώη, να σας εξηγήσω τα εξής. Παίζανε κλέφτες και αστυνόμους. Αν άγγιζες το ένα σίδερο που το είχαν βάλει για να είναι η προστασία σου, τα κατάφερνες και γλίτωνες. Λέει λοιπόν ο Ζώης ότι αυτό προέρχεται από τη συνήθεια που είχαν στις παλιές εποχές. Εάν ένας φυγόδικος εγκληματίας άγγιζε την πόρτα μιας αρχοντικής οικογένειας ή ενός προξενείου, να απελευθερώνεται, να μην μπορούν να το πιάσουν οι αρχές. Υπάρχει όμως και άλλη μια ιστορία πίσω από αυτό μεταξύ μας. Ο Ρώμας διατείνεται ότι αυτό δεν συνέβαινε ποτέ. Ότι ποτέ οι αρχοντικές οικογένειες δεν είχαν τέτοιες συνήθειες, διότι δεν χρειαζόντουσαν προφανώς κατά το Ρώμα να σώσουν μπαντίντους, φυγόδικους. Αυτό κατά τη γνώμη του Ρώμα γινότανε την περίοδο που ήταν ο Λομβάρδος στα πράγματα στη Ζάκυνθο, και μάλιστα ο Ρώμας αναφέρει μια φοβερή ιστορία κατά την οποία ένας αφέντης έχει προσλάβει έναν μάλλον δειλό παλικαρά για να τον φυλάει. Ένα βράδυ ακούει ήχους ο αφέντης, τρομάζει, ζητάει από τον παλικαρά να βγει έξω. Εκείνος βγαίνει φοβισμένος και ο ίδιος, πυροβολεί 4-5 φορές στον αέρα και επιστρέφει για να πει στο αφεντικό του ότι σκότωσε 5-6 από τους εισερχόμενους και οι άλλοι την κοπανίσανε. Την επόμενη μέρα το πρωί ο αφέντης του ζητάει να του φτιάξει την άμαξα, να του βάλει τα άλογα στην άμαξα για να πάω να πω στο Λουμπάρδο να σε αθωώσει. Με δύο λόγια, ο Ρώμας χρεώνει το Λομβάρδο ότι εκείνος ήταν που επενέβαινε στην δικαιοσύνη. Ποια είναι η αλήθεια? Η αλήθεια, όπως πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι λιγάκι στη μέση. Και ο ένας και ο άλλος, και οι αρχοντικές οικογένειες δηλαδή, και οι Λομπαρδιανοί ριζοσπάστες, κάνανε τα ίδια και τα όμοια την εποχή που ήτανε στα πράγματα. Φροντίζανε να προστατεύουν τους δικούς τους ακόμα και όταν εκείνοι κάνανε φόνο. Ας περάσουμε όμως εμείς σε ένα άλλο πολύ αγαπημένο παιχνίδι, το γκιούστρο. Ένα παιχνίδι που σήμερα το λέμε κουτσό και που, όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, έχουν αρχίσει τα σχολεία και το παίζουν ακόμα. Άλλο παιχνίδι, γύρω-γύρω ταλονάκι. Είναι αυτό που λέμε, εμείς το παίζαμε όταν ήμουν εγώ μικρή, ως γύρω-γύρω όλοι στη μεσή ο Μανώλης κτλ. Σώζει μία άλλη παραλλαγή ο Ζώης. Γύρω-γύρω ταλονάκι, είχε ένα περιβολάκι και έχει μια μιλιά στη μέση, πάει εδώ και εκεί να πέσει.
Τούτος ο περιβολάρης όπου έκλεψε το μήλο και που το καθάρισε και που το μοίρασε, του τουνού του μικρούλι δεν του έδωσαν κομματάκι. Γύρι, γύρι, γύρι, γύρι, θα το πω του νοικοκύρη. Να το δείρει και μαλώσει και ψωμί να μην του δώσει. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι η τιμωρία είναι να μην σου δώσω ψωμί. Άλλο παιδικό παιχνίδι είναι ο Μπάρμπα Βασίλης, στο οποίο τα παιδιά πιάνονται χέρι-χέρι και γυρίζουν γύρω-γύρω λέγοντας «Έλατε να χορέψουμε τον Μπάρμπα το Βασίλη που έφαγε πολλά κουκιά και πρίστηκε η κοιλιά του και βγήκαν τα αντερά του». Παναγία μου, δεν ήταν και πολύ χαρούμενο τούτο. Παίζανε επίσης τη φλόμυγα, το δαχτυλίδι. Το δαχτυλίδι που φορείς είναι από τη Μεσίνα, έχει 1012 και η πέτρα είναι φίνα. Να, ένα παιχνίδι που μας θυμίζει τις στενές σχέσεις που είχε η Ζάκυνθος με την Νότιο Ιταλία. Αχ, κατέβα μήλο να σε ρωτήσω πόσα χρόνια θα να ζήσω. Κολοκυθιά, είχα μια κολοκυθιά και έκανε δύο κολοκύθια. Υποτίθεται ότι αυτά πεζόντουσαν ακόμα όταν εγώ ήμουν μικρή, δεν ξέρω αν παίζονται τώρα. Και φυσικά ο Λύκος και Ταρνή. Τα παιδιά κάνουν μια ουρά και το πρώτο από αυτά είναι η μάνα. Κάποιος παιδί έξω από την ουρά προσποιείται το Λύκο και ο δεύτερος της ουράς χτυπάει τις παλάμες του και φωνάζει «Μανά, μανά, κουρταλούνε». «Και ποιος είναι», απαντάει η μάνα. «Ήρθε ο Λύκος να πάρει το καλύτερο πρόβατο». «Πες του να φύγει, μη χαλάσει το τσαρούχι του». Τότε ο Λύκος αρχίζει και τους περιτριγυρίζει πηδώντας από τον απόδι στο άλλο και τελικά λέει η μάνα «Μυρίσου και έπαρε». Μυρίζει από εδώ, μυρίζει από εκεί και τελικά φτάνει στο τελευταίο και λέει «Θα πάρω το ρόδον» και ορμά και παίρνει το τελευταίο παιδί από την ουρά, το οποίο κάθεται στην άκρη και φωνάζει πάλι «Ο Λύκος, θα πάρω τη γατζία». Και έτσι παίρνει σιγά σιγά κάθε πιτσιρίκι, βάζοντάς του ένα όνομα λουλουδιού. Έχετε παίξει το ένα λεπτό κρεμμύδι Γκαίο Βαγκαίο? Το ξέρετε ότι δεν υπάρχει μία ζακυνθινή εκδοχή, αλλά δύο, και μάλιστα δύο πολύ ενδιαφέρουσες. «Μάτια μου, θα σε παντρέψω και θα σε νοικοκυρέψω. Θα σου δώσω τσαγκαράκι, όμορφο παλικαράκι». «Μάνα μου, δεν τον θέλω, κάλο πέφτω και πεθαίνω. Το τζαγκάρι, το βρωμιάρι και το σκυλοδαγκανιάρι που τραβάει τα πετσία με τα δόντια τα μακριά». «Ουφ, μάτια μου, θα σε παντρέψω και θα σε νοικοκυρέψω. Θα σου δώσω καλαφάτι, όμορφο και τζοβενάκι». «Μάνα μου, δεν τον θέλω, κάλιο πέφτω και πεθαίνω. Όλη μέρα τράκα τράκα με την πισωμένη βράκα». «Μάτια μου, θα σε παντρέψω και θα σε νοικοκυρέψω. Θα σου δώσω ένα ναυτάκι, όμορφο και τζοβενάκι». «Μάνα μου, δεν τον θέλω, κάλιο πέφτω και πεθαίνω. Όλη μέρα στο κατάρτι να βουρλίζεται για να έρθει, όλη μέρα στην αντένα να βουρλίζεται για μένα». «Μάτια μου, θα σε παντρέψω και θα σε νοικοκυρέψω. Θα σου δώσω ένα ραφτάκι, όμορφο και τζοβενάκι». «Μάνα μου, δεν τον θέλω, κάλιο πέφτω και πεθαίνω. Το ραφτάτσο, τον κλεφτάτσο και τον κλέφτο μπουκουνάτσο, όπου κλέφτει τα μπουκούνια και στερεύει τα τζιπούνια». «Μάτια μου, θα σε παντρέψω και θα σε νοικοκυρέψω. Θα σου δώσω κυπουράκι, όμορφο και τζοβενάκι». «Αχ, μάνα μου, αν τα στον είπες, μέσα στην καρδιά μου μπήκε. Να μου λένε ούρια ούρλια, κυπουρούλα με τα γκούρια». Μάλιστα, κυπουρό ήθελε και νομίζω ότι υπάρχει και μία σχετική αρέκια
την οποία θα πρέπει να τη θυμηθούμε. Πάμε παρακάτω.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Για να επιστρέψουμε εμείς, να σας θυμίσω, Μωρή Μαρία του Κυπουρού, σελινοπουλημένη, όλα τα Κυπουρόπουλα σε έχουν φιλημένη, προφανώς ήταν ωραία τα Κυπουρόπουλα στη Ζάκυνθο.

αυτό συγκεκριμένο παιχνίδι θα πρέπει να πούμε ότι κατηγορούνται οι ραφτάδες ότι κλέβουν κομματάκια από τα υφάσματα, οπότε στερεύουν όπως λέει τα τσιπούνια, και τέλος ότι από όλους τους νεαρούς μόνο ο Κυπουρός, όπως είπαμε, της αρέσει. Υπάρχει και άλλη παραλλαγή. Λέει, εγώ το φαύρο μου πάνε, μα εγώ δεν τον εθέλω. Σαυγάνει το τζιπούνι, πλάκες θέλει σαπούνι. Φαύρος ο σιδηρουργός, ο οποίος προφανώς λερωνόταν στο σιδεράδικο. Το ζευγολάτι μου πάνε, μα εγώ δεν τον εθέλω. Όλη μέρα λέει χω και τη νύχτα είναι ξερός. Προφανώς όλη μέρα οδηγεί τα βόδια ο καημένος για να μπορέσει να σκάψει. Και το τζοπάνι μου πάνε, μα εγώ δεν τον εθέλω. Όλη μέρα λέει αϊντί και το βράδυ στο μαντρί. Το μιλονά μου είπανε, μα εγώ δεν τον εθέλω. Όλη μέρα αλέθη στάρι και το βράδυ εκεί ρεστάρι. Έχει τελειώσει το βράδυ αυτός από την κούραση. Τον κυνηγό μου είπανε, μα εγώ δεν τον εθέλω. Όλη μέρα στο κυνήγι και το βράδυ στο παιχνίδι. Τζογαδόρος ο κυνηγός από ό,τι φαίνεται. Καραβοκύρι μου είπανε, μα εγώ εκείνον θέλω. Που αγκαλιάζει την αντένα σαν αγκαλιάζει εμένα. Που αγκαλιάζει το κατάρτι και εμένα στο κρεβάτι. Οπότε δεν είναι θέμα αν τον θέλει ή δεν τον θέλει. Σίγουρα τον θέλει, έχει σχέση ήδη μαζί του. Κάποια στιγμή ψάχνοντας τα παιχνίδια βρήκα το original του Γκέο Βαγκέο που λέγεται σήμερα, αλλά το ενδιαφέρον δεν είναι το παιχνίδι που φαντάζομαι το ξέρετε, είναι τα σχόλια που υπάρχουν από κάτω. Λέει λοιπόν κάποια, προφανώς νηπιαγωγός που έψαχνε παιχνίδια κι αυτή για να τα πει με τα παιδιά της. Από πού να ξεκινήσω? Από την Ελένη που της ψάχνουν τον κατάλληλο γαμπρό για να παντρευτεί? Από τον ναύτη που ολομήγες χάφτη? Από το γέρο που κάποιος αποφάσισε ότι είναι κατάλληλο προξενιό για την Ελένη? Από την έκφραση χάρισμά σας στα μούτρα τα δικά σας? Από τον πρίγκιπα που τον θέλουνε και τον παρακαλούνε? Καμιά αξιοπρέπεια. Μετά μην απορείς γιατί η Ελένη στα 30 της θα προσπαθεί απαγνωσμένα να βρει τον πρώτο τυχόντα να φορέσει δίπλα του τον ηφικό. Γκέο Βαγκέο.

0: ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Ένα άλλο πράγμα που παίζανε τα παιδιά ήταν τα πεντεκούκια. Μάλιστα υπήρχε και σχετικό τραγουδάκι. Ούλα τα κακά της γης και τα μαύρα της πηγής, που αφήσει, που κουνήσει, να τα δίνει στη στιγμή. Σύμφωνα μάλιστα με τον Σαλβατόρ, στις αρχές του 20ου αιώνα πολλοί σακηφινοί δεν επέτρεπαν στα παιδιά τους να παίζουν πεντεκούκια στο κατώφλι της πόρτας τους, επειδή πίστευαν ότι φέρνουν φτώχεια. Ένα άλλο παιχνίδι λεγόταν «Πού κουκί και πού άνεμος». Έλεγε λοιπόν ένα παιδάκι «Πού κουκί και πού άνεμος» και έπρεπε να μαντέψουνε πού κρύβεται αυτό. Ο ερωτών έδειχνε τη γροθιά του και οι άλλοι έπρεπε να μαντέψουνε πού είναι το αντικείμενο. Απαντούσαν λοιπόν «Εδώ κουκί», δείχνοντας την γροθιά στην οποία θεωρούσαν. Αν και αυτήν που έδειχνε που νομίζαν ότι ήταν άδεια, λέγανε και εκεί άνεμος. Αν πετύχαιναν να βρουν το αντικείμενο, κέρδιζαν. Αλλιώτικα τους απαντούσε η μάνα σκάπουλος και λέει ο Ζώης ή τι άνεμος, δηλαδή τίποτα. Σκάπουλος όμως ήταν ο φυγάς στη παλιά Ζακύνθο. Οπότε με έναν τρόπο τους έλεγε έφυγε. Παίζανε ακόμα στρούμπο, τους αρχαίους αστραγάλους δηλαδή, και ένα άλλο παιχνίδι για πιο παλιά, για πιο μικρά παιδάκια. Κρατάγανε λέει ένα τεντωμένο χαρτί τα πιτσιρίκια και το τρυπούσανε με τις βελόνες λέγοντας αργά και με ρυθμό: τσίμπι τσίμπι το κλεφτό, το κλεφτό το τηγανό, παίρνει μάνα, παίρνει το κοντάρι και βαρύ το παλικάρι και ο παπάς το σαλιβάρι. Σούρωνε μωρέ κοτσέ, το παιδί που βάφτισες έπεσε και βάρεσε το λιανό του δάχτυλο. Βάρτου με τον κόπανο να ξεράσει κόκαλο, κόκαλο βενέτικο και άλλο μπαρμπαρέζικο, να το πάμε στην κυρά, την κυρά την Παναγιά. Πόχι ανόγια και κατόγια και κατώ παρεθυράκια. Τον ανοίγει, τα λοκλεί και το θιό παρακαλεί να του δώσει την υγειά του για να πάει στα παιδιά του. Ένα ελαφρώς περίεργο παιχνίδι, περίεργο με την έννοια ότι το τραγουδάκι προφανώς έχει χάσει το νόημά του μέσα στα χρόνια και δεν είναι σαφές τι προσπαθεί να πει. Είναι κρίμα που δεν κατάφερε να το διασώσει ο Ζώης σωστά. Τα παιδιά επίσης παίζανε τη φλόμυγα, στην οποία ζητούσαν «κυνήγα τα πουλάκια σου και τα χελιδονάκια σου». Παίζανε ένα άλλο παιχνίδι που λεγότανε «τα χρώματα» ή «τα φιώρα», ανάλογα με το αν ζητούσανε το όνομα ενός χρώματος ή ενός λουλουδιού. Τικ-τακ, τι ζητάς? Ένα χρώμα. Τι χρώμα? Εκείνος που ζητά το χρώμα για να κερδίσει καλείται να μαντέψει τα χρώματα που έχουν διαλέξει τα άλλα παιδιά. Αν τα παιδιά έχουν διαλέξει ονόματα λουλουδιών, το παιχνίδι λέγεται, είπαμε, τα φιώρα. Άλλο παιχνίδι λεγότανε το ψαλιδάκι. Είναι η σύγχρονη παραλλαγή αυτού του παιχνιδιού. Είναι το πούντο πούντο το δαχτυλίδι, ψάξε ψάξε δεν θα το βρεις. Στην παλιά Ζάκυνθο λοιπόν, σύμφωνα με το Ζώη, οι παίζοντες καθήμενοι ενούν τα σπαλά μας και θέτουν αυτάς εντός των γονάτων. Εις των παικτών έχουν αντικείμενον τι εντός των παλαμών, περιέρχεται και η μη ανοίγει δια των κεκλεισμένων παλαμών του τα σπαλά μας των καθημένων και να αποθέτει εις ένα τούτον το αντικείμενον χωρίς να λάβουν γνώση οι παίζοντες, λέγοντας συγχρόνως «έχασα το ψαλιδάκι μου, όποιος το έχει να το φέρει». Και τότε αυτός που έχει πάρει τελικά το αντικείμενο το δείχνει και παίρνει τη θέση του ζητούντος το ψαλιδάκι και το παίγνιον εξακολουθεί. Είναι ακριβώς το παιχνίδι πούντο πούντο το δαχτυλίδι. Αυτό που δεν βρήκα ψάχνοντας τα παλιά ζακυθινά παιχνίδια στο Σαλβατόρ και στο Ζόι είναι αυτό το περίφημο παιχνίδι που πεζότανε πάρα πολύ όταν εγώ ήμουν μικρή. Αυτό δηλαδή που λέει «Αλλά τι ψηλό, αλλά τι χοντρό, έχασα τη μάνα μου και πάω να τη βρω. Παπούτσια δεν μου πήρε να πάω στο χώρο» και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Ένα παιχνίδι λοιπόν που από ό,τι φαίνεται δεν πεζότανε στη Ζάκυνθο. Εκείνα που πεζόντουσαν όμως ήταν πολλά παιχνίδια που ήταν βίαια. Παραδείγματος χάρη, κύπτητης σκυβεί κάποιος και οι άλλοι έρχονται από πίσω του τρέχοντας και το χτυπούνε με γροθιά στη ράχη του λέγοντας «Παπαγάλος κρι κρι κρι, βάρη μπουνιά και φεύγα». Όταν και ο τελευταίος από αυτούς που παίζουνε το πει, τότε σηκώνεται ο σκυμμένος και καταδιώκει τους άλλους και όποιον συλλάβει λαμβάνει τη θέση του. Ένα πάρα πολύ βίαιο παιχνίδι, το οποίο δεν θα σας πρότεινα να μάθετε στα παιδιά σας. Και κάπου εδώ θα βάλουμε το τελευταίο τραγούδι για σήμερα και εγώ θα σας αποχαιρετήσω. Θα σας ευχηθώ να περάσετε όμορφα, να παίξετε όσο πιο πολύ γίνεται με τα παιδιά σας τώρα που είναι μικρά και να το ευχαριστηθείτε. Καλό μεσημέρι.

είναι τα παλιά. Και να καλέσω σε εκείνο το πάρτι να έρθουν τα πιο καλά παιδιά. Να έρθει ο Φελίνη, να έρθει και ο Μάρκος, να έρθουν οι Beatles, να έρθει ο Σαρλό, να έρθει ο Καντίνσκι, να έρθει και ο Μπόρχες, να έρθει ο Σιν...

Να έρθει και ο Disney, να έρθει και ο Μπρέλ, να έρθει ο Πίσλεϊ, να έρθει και ο Μπόγκαρτ, να έρθει και ο Βάιλ και να έρθει και ο Μπρέχτ. Να έρθει ο Σαββόπουλος, να έρθει και ο Λέστερ, να έρθει ο Τζέρμι, να έρθει ο Τριφό, να έρθει ο

0: έρθει ο Σάτσμο, να έρθει ο Γκούντμαν, να έρθει ο Ρομπέν, να έρθει ο Σεφέρης, να έρθει και ο Ρότα, να έρθει ο Μικέλης, να έρθει και ο Ντασέν, να έρθει ο Ντίλιγκερ, να έρθει ο Βέγκος.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη και είναι από το αρχείο της ΣΕΡΤ Ζακύνθου.
2: ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντσου, στην στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Ηλίας Ταμπουλής. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Τετάρτη σήμερα 22 Ιουλίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Κορυφώνεται το κύμα καύσων, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της χώρας. Σε επιφυλακή οι αρχές πυροπροστασίας και πυρόσβεσης. Απολογούνται σήμερα στην Καλαμάτα οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για σειρά εμπρισμών στη Μεσσηνία. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Εγνατία Οδό Αλεξανδρούπολης Κομωτινής με όχημα που μετέφερε παράτυπους μετανάστες. 8 άτομα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Κομωτινής. Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένουν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της περιφέρειας Ηπείρου μετά την επιβεβαίωση κρουσμάτων ευλογιάς εγωπροβάτων στην Πρέβεζα. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά». Σήμερα λοιπόν καμίνει η χώρα με τον υφράργυρο να εκτοξεύεται ως τους 42 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στη Θεσσαλία να αγγίζει ακόμα και τους 43 βαθμούς. Ο συνδυασμός των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, της ξηρασίας αλλά και των ενισχυμένων ανέμων δημιουργεί εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες με τις δυνάμεις της πολιτικής προστασίας και της πυροσβεστικής να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή. Η υποχρεωτική πάυση εργασιών μάλιστα θα εφαρμοστεί από αυτή την ώρα μέχρι και τις 5 το απόγευμα σε Ανατολική Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο αλλά και σε ολόκληρη την Αττική, όπως δήλωσε στην ΕΡΤ ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης. Τώρα, οι υψηλότερες θερμοκρασίες το τελευταίο διήμερο καταγράφηκαν σε περιοχές της Ηλίας, όπου είχαμε και κρούσματα μάλιστα θερμοπληξίας. Ο Χρήστος Πλευριάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πύργου. Χρήστο, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, αυτό το σκηνικό που περιγράφει πριν από λίγο από εσένα είναι αυτό ακριβώς που ζουν οι Ηλίοι εδώ και δύο μέρες. Τρεις, θα έλεγα, με την σημερινή, αν και σήμερα υπάρχει ένα αεράκι που κάνει την κατάσταση καλύτερη. Είναι χαρακτηριστικό λοιπόν ότι από τις υψηλές θερμοκρασίες που έχουν σε κλειό την περιοχή μας, μία από αυτές τις περιοχές, η περιοχή της Ολένης του Δήμου Πύργου, κράτησε τα σκύπτρα, θα λέγαμε, της υψηλότερης θερμοκρασίας επί διήμερο. Στην περιοχή αυτή είχαμε από 41,1 μέχρι και 41,5 βαθμούς Κελσίου και χθες και προχθές, Δευτέρα και Τρίτη δηλαδή, με αποτέλεσμα να επικρατεί μια αποπνικτική ατμόσφαιρα και να δυσκολεύει τις κινήσεις εδώ των πολιτών, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες επικράτησαν και στις γύρω περιοχές. Το χειρότερο δεν είναι ότι δεν είναι μόνο ότι είχαμε υψηλή θερμοκρασία, είναι ότι η αίσθηση της ζέστης με βάση την υγρασία που υπήρχε και τα άλλα φαινόμενα ήταν πολύ μεγαλύτερη. Είναι χαρακτηριστικό με βάση τα όσα μας είπαν οι ειδικοί ότι στον πύργο που επικρατούσε θερμοκρασία μεταξύ 38 και 39 βαθμών Κελσίου χθες, η αίσθηση ήταν για 46 βαθμούς Κελσίου. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι αποπνικτική ατμόσφαιρα υπήρχε. Παράλληλα, σε ετοιμότητα φαίνεται να είναι το νοσοκομείο του πύργου για να αντιμετωπίσει τυχόν περιστατικά. Δύο από αυτά τα είχαμε χθες. Δύο περιπτώσεις, δύο συμπτώματα θερμοπληξίας. Δύο άτομα χρειάστηκαν τη βοήθεια στα ΤΕΠ του νοσοκομείου. Ευτυχώς όμως όλα είναι καλά. Η παρέμβαση των γιατρών απέτρεψε έτσι κάποιες χειρότερες καταστάσεις. Εξακολουθεί να είναι σε ετοιμότητα το νοσοκομείο και πρέπει να προσθέσω εδώ ότι οι υψηλές θερμοκρασίες έφεραν και κλοιό από φωτιές στην Ηλία, με τις περισσότερες να τις έχουμε χθες. Από αυτές δύο ήταν οι σημαντικότερες και οι πιο επικίνδυνες. Μία στην περιοχή του Βαρθολομιού της Βόρειας Ηλίας, όπου κινδύνευσε επιχείρηση, η φωτιά ήταν κοντά σε κατοικημένη περιοχή, και μία στο κάτω στρέφι του Δήμου της Ολυμπίας. Εν αέρια μέσα σηκώθηκαν στην πρώτη πυρκαγιά, απεσοβήθηκε ο κίνδυνος στην τελευταία στιγμή, ενώ σε έλεγχο τέθηκε και η πυρκαγιά στην περιοχή του στρέφιου. Σήμερα να δούμε, κάνουμε υπομονή να δούμε πώς θα εξελιχθεί ο καιρός εδώ στη Δυτική Ελλάδα και στην Ηλία.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο. Τώρα, όπως είπαμε, οι επόμενες ώρες θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες, καθώς, όπως είπαμε, ο συνδυασμός της ακραίας ζέστης αλλά και του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς διατηρεί σε αυξημένη επιφυλακή όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες στη Δυτική Ελλάδα. Η Δήμητρα Αναργύρου τώρα από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας πει περισσότερα. Δήμητρα, και εκεί η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη σήμερα.
2: Αρκετά δεν λέει κάτι. Ναι. Καλό μεσημέρι λοιπόν και από την Αχαΐα. Red Coat, κόκκινο συναγερμός, κατηγορία κινδύνου 4 στην Αχαΐα σήμερα, λόγω των ιδιαίτερα δυσμενών μετεωρολογικών συνθήκων και του πολύ έτσι, μεγάλου κινδύνου εκδήλωσης, υψηλού κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών. Με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς και τον κίνδυνο πυρκαγιάς να βρίσκεται στο κόκκινο, η Αχαΐα λοιπόν περνά ένα από τα πιο δύσκολα τεστ του φετινού καλοκαιριού, με όλες τις δυνάμεις πολιτικής προστασίας να παραμένουν σε διαρκή επιφυλακή. Έτσι λοιπόν, σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκονται σήμερα όλες οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας στη Δυτική Ελλάδα, καθώς ο συνδυασμός ακραίου καύσωνα και πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς δημιουργεί ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Η πυροσβεστική, η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η Δήμη και όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, ενώ έχουν τεθεί σε εφαρμογή προληπτικά μέτρα για την προστασία των δασικών εκτάσεων στο Δήμο Πατρέων. Έχουν πάρει απόφαση και ισχύει η απαγόρευση κυκλοφορίας και παραμονής πολιτών σε συγκεκριμένες δασικές αλλά και περιαστικές περιοχές κατά τις νυχτερινές ώρες. Μετά τις 9 το βράδυ, λοιπόν, απαγορεύεται εκεί να περνά οποιοδήποτε. Ενώ οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση για αυξημένη προσοχή, καθώς ακόμα και μια μικρή αιστεία μπορεί κάτω από τις συνθήκες που επικρατούν να εξελιχθεί πολύ γρήγορα σε μεγάλη πυρκαγιά. Η ιδιαίτερη μέρημνα συνιστάται και για την προστασία των ευάλωτων ομάδων, του πληθυσμού, καθώς και οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να διατηρηθούν και τις επόμενες ώρες. Να πω ότι είχε γίνει και μια έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας στην περιφέρεια. Mm-hmm. Πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας του Φωτίου Αστουζαΐμι, με συμμετοχή βέβαια όλων των εκπροσώπων, όλων των εμπλεκόμενων φορέων, στόχος η αξιολόγηση της επιχειρησιακής επιθυμότητας και ο πλήρης συντονισμός των δυνάμεων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα, και να παραμείνουμε στο θέμα αυτό, καθώς στον 102 FM της ΕΡΤ3 μίλησε ο αντιστράτηγος πυροσβεστικού σώματος εν αποστρατεία Γιάννης Σταμούλης, λέγοντας πως πίσω από κάθε πυρκαγιά κρύβεται ανθρώπινο χέρι, είτε από πρόθεση είτε από αμέλεια. Ας τον ακούσουμε.
3: Η υψηλή θερμοκρασία είναι μια συνθήκη που θα ευνοήσει τι? Μια φωτιά που έχει ξεκινήσει να μεγαλώσει. Άρα πρέπει να γυρίσουμε ένα κλικ πίσω. Τι είναι αυτό που προκαλεί μια πυρκαγιά η οποία με τις συνθήκες αυτές, οι οποίες είναι πολύ κακές φέτος, ενώ κλιματολογικά θα επεκταθούν? Το ανθρώπινο χέρι. Το 99%, εγώ θα μπορεί να το έβαζα και λίγο παραπάνω, είναι ανθρωπογενής η αιτία. Δηλαδή κάποιο ανθρώπινο χέρι, είτε από πρόθεση είτε από αμέλεια, βάζει τη φωτιά. Οι συνθήκες είναι κακές, έχεις και ανέμους και υψηλές θερμοκρασίες, είναι όλα ξερά. Άρα τι σημαίνει? Ότι αυτό θα επεκταθεί. Όμως επαναλαμβάνω ότι αυτό που έχει σημασία ποιο είναι, ότι όλες αυτές οι εκατοντάδες μερικές φορές τη μέρα πυρκαγιές που εξελίσσονται σε όλη τη χώρα έχουν ένα χέρι από πίσω, ένα ανθρώπινο χέρι. Όλα στην Ελλάδα, λόγω και της έκτασης αλλά και της διαμόρφωσης μας, μπλέκονται. Δηλαδή το δάσος μπαίνει μέσα σε έναν οικισμό, ο οικισμός έχει παράλληλα και βιομηχανικές ή βιοτεχνικές δραστηριότητες στην είσοδό του ή στα όρια του. Άρα τι σημαίνει? Μια μικρή έναρξη πυρκαγιές από ξερά χόρτα, από ένα τσιγάρο σε ένα πρανές ενός δρόμου, θα μεταφερθεί με ταχύτητα λόγω των φαινομένων που είπαμε πριν και δεν θα αγγίξει μόνο ίσως αγροτοδασική έκταση αλλά και βιομηχανική ή βιοτεχνική έκταση δραστηριότητα, η οποία δεν σβήνει εύκολα. Είδατε και πολύ καλά το είπατε και στη Θεσσαλονίκη, η οποία αυτή τη στιγμή είναι στο επίκεντρο μιας πύρινης δραστηριότητας, πόσο δύσκολο είναι να διαχειριστείς μια φωτιά η οποία θα μπει σε ένα τέτοιο μειχτό επίπεδο δράσεων ανθρωπίνων και έκτασης αγροτοδασικής και άλλων δραστηριοτήτων.
0: Και να πάμε στη Λάρισα, όπου εκεί η θερμοκρασία αναμένεται να ξεπεράσει και σήμερα τους 40 βαθμούς. Η Μάνια Γκουσιάρη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Μάνια, καλώς μεσημέρι.
4: Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί η θερμοκρασία. Στους 35 είναι τώρα η θερμοκρασία. Αυξάνεται έτσι ώρα με την ώρα, αρκετά γρήγορα. Στις 10.30 ήταν στους 30, για να καταλάβετε. Η αίσθηση είναι έτσι, βέβαια, για πιο βαριά ατμόσφαιρα, τουλάχιστον 2 βαθμούς παραπάνω. Οι Λαρισαίοι σήμερα βγήκαν από το πρωί έτσι, για τις δουλειές τους, για τις αγορές τους. Οι περισσότεροι μας είπαν ότι θέλουμε να προλάβουμε τις υψηλές θερμοκρασίες, το απόγευμα θα είναι πιο δύσκολα, οπότε προτίμησαν να βγουν τις πρωινές ώρες. Μέχρι και αυτή την ώρα δεν βλέπω κόσμο να κυκλοφορεί. Θεωρούσα ότι δεν θα έχει καθόλου κίνηση. Ίσως αργότερα, σε μια ώρα από τώρα, να έχουμε μια διαφορετική εικόνα από το κέντρο της πόλης. Αναμένεται, όπως είπες και εσύ, ο υδράργυρος να αγγίξει και να ξεπεράσει τους 42 βαθμούς. Θα δούμε. Χθες η μέγιστη θερμοκρασία ήταν 40,3 και το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι ότι αυτή η αίσθηση της ζέστης και παραμένει για πάρα πολλές ώρες μέσα στην πόλη, ακόμα και κατά τη διάρκεια του βραδιού. Το στοίχημα είναι διπλό, να μην κινδυνεύσουν οι πολίτες εκτεθειμένες υψηλές θερμοκρασίες, αλλά και να μην έχουμε πυρκαγιές. Το 4 είναι όλη η Θεσσαλία, οπότε όλες οι απαγορεύσεις που ακούσαμε από τους συναδέλφους πριν για τα άλση και τα δάση ισχύουν καθολικά σε όλη τη Θεσσαλία σήμερα, ενώ βέβαια σε πλήρη κινητοποίηση, red code, βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές, η περιφέρεια στο ρόλο του συντονιστή, με όλα τα σώματα ασφαλείας να ζητούν τη συνδρομή, αν χρειαστεί, και των Δήμων αλλά και της περιφέρειας. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα χρειαστεί. Μέχρι στιγμής κυλάνε τα πράγματα ομαλά.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μάνια. Και βέβαια, η απαγόρευση κυκλοφορίας ισχύει και σε τρεις νομούς, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής και Κιλκής. Να πάμε εδώ τώρα στον Τίμο Φακαλή που βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη και θα μας πει περισσότερα. Τίμο, η κατάσταση πώς είναι εδώ στην Θεσσαλονίκη, στο κέντρο? Είναι αποπνικτική, να υποθέσω.
5: Καλό μεσημέρι, Βίγκη και κύριοι. Πράγματι, το θερμόμετρο δείχνει τους 34 βαθμούς Κελσίου και στη Νέα Παραλία, το πιο γνωστό το πόσιμο της Θεσσαλονίκης, είναι άδειο από κόσμο αυτή την ώρα. Μόνο λίγοι τολμηροί τουρίστες είναι αυτοί που περπατούν μέσα στην ζέστη. Από νωρίς το πρωί, από τις 7.30, έχει τεθεί σε ισχύ η απαγόρευση κυκλοφορίας τόσο στο Σέικ Σου, όσο και στα δασοκτήματα του Ροκάστρου, του Πανοράματος και της Θέρμης. Από νωρίς το πρωί, οι περιπολικά της αστυνομίας έχουν τοποθετήσει κορδέλες και ουσιαστικά επιτηρούν τα δάση εδώ της Θεσσαλονίκης, ενώ υπάρχουν και πάρα πολλά πυροσβεστικά οχήματα που κάνουν περιπολίες μαζί με εθελοντές, ενώ πολλές και υδροφόρες των Δήμων. Τώρα αντίστοιχη είναι η εικόνα και στο Κιλκής, ενώ στην Χαλκιδική, και εκεί βρισκόμαστε σε συναγερμό και στα τρία πόδια, απαγόρευση κυκλοφορίας όσο στην Κασάνδρα, τη Σιθωνία, αλλά και μέχρι την Ουρανούπολη στο τρίτο πόδι. Νωρίτερα είχαμε και μια σύσκεψη στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης με αφορμή την δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Θεσσαλονίκη, με κατηγορία για πιθανή εκδήλωση πυρκαγιάς νούμερο 4.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο, και όπως ακούσαμε είναι όλοι σε επιφυλακή και σε επαγρύπνηση και περιμένουν οδηγίες από την πυροσβεστική αν επιθυμούν να συνδράμουν με μηχανικά μέσα, είπε μάλιστα μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο Κώστας Γιουτίκας, Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Ας τον ακούσουμε.
6: Είναι όλοι σε επιφυλακή, όλη η επιχειρησιακή αλυσίδα με επικεφαλής πάντα την πυροσβεστική. Η πολιτική προστασία της περιφέρειας και των Δήμων και οι υπόλοιποι φορείς είμαστε σε επαγρύπνηση και περιμένουμε οδηγίες από την πυροσβεστική. Εάν επιθυμούν το οτιδήποτε, δηλαδή να συνδράμουμε με μηχανικά μέσα, θα είμαστε παρόντες σε οποιαδήποτε περίπτωση. Πάντως, λήφθηκε χθες μια απόφαση το βράδυ, μετά από εισήγηση την οποία δέχθηκα από τον διοικητή της πυροσβεστικής και από τη ΔΑΣΑΡ, και πάρθηκε μια απόφαση και έχουν κλείσει και για πεζούς και για τροχοφόρα η κίνηση σε όλα τα δασοκτήματα και στο ΣΕΙΞΟΥ και σε υπόλοιπα περιεστικά δάση, στο Χορτιάτι, στο Πανόραμα, στη Θέρμη και στο Ρόκαστρο. Είναι πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα και πρέπει να το λέμε όλοι. Πρέπει οι εντολές, οι επισημάνσεις, οι οδηγίες, οι οποίες δίνει η πολιτική προστασία του Υπουργείου, να είναι για όλους εμάς εντολές. Η αμέλεια, δεν συγχωρείτε, βλέπετε πόσο εύκολα μπορεί να μεταδοθεί μια φωτιά όταν είμαστε κατηγορία επιφυλακής 4-5. Είναι κρίμα από ανθρώπινες βλακίες να καταστρέφονται περιουσίες και να χάνονται ζωές.
0: Τώρα βέβαια να πάμε στον αντίποδα, καθώς εκτός από την σφόδρη ζέστη, τις υψηλές θερμοκρασίες, έχουμε και μπουρίνια. Ένα εκτεταμένες ζημιές προκάλεσε μάλιστα χθες βράδυ μπουρίνι στην Βόρεια Κέρκυρα. Παραμένουν τα προβλήματα σε ηλεκτροδότηση αλλά και υδροδότηση, ενώ μηχανήματα του έργου του Δήμου εργάζονται ως και αυτή την ώρα για την αποκατάσταση του δημοτικού δικτύου. Υλικές ζημιές μάλιστα είχαμε και σε σπίτια στην Ερίκουσα. Η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι μαζί μας. Μαργαρίτα, καλώς μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Δίκαιο. Τα μεταλλικά προβλήματα αποκλήθηκαν στο βόρειο τμήμα του νησιού. Mm-hmm. Από τον ισχυρό άνεμο έσπασαν κολόνες της ΔΕΗ και δέντρα, ενώ έσπασαν δύο φωτιές, τα Χαράδη και Συντάδη, που αντιμετωπίστηκαν άμεσα από την πυροσβεστική υπηρεσία και έτσι δεν είχαμε κάποια συνέχεια. Η πυροσβεστική κλήθηκε συνολικά σε 24 περιπτώσεις και την κλήθηκε δέντρων σε βόρεια και κεντρική Κέρκυρα, καθώς και για την απομάκρυνση ενός επικίνδυνου αντικειμένου. Τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται σε περιοχές του Βορρά, πολλές εκ των οποίων παραμένουν χωρίς ρεύμα αλλά και νερό. Το μοναδικό συνεργείο που διαθέτει ο ΔΔΕ αντιμετωπίζει βλάβες σε Κασιόπη, Περίθεια, Σιδάρη, Αχαράδη, Ρόδα, Απιώνα και σε πολλά άλλα σημεία. Αυτά που, οι περιοχές που είπαμε είναι και τουριστικές περιοχές. Καθαρά τουριστικές περιοχές. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για τις επιχειρήσεις αυτό το διάστημα. Τώρα, μηχανήματα έργου του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας επιχειρούσαν όλη τη νύχτα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του φαινομένου, ενώ λόγω των διακοπών στην ηλεκτροδότηση επηρεάζεται και η λειτουργία των αντιλιοστασίων και των εγκαταστάσεων ίδρυυσης με αρκετά προβλήματα στην ομαλή υδροδότηση περιοχών της Βόρειας Κέρκυρας. Οι υλικές ζημίες προκλήθηκαν από τον άνεμο σε κατοικίες στο νησί Ερίκουσα, ενώ σε κάποιες περιοχές υπάρχουν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση από πτώσεις δέντρων. Ο ισχυρός άνεμος ξέβρασε και ένα ιστοπλοϊκό στην παραλία του νησιού στην Ερίκουσα, χωρίς να έχουμε όμως κάποιο πρόβλημα. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα.

0: Τώρα, ενώπιον των δικαστικών αρχών της Καλαμάτας οδηγήθηκαν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για σειρά εμπρισμών στη Μεσσηνία. Από την ΕΡΤ Καλαμάτας, Κώστας Γαζούλης μαζί μας. Κώστα.
1: Σε εξέλιξη, Νεβίκη, οι απολογίες των τριών κατηγορουμένων για εμπρισμούς από κατά εξακολούθηση από πρόθεση τα προηγούμενα χρόνια στην ευρύτερη περιοχή της Μεταμόρφωσης και του Βλαχόπουλου του Δήμου Πυλονέστρος. Είναι μια υπόθεση που έχει δημιουργήσει ιδιαίτερη αίσθηση, καθότι κατηγορούνται για αυτή την υπόθεση ένας κοινοτάρχης εκεί της ευρύτερης τοπικής περιοχής, ο αδερφός αυτού, αλλά και ένας ενεργεία πυροσβέστης. Είναι χαρακτηριστικά ότι αποδίδονται 7 πυρκαγιές στα συγκεκριμένα πρόσωπα, ενώ εξετάζεται η συμμετοχή τους και σε ακόμα αρκετές που είχαν ξεσπάσει στη συγκεκριμένη περιοχή, ενώ αντιμετωπίζουν κατηγορίες και για εκβιασμό. Φαίνεται ότι έβαζαν τις φωτιές όταν συγχωριανοί τους δεν υπέκυπταν στους εκβιασμούς τους που είχαν να κάνουν κυρίως με τη διακήρυξη του αρδευτικού συστήματος. Όλοι τους αρνούνται τις κατηγορίες. Να σου πω, η διαδικασία έχει ξεκινήσει ενώπιον του ανακριτή, βρίσκονται από τις 9 η ώρα το πρωί, βρίσκεται σε εξέλιξη μέχρι και αυτή την ώρα. Είπαμε ότι όλοι αρνούνται τις συγκεκριμένες κατηγορίες και οι τρεις κατηγορούμενοι τις αποδίδουν σε προσωπικές έρευνες που είχαν με κάποιους συγχωριανούς τους και τίποτα παραπάνω. Ωστόσο, είναι μια έρευνα που έχει γίνει δίκη από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού εδώ και περισσότερα από 2 χρόνια. Στην δικογραφία συμπεριλαμβάνονται, εκτός από πολύ σημαντικές μαρτυρίες, υπάρχουν και τουλάχιστον 5 CD με καταγεγραμμένες νόμιμα συνομιλίες των εμπλεκομένων, που είναι και αυτές που φέρεται πως σκένε. Αναμένουμε λοιπόν την ποινική τους μεταχείριση με την απόφαση της εισαγγελέως και του ανακριτή εδώ στα δικαστήρια της Καλαμάτας, όταν θα ολοκληρωθεί η απολογητική διαδικασία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Εγνατία οδό Αλεξανδρούπολης Κομωτινής με όχημα που, όπως απεδείχθη, μετέφερε παράτυπους μετανάστες να εκτρέπεται της πορείας του. 8 άτομα μάλιστα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Κομωτινής και ο Γιάννης Πετρακόπουλος θα μας πει τα νεότερα. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Ναι. 8 άτομα, όπως σωστά είπες, εισήχθησαν στο Σεισμονόγλιο Γενικό Νοσοκομείο Κομωτινής. Η τελευταία εξέλιξη έχει ως εξής. 3 άνδρες μετανάστες, παράτυποι μετανάστες, φερόμενης αφρικανικής καταγωγής, έλαβαν εξιτήριο. 2 άνδρες και 2 γυναίκες φερόμενης αφρικανικής καταγωγής παραμένουν για νοσηλεία προληπτικά, ενώ ένας ακόμη άνδρας, οδηγός ενός έτερου οχήματος που ενεπλάκει στο συμβάν, Έλληνας, έλαβε επίσης εξιτήριο. Τι ακριβώς συνέβη τώρα, Βίκη? Στο ρεύμα της Εγνατίας Οδού από Αλεξανδρούπολη προς Κομωτινή, ανάμεσα στα διόδια της Μέστης και στον κόμβο Σαπών, όχημα τύπου βαν, όπου επέβαιναν 13 παράνομοι μετανάστες, συν ένας Έλληνας διακινητής, ο οδηγός του, για άγνωστη αιτία προσέκρουσε στο προπορευόμενο αυτοκίνητο, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στα παρακείμενα χωράφια. Όπως το ίδιο συνέβη και με το προπορευόμενο όχημα. Άμεσα έσπευσαν στο σημείο πυροσβεστική αστυνομία στον φόρο του ΕΚΑΒ. Ευτυχώς δεν έχουμε ανθρώπινο θύμα, δεν χάθηκε καμία ζωή. Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης και της έντασης του συμβάντος, οι αρμόδιες αρχές τώρα διερευνούν τις ακριβές συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο, με πιθανότερη την αυξημένη ταχύτητα του οδηγού του βαν, μεταφέροντας τους παράνυπους μετανάστες στην ενδοχώρα, Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη.
2: Ταχύτητα του οδηγού του βαν, μεταφέροντας τους παράνυπους μετανάστες στην ενδοχώρα, Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε.

0: σύμφωνα και με τις κτηνιατρικές αρχές εφαρμόζονται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα της Εθνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Σε αυτά βέβαια περιλαμβάνεται και η θανάτωση των ζώων στις μολυσμένες εκτροφές, η επιδημιολογική διερεύνηση, η θυλάτιση πιθανών επαφών, αλλά και η εντατική κλινική έλεγχη στις γύρω μονάδες, καθώς και η επιβολή ζωνών προστασίας και επιτήρησης. Οι κτηνοτρόφοι καλούνται να επιθεωρηθούν καθημερινά τα ζώα τους για πιθανά συμπτώματα όπως το υψηλό πυρετό, εξανθήματα και θερματικές αλλοιώσεις, αλλά και να ενημερώνουν άμεσα τις κτηνιατρικές υπηρεσίες σε περίπτωση υποψίας. Παράλληλα, παραμένουν σε ισχύ οι περιορισμοί στις μετακινήσεις των εργοπροβάτων και αυστηρά μέτρα απολίμανσης και βιοασφάλειας. Ταυτόχρονα, η εικόνα σε πανελλαδικό επίπεδο εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που κοινωνιοποιήθηκαν στο Παγκόσμιο Σύστημα Πληροφοριών για την Υγεία των Ζώων, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δήλωσε νέες εστίες της Νόσου μέσα στον Ιούλιο, μεταξύ των οποίων ήταν και οι δύο στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας. Γεγονός που επιβεβαιώνει ότι ο κίνδυνος δεν έχει εκλείψει και απαιτεί μια συνεχή επαγρύπνηση. Οι αρμόδιες υπηρεσίες υπογραμμίζουν ότι η έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων αλλά και η αυστηρή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας αποτελούν τα βασικά όπλα για τον περιορισμό της ευλογίας των εγωπροβάτων και την προστασία του ζωικού κεφαλαίου της περιοχής.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Αλεξάνδρα. Την ώρα που οι μεταναστευτικές ροές από τις ακτές της Λιβύης προς την Κρήτη συνεχίζονται, η δημιουργία δομής στο Ηράκλειο για την προσωρινή φιλοξενία των αλλοδαπών συνεχίζει να δημιουργεί εντάσεις σε τοπικό επίπεδο. Οι κάτοικοι της περιοχής, όπου βρίσκεται το κτίριο που έχει επιλεγεί ως ο καταλληλότερος χώρος, συνεχίζουν να αντιδρούν την ώρα που το αρμόδιο Υπουργείο εμφανίζεται αποφασισμένο να προχωρήσει το θέμα. Να πάμε στην ΕΡΤ Ηρακλείου και στο Γιώργο Λαμπράκη, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Πράγματι, εντείνεται η αντίδραση των κατοίκων και των τοπικών φορέων για τη σχεδιαζόμενη δημιουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη. Είναι στην παλιά εθνική οδό Ηρακλείου Μυρών, ο δρόμος δηλαδή που καταλήγει στην Εσαρά. Να πούμε ότι χθες πραγματοποιήθηκε ακόμα μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Ελευθερίας με τους κατοίκους του χωριού Αθάνατοι. Είναι ακριβώς απέναντι από τον χώρο που πρόκειται να γίνει η δομή. Διαδήλωσαν ενάντια στη συγκεκριμένη χωροθέτηση, υποστηρίζοντας ότι η επιλογή του συγκεκριμένου χώρου εγείρει σοβαρά ζητήματα καταλληλότητας. Βέβαια, να πούμε ότι και στους προηγούμενους χώρους που είχαν προταθεί, πάντα υπήρχαν προσκόμματα και αντιδράσεις, με αποτέλεσμα να πηγαίνει το Υπουργείο από τον ένα χώρο στον άλλο, να μην υπάρχει καν η υπόδειξη χώρου από την τοπική αυτοδιοίκηση, παρά το γεγονός ότι σε επίπεδο Ηρακλείου είχε ζητηθεί από τον Δήμο Ηρακλείου και την Περιφέρεια να υποδείξουν αυτοί ένα χώρο. Αυτό δεν έγινε. Πέρασε πάρα πολύ καιρό. Θυμίζουμε ότι οι αλλοδαποί που έρχονται στα ανατολικά της Κρήτης στηβάζονται στην κυριολεξία στο χώρο του παλιού ψυγείου στο λιμάνι του Ηρακλείου, σε έναν χώρο παντελώς ακατάλληλο, όχι μόνο για τους ίδιους, αλλά και για το προσωπικό του λιμενικού σώματος που τους προσέχει, αλλά και τους γιατρούς που τους επισκέπτονται. Υπάρχει λοιπόν αυτή η αντίδραση, και να σας πω ότι για το χώρο αυτόν που έχει επιλεγεί τώρα στις αποθήκες που λέμε το Σκουλούδι, ενώ λειτουργούσε κανονικά η επιχείρηση για δεκαετίες στο συγκεκριμένο σημείο, μόλις έγινε γνωστό ότι πρόκειται εκεί να δημιουργηθεί η προσωρινή δομή, πήγε η πολεοδομία του Δήμου Ηρακλείου, διαπίστωσε ατασταλίες και αυθαιρεσίες και υπέβαλε και τσουκτερά πρόστιμα. Ενώ οι αποθήκες είναι κλειστές εδώ και αρκετά χρόνια και δούλευαν για δεκαετίες. Εν πάση περιπτώσει, τονίζεται από τους τοπικούς φορείς ότι γειτνιάζει με ρέμα, δεν υπάρχει πυρασφάλεια, η προσβασιμότητα είναι δύσκολη. Ωστόσο, παρά όλες αυτές τις αντιδράσεις που υπάρχουν, το Υπουργείο εμφανίζεται αποφασισμένο, σύμφωνα με πληροφορίες, να προχωρήσει τα αναγκαία έργα, ώστε πολύ σύντομα να έχει διαμορφωθεί κατάλληλα ο χώρος και να μετακινούνται εκεί οι αλλοδαποί πριν μετακινηθούν προς τις δομές της υπηρετικής χώρας. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Μια σπάνια εικόνα για τα νησιά των Κυκλάδων αντίκρισαν κάτοικοι και επισκέπτες της Νάξου, όταν 35 αλλοδαποί μετανάστες, μεταξύ των οποίων 19 παιδιά, εντοπίστηκαν να έχουν αποβιβαστεί σε παραθαλάσσια περιοχή του νησιού. Να πάμε στην ΕΡΤ στις Κυκλάδες και στη Λίνα Θεολογή του. Λίνα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, μια σπάνια εικόνα για τα νησιά των Κυκλάδων. Είχαμε χθες

0: τις πρωινές ώρες, όταν το αστυνομικό τμήμα της Νάξου ενημέρωσε την λιμενική αρχή του νησιού για τον εντοπισμό μεταναστών στην περιοχή Άγιος Ξόζων, νότια της Νάξου. Στο σημείο μετέβησαν άμεσα στελέχη του λιμενικού σώματος, όπου εντόπισαν 35 αλλοδαπούς, 5 άντρες, 11 γυναίκες και 19 ανηλίκους, και στη συνέχεια τους οδήγησαν σε χώρο προσωρινής φιλοξενίας του νησιού. Σύμφωνα με όσα δήλωσαν οι ίδιοι, είχαν αποπλέψει τις πρώτες πρωινές ώρες της ίδιας ημέρας με πνευστό σκάφος, το οποίο δεν έχει εντοπιστεί ακόμα, να πούμε, από την περιοχή της Μύρνης. Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από την αρμόδια λιμενική αρχή, ενώ μέχρι να ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, οι 35 μετανάστες θα παραμείνουν στο νησί. Η πρωτοβουλία Νάξου τώρα, να πούμε, ότι έχει απευθύνει κάλεσμα για σήμερα στις 4 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο στη χώρα Νάξου, προκειμένου να συγκεντρωθούν τρόφιμα, υπνώσακη και είδη προσωπικής υγιεινής για τους 35 συνανθρώπους μας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Τώρα, μετά τις αντιδράσεις για την αυξημένη παρουσία ακρίδων σε περιοχές της Καβάλας και της Δράμας, η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας εξέδωσε ανακοίνωση για την αντιμετώπιση του φαινομένου, ενώ αναφέρει ότι προς το παρόν δεν έχουν καταγραφεί ζημιές στις αγροτικές καλλιέργειες. Να πάμε στην ΕΡΤ Καβάλας και στον Κώστα Λουκούμη. Κώστα.
2: Νίκη, μετά τις αναφορές πολιτών, τα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με πληθυσμούς ακρίδων σε Καβάλα, Παγκαίο, Δράμα, η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Κοινωνιατικής Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας εξέδωσε μία ανακοίνωση επιχειρώντας να εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει και γιατί δεν εφαρμόζονται εξεταμένοι τσεκασμοί. Σύμφωνα λοιπόν με την υπηρεσία, οι αυξημένοι πληθυσμοί ακρίδων που παρατηρούνται αυτή την περίοδο εντοπίζονται κυρίως σε πάρκα, πεζοδρόμια, δρόμους, χώρους άθνευσης και γενικότερα σε περιοχές οι οποίες συνήθως γυπνιάζουν με ακαλλιέργητες εκτάσεις. Όπως αναφέρει η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, η χημική καταπολέμηση στο στάδιο του ενήλικου δεν ενδείκνυται, καθώς οι ακρίδες έχουν ήδη αποκτήσει μεγάλη κινητικότητα, διασπείρονται εύκολα και παρουσιάζουν μικρότερη ευαισθησία στα διαθέσιμα εντομοκτώνα. Επίσης, η νομοθεσία απαγορεύει τους ψεκασμούς σε κατοικημένες περιοχές, όπως στους οικισμούς, πάρκα, παιδικές χαρές, σχολεία, νοσοκομεία και άλλους χώρους που κινείται ο πληθυσμός. Η περιφέρεια εξηγεί ότι το πρόγραμμα καταπολέμησης ακριδών εφαρμόζεται νωρίτερα, όταν τα έντομα βρίσκονται ακόμα στο στάδιο της μύμψης, πριν αποκτήσουν φτερά και εξαπλωθούν. Και όπως αναφέρουν και οι γεωτεχνικοί της υπηρεσίας, πραγματοποιούν επιτόπιες επιθεωρήσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, προκειμένου να παρακολουθούν στενά την εξέλιξή του. Γιατί τι μπορούν να κάνουν οι πολίτες για περιπτώσεις που οι ακρίδες προκαλούν έντονη όχληση σε επαγγελματικούς χώρους ή κατοικίες. Η περιφέρεια προτείνει μόνο τοπική χρήση εγκεκριμένων διοκτώνων σκευασμάτων, τα οποία διατίθενται από γεωπονικά καταστήματα και πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες. Ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν παρατηρηθεί προβλήματα σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Νέα συνάντηση με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης ζητούν τοπικοί φορείς της Λέσβου, προκειμένου να δοθεί νέα παράταση για την ανάρτηση του κτηματολογίου στο συγκεκριμένο νησί, όπως και τη Λίμνο, καθώς όπως υποστηρίζει ο πρόεδρος του ΤΕΕ Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου, οι παρατάσεις που δόθηκαν είναι ανεπαρκείς. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο, η Δήμητρα Ελαχουρή έχει το ρεπορτάζ. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλησπέρα, Βίκη. Πράγματι, μιλώντας στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου, ο κύριος Μανολοκέλης επεσήμανε ότι στην κλειστή συνάντηση με τη διοίκηση του ελληνικού κτηματολογίου που επισκέφθηκε το νησί, τέθηκαν ζητήματα λαθών στις εγγραφές, ασυμφωνιών στα στοιχεία και δυσλειτουργιών της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, χωρίς όμως να υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση πέρα από την ολικοήμερη παράταση των προθεσμιών που δόθηκε. Γι' αυτό πρόσθεσε, οι τοπικοί φορείς προγραμματίζουν κοινή συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό. Εξήγησε δε ότι η πίεση για την ολοκλήρωση του κτηματολογίου στη Λέσβο και στη Λίμνο οφείλεται στα χρονοδιαγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Μετέφερε επίσης την προφορική διαβεβαίωση ότι για ένα ακόμη χρόνο οι πολίτες θα μπορούν να υποβάλουν δηλώσεις ατελώς, ακόμα και για ακίνητα που εμφανίζονται ως αγνώστου ιδιοκτήτη, χωρίς όμως να υπάρξει ακόμα γραπτός αυτή η απόφαση. Ο κ. Μανολακέλης τόνισε ότι σχεδιάζεται νέα ψηφιακή πλατφόρμα έως το Μάρτιο του 2027, μέσω της οποίας πιστοποιημένοι μηχανικοί θα μπορούν να αναρτούν τοπογραφικά διαγράμματα για διορθώσεις σε χιλιάδες γεωτεμάχια. Τέλος, σημείωσε ότι οι ιδιοκτήτες των αγροτεμαχίων που απαιτούν επαναπροσδιορισμό είχαν ενημερωθεί από το 2005 και αφορά κυρίως τους κύριους νομείς και επικαρποτές αγροτεμαχίων σε περιοχές όπου οι αρχικές κτηματολογικές εγγραφές παρουσιάζουν γεωμετρικά σφάλματα, επικαλύψεις ή αποκλίσεις στα όρια λόγω παλιών ή ελλιπών διανομών. Τέλος, απέδωσε τα προβλήματα της πλατφόρμας στο μεγάλο όγκο των αρχείων και δηλώνει ότι το ΤΕΕ Βορειοανατολικού Αιγαίου αναμένει τις πρωτοβουλίες των βουλευτών της Λέσβου για συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Σημαντική δικαστική νίκη πέτυχε ο Δήμος Κιάθου, καθώς το Πολυμελές Πρωτοδικείο Βόλου απέρριψε ως μη νόμιμη την κτηματολογική αγωγή ξενοδοχειακής εταιρείας, η οποία διεκδικούσε την κυριότητα δημοτικής έκτασης στην περιοχή των Κουκουναριών. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας πει περισσότερα. Ελένη, καλώς σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Έρχεται από το παρελθόν αυτή η δικαστική διαμάχη, σχεδόν από το 18 που άνοιξε το συγκεκριμένο ξενοδοχειακό συγκρότημα και όπως ισχυρίζονταν ο Δήμος και τελικά απέτυχε να αναγνωριστεί τελικά, μία έκθεση 15.350 τετραγωνικών μέτρων, η οποία περιλαμβάνει κοινόχρηστους και κοινοφελείς φόρους όπως δρόμους, χώρους στάθμευσης, χώρους πρασίνου, υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις και το δρόμο που οδηγεί στην παραλία Αμπελάκια, την είχε ιδιοποιηθεί το συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Αυτοί οι δρόμοι είχαν καταληφθεί, οι χώροι είχαν καταληφθεί αυθαίρετα, λέει ο Δήμος, από το 18 και τώρα από το 19 ξεκίνησε και η συνεργασία με τα ΕΠΕΔΗ, που είναι ο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Δήμου και τα δικαστήρια βέβαια, για να καταφέρουν τελικά το 22 να καταποριστούν αυτές οι εκτάσεις στο κτηματολόγιο ως δημοτικές. Κατάφερε επίσης το 23 να πετύχει την αποβολή της εταιρείας από τους χώρους αυτούς. Κατάφερε με τη λογική ότι τα έφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο, είχε την απόφαση και όλα αυτά. Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν το πέρασε, δεν είχε την πλειοψηφία. Το κατάφερε όμως το 24. Και η εταιρεία, όταν βγήκε και η απόφαση εκδόθηκε του Δημοτικού Συμβουλίου, τότε ξαναπήγε στα δικαστήρια και ζητούσε να κυρωθεί το πρωτόκολλο, όπως τα αιτήματά της απορρίφθηκαν. Έτσι, το Μάρτιο του 25, ο Δήμος προχώρησε στην εκτέλεση της διοικητικής απομολής και στην απομάκρυνση όλων των αυθαίρετων κατασκευών. Παράλληλα, σε συνεργασία και με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, θεσπίστηκαν ειδικοί κανόνες για τη χρήση και λειτουργία των κοινόχρηστων χώρων του παραθεριστικού χωριού Σενίας Κιάθου, οι οποίοι δημοσιεύτηκαν τελικά στο ΦΕΚ στο τέλος του 24. Τονίζει δε ο Δήμος ότι συνεχίζει να παρακολουθεί αυτή την υπόθεση, να υπερασπίζεται τη δημοτική περιουσία γενικότερα και τα συμφέροντα των κατοίκων και παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις γύρω από τα επενδυτικά σχέδια της εταιρείας στην ευρύτερη περιοχή, δίνοντας βέβαια έμφαση στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, του δασικού χαρακτήρα της περιοχής, αλλά και στη διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών στις παραλίες.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη. Ανοιχτή συγκέντρωση διαμαρτυρίας με μηχανοκίνητη πορεία έγινε χθες το πρωί στο Ναύπλιο. Το συλλαλητήριο κατέληξε έξω από την αντιπεριφέρεια της Αργολίδας. Αγρότες, επαγγελματίες και πολίτες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Επιτροπής για το νερό στην Αργολίδα και διαμαρτυρήθηκαν για τα θέματα που έχουν να κάνουν με την άρδευση, την ίδρευση και τις υποδομές του νερού. Ζήτησαν ορθολογική χρήση του νερού, συντηρήσεις καναλιών, αρδευτικές υποδομές και έργα επέκτασης του αναβάλου. Να πάμε στο Σταύρο Ζορμπαλά από την ΕΡΤ Τρίπολης. Σταύρο.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι Βίκη. Πράγματι ήταν ένα δυναμικό συλλαλητήριο χθες το πρωί για το νερό, παρά την υψηλή θερμοκρασία στο Ναύπλιο από την Επιτροπή Φορέων και Πολιτών που έχει δημιουργηθεί εδώ και 2-2,5 χρόνια. Συγχρόνως έγινε, Βίκη, και μηχανοκίνητη πορεία με τρακτέρ. Υπήρξαν ομιλίες και η Επιτροπή παρέδωσε και ψήφισμα με αιτήματα στην αντιπεριφέρεια Αργολίδας. Οι άνθρωποι αυτοί, Βίκη, μιλούν για σοβαρά προβλήματα και ελλείψεις, ζητούν συντήρηση και εξυγχρονισμό του αναβάλου, αυτός βγάζει πολύ νερό και ζητούν συντήρηση και στο αντλιοστάσιο και στο φράγμα. Μιλούν για προβλήματα με το ακαθάριστο, όπως λένε, δίκτυο, ζητούν να στελεχωθεί και ο ΓΟΕΒ της περιοχής. Επίσης επιθυμούν να γίνει και μια επέκταση του δικτύου του αναβάλου σε Μοναστηράκι, Μικίνες, Σφίχτια, ενώ θέλουν και ένα ολοκληρωμένο σχέδιο κάλυψης των αναγκών του βόρειου τμήματος για την άρδευση. Ζητούν επίσης στελέχωση υπηρεσιών που έχουν ως βασική αρμοδιότητα τη διαχείριση του νερού. Πάντως, χθες ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Γιάννης Ανδριανός, βουλευτής Αργολίδας, γνωστοποίησε ότι οι αρμόδιοι υπουργοί υποδομών μεταφορών υπέγραψαν απόφαση έγκρισης των επικυροποιημένων τευχών δημοπράτησης του έργου που έχει να κάνει, Βίκη, με τις βελτιώσεις έργων μεταφοράς και διανομής νερού άρδευσης στα δίκτυα του αναβάλου σε Κουτσοπόδη, Μικίνες, Μοναστηράκι, Φίχτια. Είναι ένα αίτημα δηλαδή αυτό της Επιτροπής Φορέων και Πολιτών. Ένα έργο επέκταση συνολικού προϋπολογισμού 9,5 εκατομμυρίων ευρώ. Η χρηματοδότηση θα γίνει από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πάντως, ξέχωρα από αυτό, η Επιτροπή δηλώνει ότι θα συνεχίσει να πραγματοποιεί διάφορες δράσεις και κινητοποιήσεις ώστε να επετύχει σταδιακά κάποιους στόχους που έχουν να κάνουν κυρίως με την άρδευση και με την ορθολογική διαχείριση του νερού. Επίσης, ζητούν να μην εμπορευματοποιηθεί και να μην ιδιωτικοποιηθεί το νερό.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σταύρο. Σημαντική εξέλιξη χαρακτηρίζει η Δημοτική Αρχή της Αμοθράκης την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών να κάνει δεκτή την προσφυγή κατά της εγκατάστασης θαλάσσιων αιωλικών πάρκων στα ανοιχτά του νησιού. Να πάμε στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και στη Χρυσούλα Σαμουρίδου. Χρυσούλα.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Όντως έγινε δεκτή από το Διοικητικό Εφετείο των Αθηνών η προσφυγή του Δήμου Σαμοθράκης κατά της εγκατάστασης δύο υπεράκτιων αιωλικών πάρκων στο Βόρειο Αιγαίο. Το ένα, να πούμε, είναι της ΔΕΗ, το άλλο είναι των εταιριών Τέρνα και Μοτορόι. Ενώ η εξέλιξη αυτή ακυρώνει προσωρινά τουλάχιστον και τις σχετικές άδειες παραγωγής. Τώρα να υπενθυμίσουμε ότι η Δημοτική Αρχή της Σαμοθράκης ήδη από τον Δεκέμβριο του 2024 είχε προσφύγει στην Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογόνων Ανθράκων και Ενεργειακών Πόρων με νομικά επιχειρήματα κατά της εγκατάστασης θαλάσσιων ολικών πάρκων και με ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι αντιτίθεται στεναρά σε τέτοιους σχεδιασμούς. Είχε προηγηθεί μάλιστα και η ομόφωνη σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του νησιού να πει όχι στην εγκατάσταση των θαλάσσιων αιωλικών πάρκων. Τώρα, τότε σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ, ο Δήμαρχος Σαμοθράκης είχε πει ότι δεν είναι μια δογματική άρνηση αυτή, αλλά είναι μια επεξεργασμένη θέση βάσει της οποίας ο Δήμος κινείται πολύ προσεκτικά και μεθοδικά. Μετά την απόφαση τώρα λοιπόν του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών να κάνει δεκτή την προσφυγή, ο κύριος Βίτσας σχολίασε σε ένα πρώτο σχόλιο τουλάχιστον ότι είναι μια πρώτη απόφαση πανελλαδικά στον νησιωτικό αγώνα ενάντια στα γιγάντια αιωλικά πάρκα που θα άλλαζαν, όπως είπε, το τοπίο και θα δημιουργούσαν ανεπανόρθωτες ζημιές στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Ο ίδιος εκτίμησε ότι αυτή η απόφαση σηματοδοτεί νέα σημαντικά δεδομένα, όμως, όπως επισημαίνουν και οι πηγές από την πλευρά των επενδυτών τώρα, δεν γίνεται ακόμα λόγος για οριστική ακύρωση. Το πιθανότερο είναι ότι θα γίνουν νομικές ενέργειες από μέρους των επενδυτών, θα να προσβάλλουν την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου και να πάνε σε ανώτερα δικαστήρια. Αποτελεί κοινή πεποίθηση πάντως ότι η τελευταία εξέλιξη δημιουργεί ένα αρνητικό προηγούμενο για την πρόοδο των σχεδιασμών, συνδυαστικά βέβαια πάντα και με τις αντιδράσεις που υπάρχουν στην ανάπτυξη των θαλάσσιων αιωλικών πάρκων στο Βόρειο Αιγαίο, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. για το λιμάνι του Πειραιά. Αναχώρησε χθες το βράδυ το Ιωσήφ Κάπα, το οποίο έλαβε επιστοποιητικό αξιοπλοείας από τον Ιωγνώμονα μετά την ολοκλήρωση εκτεταμένης επιθεώρησης το βράδυ της Τρίτης. Το καράβι αυτό ήταν ένα από τα δύο τα οποία είχε εμπλακεί σε ναυτικό ατύχημα. Η Κατερίνα Πολίζου από την ΕΡΤ Χανίων θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Το πλοίο αυτή την ώρα αναμένεται να προσεγγίζει ναυτιγείο προκειμένου να αποκατασταθούν ζημιές που υπέστη στην αριστερή πλευρά της πλώρης του από τη σύγκρουση του με το Έλυρος χθες το πρωί. Από την εντελεχή επιθεώρηση που διενήργησε ο Ιωγνώμονας, προέκυψε ότι το πλοίο είναι ασφαλές και πληρεί όλες τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις αξιοπλοείας ώστε να συνεχίσει το ταξίδι του μεταφέροντας με ασφάλεια φορτίο, επιβάτες και πλήρωμα. Το πλοίο Έλυρος απέβλεψε χθες το μεσημέρι με 5 ώρες καθυστέρηση από το λιμάνι της Σούδας μετά το πιστοποιητικό αξιοπλοείας που έλαβε από τον Ιωγνώμονα και συνεχίζει κανονικά την ομολογία του. Ωστόσο, επειδή αφενός μεν το Ιωσήφ Κάπα, το ρορό δηλαδή που μετέφερε, είναι τα πλοία που μεταφέρουν τα πιο επικίνδυνα φορτία, αυτά που δεν μπορούν να μπουν στα επιβατικά πλοία. Μεταξύ άλλων, μετέφερε ακόμα και οξυγόνο και κάψιμα και ο κίνδυνος ήταν μεγάλος από τη σύγκρουση. Είναι και αυτό που έπαθε ζημιά, καταστράφηκε και μια ταλίκα. Αντιπροσκούσια, σε αντίθεση με το Έλυρος που έχει μόνο μερικές βραζινιές, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κ. Βασίλης Κικίλιας, έδωσε εντολή για διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης με στόχο τη διερεύνηση των ακριβών συνθήκων και των αιτίων της σύγκρουσης. Παράλληλα, στα Χανιά έφτασε σήμερα ο υπαρχηγός του λιμενικού σώματος, ενώ σχηματίζεται δικογραφία και αναμένεται να επιληθούν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την υπογραφή της σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης του έργου κατασκευή δικτύων αποχέτευσης και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λιμάτων των οικισμών Ψαράδων και Πύλης Δήμου Πρεσπών ανακοίνωσε ο Δήμος Πρεσπών. Και να πάμε στην Τάμη Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινας. Τάμη, καλώς μεσημέρι.
6: Ένα έργο, Βίκη, ιδιαίτερη σημασία για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής με την συμβατική αμοιβή για την εκπόνηση της μελέτης να ανέρχεται σε 142.648 ευρώ. Πλέον ΦΠΑ το αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνει το σχεδιασμό των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης των οικισμών Ψαράδων και Πύλης, των απαραίτητων εγκαταστάσεων επεξεργασίας λιμάτων. Τον έργο μεταφοράς των λιμάτων και των αγωγών, διάθεση του υλοποίηση του έργου θα συμβάλλει καθοριστικά στην προστασία του μοναδικού οικοσυστήματος των Πρεσπών, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και στη δημιουργία σύγχρονων περιβαλλοντικών υποδομών αντάξεων της οικολογικής αξίας της περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάμη.

0: Τώρα η πρωτοβουλία, η δικαίωση, μια ανεξάρτητη, μη πολιτική κοινωνική κίνηση φορέων και πολιτών, στην οποία συμμετέχει ο Εμπορικός Σύλλογος Αργοστολίου η Κράνη, την Πέμπτη έχει προγραμματίσει συνάντηση με τις κοινοβουλευτικές ομάδες κομμάτων για τα κόκκινα δάνεια αλλά και για άλλα ζητήματα, για τα οποία τώρα θα μας ενημερώσει ο Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤ Ζακύνθου. Σάκη.
1: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Μια πρωτοβουλία, η δικαίωση, στην οποία συμμετέχουν η Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας, το ΙΛΚΑ δηλαδή, η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Πελοποννήσου Νοτιοδυτικής Ελλάδας, Ζακύνθου, Κεφαλονιάς και Ιθάκης, δεν συμμετέχει ωστόσο ο Εμπορικός Σύλλογος Ζακύνθου, ο Εμπορικός Σύλλογος Αργοστολίου η Κράνη, με τον πρόεδρο του οποίου μιλήσαμε χθες στην ΕΡΤ Ζακύνθου, τον κύριο Μιχάλη Μαρκάτο, και η Ένωση Καταναλωτών η Δικαίωση. Να πούμε λοιπόν ότι κατάφερε αυτή η πρωτοβουλία να κλείσει ένα ραντεβού με τις κοινοβουλευτικές ομάδες όλων των κομμάτων αύριο στην Αθήνα, προκειμένου να εκθέσει μια σειρά από ζητήματα που αφορούν σε ένα εξώδικο που έχει προηγηθεί και έχει επιδοθεί στις 26 Ιουνίου 2026 προς τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, με το οποίο εξώδικο καταγγέλλεται από αυτή την πρωτοβουλία ή μάλλον καταγγέλλονται σοβαρές παραλήψεις στην εποπτεία των services και των funds, οι οποίες οδηγούν σε συστηματική παραβίαση θεμελιωδών διατάξεων, μεταξύ των οποίων προστασία της ιδιοκτησίας, οικονομική ελευθερία, προστασία των καταναλωτών και αρχές εποπτείας και καταστατικού της Τραπέζης της Ελλάδος. Έτσι λοιπόν έχει αποσταλεί και στις κοινοβουλευτικές ομάδες, έχει κοινοποιηθεί, εκτός από τον κεντρικό τραπεζίτη, το πλήρες εξώδικο και το ψήφισμα αίτηση της πρωτοβουλίας «Η δικαίωση». Θα υπάρξει αυτή η συνάντηση ώστε να παρουσιαστούν στις κοινοβουλευτικές ομάδες όλων των κομμάτων και να κληθούν να πάρουν θέση και να πάνε το θέμα στην Ολομέλεια σε ό,τι αφορά τα θέματα δηλαδή που είπαμε και πριν και έχουν να κάνουν με τα funds, τους services και την έλλειψη λογοδοσίας των θεσμών. Συγκεκριμένα η πρωτοβουλία που αποτελείται από φορείς, πολίτες και δανειολήπτες και επαγγελματίες, πρόκειται για φορείς και επιχειρηματίες και δανειολήπτες που έχουν πληγεί, όπως λένε, από την κακοδιαχείριση των κονδυλίων, την έλλειψη εποπτείας των services. Μάλιστα. Και την έλλειψη λογοδοσίας των θεσμών. Και θα ζητήσουν την δικαιοσύνη, τη διαφάνεια και προστασία της ιδιωτικής περιουσίας απέναντι στις πρακτικές του τραπεζικού συστήματος και χρηματοπιστωτικού συστήματος. Μια πρωτοβουλία που έχει δημιουργηθεί μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και έχει πετύχει αυτή την συνάντηση που θεωρείται πολύ σημαντική και μένει να δούμε τι μέλη γενέστε για θέματα που αφορούν όλο τον κόσμο, έτσι.
0: Ναι.
1: Όπως είναι τα κόκκινα δάνεια,
0: βέβαια,
1: τα funds και τα λοιπά.
0: Funds και όλα αυτά. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Εκδήλωση με αφορμή την έναρξη υλοποίησης του έργου ανάπτυξη υπερσύγχρονου υδροπονικού θερμοκηπίου ντομάτας με χρήση σιφιά από την Wonderplant θερμοκήπη ΑΕ θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Πτολεμαΐδα. Να πάμε στον Αντώνη Μαυρίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Είναι η πρώτη, να πούμε, μεγάλη επένδυση που αναπτύσσεται σε εκτάσεις της δημόσιας μετάβασης ΜΑΑΕ και όπως υποστηρίζουν οι αρμόδιοι, αυτή η επένδυση θα σηματοδοτήσει την αξιοποίηση των πρώην λιγνητικών πεδίων σε νέες παραγωγικές δραστηριότητες. Στην αυριανή εκδήλωση θα παρευρεθεί ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης και ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος και πραγματοποιεί επίσκεψη αύριο στην Περιφερειακή Ενότητα της Κοζάνης, το πρωί στα Σέρβη, αργότερα στο Μαμάτι Νοσοκομείο Κοζάνης και στα εγκαίνια του ανακαινισμένου τμήματος επιγόντων περιστατικών και αργότερα και στο Μπορουσάκη Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας το μεσημέρι, όπου και θα πραγματοποιήσει τα εγκαίνια του νέου τμήματος επιγόντων περιστατικών και στην Πτολεμαΐδα και αναμένεται να προβεί σε ανακοινώσεις για την ογκολογική κλινική. Θα βρεθούν σε επισκέψεις στην επένδυση της Wonderplan με το θερμοκήπιο υδροπονίας, το ΜΑΤΑΣ, καθώς και στην πρώην ΑΕΒΑΛ για την επένδυση επίσης με χρηματοδότηση από το Ταμείο Μετάβασης για τον κόμβο υδρογόνου. Εν τω μεταξύ, αύριο πραγματοποιείται και αυτή η εκδήλωση που ήταν προγραμματισμένη να γίνει της δημόσιας μετάβασης ΑΕ, που έχει να κάνει με το Ταμείο Ανάκαμψης και την χρηματοδότηση από την Ελληνική Εταιρεία Δίκαιης Μετάβασης στις 10 το πρωί στο Δημαρχείο Εορδές στην Πτολεμαΐδα, όπου θα χαιρετήσει την εκδήλωση ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Τέλος, να πούμε ότι αυτές οι εργασίες αποκατάστασης εκτάσεων είναι ένα μεγάλο θέμα εδώ στην περιοχή μας, γιατί έχουν να κάνουν με εδάφη που έχουν παραληφθεί από την δημόσια μετάβαση ΑΕ και η μάλιστα διάθεσή τους βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να υπάρξουν κάποιες νέες αναπτυξιακές προοπτικές στην περιοχή μας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Η δεύτερη σημαντικότερη τουριστική αγορά για τη Σάμο είναι πλέον η Μεγάλη Βρετανία μετά τους Ολλανδούς και μάλιστα αφήνοντας πίσω τους Γερμανούς, οι οποίοι παραδοσιακά κατήχαν υψηλότερη θέση στις αφίξεις. Να πάμε στη Σάμο και στο Χάρη Ζαβουδάκη. Χάρη.
3: Καλό μεσημέρι από τη Σάμο. Έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα και να μην ξεχνάτε ότι το ένα μετά το άλλο τα δημοσιεύματα έρχονται και εκθιάζουν το νησί μας. Να πω ότι τώρα τελευταία βλέπετε ότι έρχεται και το κουκάρι, το οποίο είναι ένα χάρμα οφθαλμών και είναι από τους νησιωτικούς θησαυρούς στο βορειοανατολικό Αιγαίο. Lonely Planet αναφέρει ότι η Σάμος είναι πρώτη ανάμεσα στα ελληνικά νησιά που διατηρούν την αυθεντικότητά τους. Όλα αυτά συνάδουν στο γεγονός ότι έχουμε 7.600 Βρετανούς τουρίστες που έκλεισαν για τον μήνα Ιούνιο, που σημαίνει ότι είναι η δεύτερη αγορά μετά τους Ολλανδούς και έχουν ξεπεράσει κατά πολύ και την παραδοσιακή αγορά που είναι από τους Γερμανούς. Να σας πω τώρα, όσον αφορά το για το 2026, πιστεύουν οι πράκτορες εδώ στην Σάμο ότι θα είναι η χρονιά ορόσημο μεγαλύτερη και από το 2000 και ίσως να πλησιάσει να φτάσει το 1999 που είχαμε 158.000 τουρίστες. Τώρα, όσον αφορά την Τουρκία, να σας πω ότι η Τουρκία συνεχίζει να είναι πια μια πιο τουριστική αγορά η οποία διαρκώς αυξάνει, με αποτέλεσμα βεβαίως να έχει αυξήσει κατά πολύ και την ζήτηση και κάποιοι από τους, από τα καταλήμματα, μάλλον κάποιοι από τους ξενοδόχους να δυσκολεύονται να διατηρήσουν κρατήσεις λόγω του γεγονότος ότι έχουν αυξηθεί και η ζήτηση από την Ευρώπη με τους Άγγλους. Μάλιστα. Έχουμε δηλαδή 5 πτήσεις από την Αγγλία, του χρόνου θα έχουμε 7. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δημιουργείται μια μεγαλύτερη αγορά από την Ευρώπη αλλά και από την Τουρκία, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να αντέξουν οι υποδομές μας. Γι' αυτό λοιπόν και οι πάντες ζητούν να εκμεταλλευτούν τα προγράμματα, να προχωρήσουν σε δημιουργία νέων υποδομών για να μπορέσουμε να αντέξουμε σε αυτή την πίεση που είναι συνήθως στις 3 μήνες. Τέλος, να κλείσω με τις μέχρι τώρα αφίξεις, οι οποίες όπως είπαμε από την γείτονα χώρα θα αγγίξουν και θα ξεπεράσουν τις 152.000 που είχαμε πέρυσι, ενώ οι πληρότητες αυτή τη στιγμή είναι στο 99%. Έχουμε κρατήσει κάποια δωμάτια για τους Έλληνες της τελευταίας στιγμής που θα έρθουν μέσα στον Αύγουστο. Μάλιστα. Αλλά πάλι η Σάμος θα δοκιμαστεί. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Διευρύνεται η λειτουργία της μονάδας ιαματικής θεραπείας Απόλλων στην Ικαρία, καθώς προσθέθηκε από την περασμένη Δευτέρα και Δεύτερη Φάρδια. Θα μας ενημερώσει ο Γιώργος Βιτσαράς από την Ικαρία. Γιώργο.
4: Ήταν η προσλήψη που περιμέναμε εποχικού προσωπικού για το Δήμο Ικαρίας για τη συγκεκριμένη λειτουργία της μονάδας ιαματικής θεραπείας. Αυτό είναι θετικότατο, γιατί από τη Δευτέρα που 20 του μηνός έχουμε τη δεύτερη βάρδια που δίνει το δικαίωμα στην πηγή να είναι ανοιχτή μέχρι και τις 8 το βράδυ. Το σκηνικό θα αλλάξει και τις ημέρες του Σαββατοκύριακου, όπου θα επεκταθεί και η λειτουργία του, μια και μέχρι τέλος του Ιούλη θα παραμένουμε μέχρι τις 3.30 ώρα. Επίσης, ξεκίνησε και η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων, πολύ σημαντικό αυτό για τους παιδικούς σταθμούς του νησιού μας, τους δημοτικούς. Μέχρι Τετάρτη 5 Αυγούστου θα γίνεται και η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στο πρόγραμμα δράσης που έχει να κάνει με τον τίτλο Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης. Είναι ο δεύτερος κύκλος για την περίοδο 2026-2027. Περισσότερες πληροφορίες στο Δήμο του νησιού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Με παραστάσεις στην Αρχαία Μεσίνη συνεχίζεται το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας. Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
5: Δίκη, καλό μεσημέρι. Αφιερωμένο στη μαγεία του χορού και στη δύναμη του να ανοίγει νέους δρόμους σε περιόδους αβεβαιότητας, το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας συνεχίζεται έως τις 26 Ιουλίου υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Τζένης Αργυρίου. Με 17 παραστάσεις, διεθνείς συμμετοχές και έντονη ελληνική παρουσία, το φεστιβάλ μετατρέπει την Καλαμάτα σε σημείο συνάντησης σημαντικών δημιουργών του σύγχρονου χορού. Σήμερα για πρώτη φορά οι εκδηλώσεις μεταφέρονται στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσίνης με το Amazing in Situ του Φιλίπ Λουρέντσο και τη συμμετοχική δράση Dancing with the Community του Αμίν Νουρί, όπου το κοινό καλείται να γίνει μέρος της παράστασης. Τις επόμενες ημέρες ακολουθούν οι παραστάσεις Γκίνσε Live Version, Μαλτών, Μαριπόσα, καθώς και οι παραγωγές Superstar και ποια είναι τα σώματα της εποχής μας. Παράλληλα, εκθέσεις, προβολές και δράσεις σε δημόσιους χώρους της Καλαμάτας και άλλων πόλεων της Πελοποννήσου συμπληρώνουν το πρόγραμμα του φεστιβάλ. Και να πούμε τέλος, η αυλαία πέφτει στις 26 Ιουλίου με το μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και την παράσταση «Τόσες φορές τόσο κοντά να είμαι», σε μουσική Γιώργου Κουμεντάκη και ποιήση Κωνσταντίνου Καβάφη.
0: Σε ευχαριστούμε, Φωτεινή. Ο καιρός. Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις σποράδες και την Εύβοια για αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμία εξασθένιση αναμένεται μάλιστα από αύριο το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά εύρυος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά κατά τις απογευματινές ώρες. Στα ορεινά πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει αύριο πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει τους 32 με 33 και τοπικά στα ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Ηλίας Σταμπουλής. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Στρόιτερ.
5: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
7: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
8: Σαραδέλης.
9: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
2: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
10: Είμαστε βέβαια στην πιο δύσκολη και πιο επικίνδυνη μέρα του καύσωνα. Ο λίβας εκτοξεύει και άλλο τη θερμοκρασία, οπότε καταλαβαίνουμε όλοι οι υψηλές θερμοκρασίες από τη μία, η υγρασία και θερμική και καταπώνηση δημιουργούν αποβενθικές συνθήκες σε πάρα πολλές περιοχές. Και από την άλλη, βεβαίως, αυτό το επικίνδυνο κοκτέιλ, δηλαδή ακραία ζέστη, ξηρασία και ισχυρή άνεμη, αυτοί που πνέουν κατηφορικά από τους ορεινούς όγκους προς τις πεδιάδες και τις ακτές, αυξάνουν πολύ τον κίνδυνο της πυρκαγιάς. Χτύπα ξύλο τέτοιες ώρες και τέτοιες ημέρες. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 22 Ιουλίου του 2026. Και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Συναγερμό στον Πειραιά σε εξέλιξη έλεγχος της πυροσβεστικής για πιθανή διαρροή αερίου σε κλειστό πρατήριο καυσίμων στην οδό Ομυρίδιου Σκυλίτσι. Αποφασίστηκε η προληπτική εκένωση γειτονικών πολυκατοικιών και καταστημάτων, ενώ διεκόπη η κυκλοφορία από το ύψος της οδού Γρηγορή Λαμπράκη και την οδό 34ου Συντάγματος Πεζικού από το ύψος της οδού Διστόμου. Σε ισχύ προσωρινές έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 1 του μετρό και στη γραμμή 7 του τραμ. Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στα Ζωνιανιά Ρεθύμνου στην Κρήτη. Επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπροτιμάτων και 5 οχήματα καθώς και 2 ελικόπτερα. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα και έκτατα μέτρα προστασίας κορυφώνεται το κύμα καύσωνα. Στην κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, τις μεταναστευτικές ροές και την κλιματική κρίση αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός μετά τη συνάντηση με τον Πορτογάλο ομολογό του Λουίς Μοντενέγκρο. Τέλος στην αγωνία των υποψηφίων των πανελλαδικών. Αύριο στις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις αγωγής, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στο Ερνιούς. Πέθανε σε ηλικία 91 ετών η σπουδαία ερμηνεύτρια Μέρι Λίντα, η οποία άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι με τις μοναδικές ερμηνείες της. Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως και σήμερα το δελτίο μας με το πολύ ισχυρό κύμα καύσωνα που κορυφώνεται σήμερα και το οποίο πλήττει τη χώρα, με τη θερμοκρασία να εκτοξεύεται έως τους 42 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στη Θεσσαλία να αγγίζει ακόμα και τους 43 βαθμούς. Από νωρίς το πρωί, στο λεκανοπέδιο, ειδικές θερμικές κάμερες καταγράφουν θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 60 βαθμούς Κελσίου σε ταράτσες και σε οροφές αυτοκινήτων. Το Υπουργείο Εργασίας έχει ανακοινώσει έκτατα μέτρα για τους εργαζόμενους συγκεκριμένων κλάδων. ΕΣΥ και ΕΚΑΒ έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση περιστατικών που σχετίζονται με τη θερμική καταπώνηση. Οι ακραίες θερμοκρασίες σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους δημιουργούν εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες, θέτοντας σε κατάσταση υψηλής επιφυλακής όλων τον κρατικό μηχανισμό. Τώρα, ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της πολιτικής προστασίας κατατάσσει την Αττική, τη Στερεά και την Πελοπόννησο σε κατάσταση συναγερμού κατηγορία κινδύνου 5, με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης να προειδοποιεί ότι οι καιρικές συνθήκες παραπέμπουν σε εκείνες που επικρατούσαν κατά τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Πάμε στην Σπυριδούλα Κακλατζή, τη ρεπόρτερ μας, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Σπυριδούλα, καλό μεσημέρι, να ξεκινήσουμε από σένα.
8: Καλό μεσημέρι. Σε κατάσταση συναγερμού 5, ακραίου κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιών, βρίσκεται σήμερα Αττική, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Αργολίδα και Κορυνθία, ενώ πολλές ακόμα περιοχές βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο 4 και 3. Μέχρι στιγμής, τα ευχάριστα νέα της ημέρας είναι ότι στην Αττική δεν έχουν εξασπάσει καμία πυρκαγιά. Δύο μικρότερες, οι οποίες έχουν τεθεί υπό έλεγχο, ήταν νωρίτερα στην Κρήτη, η οποία έχει συναγερμό 3. Βέβαια, περισσότερα φαινόμενα αναμένουμε στη διάρκεια της ημέρας, όταν θα αυξηθούν και οι άνεμοι, γιατί αυτή την ώρα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, αλλά δεν έχουμε ισχυρούς ανέμους. Σε επιφυλακή και σε επιχειρησιακή ετοιμότητα είναι όλο το πυροσβεστικό σώμα, μαζί με τους εθελοντές της πολιτικής προστασίας, τους εθελοντές, τους πυροσβέστες και τους δήμους, να συνδράμουν όπου χρειαστεί. Μέχρι στιγμής, όπως είπα, δεν έχει χρειαστεί ευτυχώς.
10: Ευτυχώς και να μην χρειαστεί όλη την ημέρα, το ευχόμαστε όλοι αυτό, Σπυριδούλα.
8: Πράγματι, ενώ να πούμε ότι νωρίτερα συνελήφθησαν και 2 άτομα για φωτιά που είχε εκδηλωθεί στο Κρυονέρι Αττικής στην 21 Ιουλίου. 2 ημεδαπή, ηλικία 48 και 46 ετών, οι οποίοι κατά τη διάρκεια εργασιών αλλαγής λαμπτήρων με καλαθοφόρο όχημα προκάλεσαν σπινθήρες, οι οποίοι προκάλεσαν και την εκδήλωση της φωτιάς. Τους επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο σχεδόν 2.000 ευρώ.
10: Λοιπόν, παραμένουμε σε επαφή για ό,τι είπε το νεότερο προκύψει. Ευχαριστούμε πολύ, Σπυριδούλα Κακλατζή. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται ο μηχανισμός της πολιτικής προστασίας, όπως είπε στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο, ή εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, Έφη Παπαβραμοπούλου. Τόνισε ότι οι δυνάμεις του σώματος βρίσκονται σε επιφυλακή στις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί κατηγορίας κινδύνου 5, ενώ σε μερική επιφυλακή βρίσκονται στις περιοχές κατηγορίας 4. Η ίδια, μάλιστα, είπε τι πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερως οι πολίτες στις περιοχές αυτές.
11: Απευθύνουμε ισχυρή έκκληση προς όλους τους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή, να αποφύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα σήμερα στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Σήμερα δεν ανάβουμε φωτιά για κανένα λόγο. Τονίζουμε επίσης ότι θα πραγματοποιούνται αυξημένοι ελέγχοι και πιστή εφαρμογή της απαγόρευσης κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε δάση, εθνικούς δρυμούς, λοιπές ευπατείς περιοχές, στις περιοχές που έχουν κόκκινο συναγερμό. Λοιπόν, υπενθυμίζουμε ότι αν δει κάποιος καπνό, φλόγες, οτιδήποτε μπορεί να οδηγεί σε πυρκαγιά, τηλεφωνεί αμέσως στο 199 ή στο 112 και εκεί δίνει σαφείς πληροφορίες, την τοποθεσία, το ακριβές σημείο, αν μπορεί να μας πει την κατεύθυνση πυρκαγιάς, την ένταση, αν έχει άνεμο ή όχι, και μετά ακολουθεί πιστά τις οδηγίες που θα το πούμε των αρμόδιων αρχών.
12: Άρα, δεν ανάβουμε φωτιά για κανένα λόγο.
11: Για κανένα λόγο σήμερα.
12: Αποφεύγουμε τις εργασίες που προκαλούν πυνθυρισμούς, έτσι δεν είναι?
11: Δεν έχουμε εργασίες σήμερα.
12: Απαγορεύεται αυστηρά. Απαγορεύεται αυστηρά.
10: Λοιπόν, είναι τα αυτονόητα αυτά, αλλά πρέπει να τα λέμε διαρκώς κάθε φορά που έχουμε τέτοιες καιρικές συνθήκες. Θα ακούσουμε τα νεότερα σε λίγο από τη μετεωρολόγο μας, την Νικολέτα Γιακοπούλη, η οποία θα μας πει την προοπτική του καιρού και το τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες και τις επόμενες ημέρες. Καμίνει εντωμεταξύ ήδη το κέντρο της Αθήνας, περιορισμένες οι μετακινήσεις του κόσμου. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας, Χρυσή Τανικητάκη.
13: Βρισκόμαστε στην πλατεία Κοραή, εδώ στο κέντρο της Αθήνας, όπου είναι λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι. Η θερμοκρασία αγγίζει ήδη τους 33 βαθμούς Κελσίου, με την αίσθηση φυσικά να είναι υψηλότερη λόγω του κύματος καύσωνα που διανύουμε. Να σας δείξουμε ευθύς αμέσως λοιπόν τη δημόσια βρύση, εδώ που οι περαστικοί μπορούν να έρθουν να γεμίσουν τα παγούρια τους και φυσικά να συνεχίσουν τη βόλτα τους από πολύ νωρίς το πρωί. Πολλοί περαστικοί έχουν έρθει, έχουν βρει έτσι μια σκιά προκειμένου να καθίσουν να πάρουν μια ανάσα δροσιάς. Αυτό είναι λοιπόν και η πιλωτική εφαρμογή που θα σου αναλύσω σε λίγο. Έχει σκιά, έχει δέντρα, προκειμένου να αντιμετωπίσουν, όπως μας είπαν και οι ίδιοι στο ρεπορτάζ που κάναμε προηγουμένως, τον καύσωνα. Είναι μια πιλωτική λειτουργία του Cool Routes, λοιπόν, ένας διαδραστικός χάρτης που βοηθά τους πολίτες να εντοπίζουν αυτά τα δροσερά σημεία. Σε ένα από αυτά βρισκόμαστε και εμείς εδώ στην πλατεία Κοραή. Ανάμεσα σε αυτά, μάλιστα, έχουν ήδη καταγραφεί είναι ο Εθνικός Κήπος, η πλατεία Κλαθμόνος, φυσικά το Συντριβάνι στο Σύνταγμα, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αλλά και η Διονυσίου Αεροπαγίτου.
10: Λοιπόν, κορυφώνεται σήμερα το κύμα καύσωνα με 40 τιάρια, με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς και έκτακτα μέτρα προστασίας. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Νικολέτα Ζεκοπούλου, τη μετεωρολόγο του Ερνιούς, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες και ημέρες. Νικολέτα, καλό μεσημέρι.
14: Λοιπόν, θα τα πούμε όλα, Γρηγόρη, και πραγματικά δεν είναι μόνο η μέρα γενικώς δύσκολη. Οι ώρες αυτές ακριβώς είναι κομβικές, διότι θα συνυπάρχουν όλες οι επικινδυνότητες. Όλα τα καιρικά μέτωπα θα είναι ανοιχτά μαζί ταυτόχρονα. Δηλαδή, και θα έχουμε τις επόμενες ώρες, αυτές τις ώρες, την κορύφωση του καύσωνα, όντως με 41-42, πιθανώς τοπικά και 43 βαθμούς, ειδικά σε περιοχές σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και στην Πελοπόννησο. Ήδη έχουμε φτάσει εκεί τους 41 σε περιοχές της Μεσσηνίας. Επίσης, από εδώ και πέρα θα αρχίσει να ενισχύεται και αυτός ο λίβας, ο δυτικός άνεμος, που ουσιαστικά θα ενεργοποιήσει και τον κόκκινο συναγερμό στις περιοχές που θα είναι στα υπήνεμα του δυτικού ανέμου, δηλαδή και εδώ στην Αττική, σε Κορινθία, Αργολίδα, Βιωτία και Φθιώτιδα. Και επίσης από εδώ και πέρα θα ξεκινήσουν και τα μπουρίνια στη Βόρεια Ελλάδα, στη Μακεδονία και στη Θράκη. Κάθε μέρα εκεί έχουμε βία και απότομα φαινόμενα, οπότε προσοχή, διότι το μέτωπο θα είναι τριπλό. Τώρα, αύριο Πέμπτη, κάποια από αυτά τα μέτωπα θα κλείσουν. Σίγουρα θα κλείσει το μέτωπο του καύσωνα, δηλαδή θα έχουμε εντυπωσιακή πτώση της θερμοκρασίας έως και 10 βαθμούς κάτω σε κάποιες περιοχές. Ουσιαστικά από τα 40 θα μεταπηδήσουμε στα 30 και νομίζω ότι δεν θα έχουμε και μπουρίνια αύριο. Δηλαδή θα είναι μια μέρα που οι βροχές θα είναι πολύ λίγες. Επίσης θα έχουμε και έναν βοριά στα 6 μποφόρ. Αυτό σημαίνει ότι παίρνουμε ανάσα, θα έχει πιο χαμηλή υγρασία, δεν θα έχει σκόνη. Και αυτός ο βοριάς θα κρατήσει την επικινδυνότητα στις πυρκαγιές μόνο σε πορτοκαλί συναγερμό αύριο, όχι σε κόκκινο, και ιδιαίτερα σε περιοχές της Εύβοιας, της Αττικής και της Ρόδου. Δεν είμαι το ίδιο αισιόδοξη για την Παρασκευή, διότι επιμένουν τα στοιχεία ότι οι καταιγίδες θα είναι ισχυρές, η κακοκαιρία έντονη, ιδιαίτερα σε Μακεδονία, Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια. Θα έχουμε μπόρα και στην Αττική, ειδικά στο δεύτερο μισό της ημέρας της Παρασκευής, με πολύ χαμηλή θερμοκρασία για την εποχή. Παρασκευή και Σάββατο δεν θα ξεπερνάμε τους 30 βαθμούς πουθενά στη χώρα μας, αλλά θα ενισχυθούν και οι άνεμοι την Παρασκευή στα 7 με 8 μποφόρ. Γενικώς βελτίωση του καιρού περιμένουμε το Σαββατοκύριακο, που θα πάμε ξανά σε καλοκαιρινά μοτίβα κανονικότητος.
10: Σε ευχαριστούμε πολύ για αυτές τις πληροφορίες που μας μετέφερες. Ακούσαμε την μετεωρολόγο μας, την Νικολέτα Ζιακοπούλου. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στη Λάρισα, στο κόκκινο ο υδράργυρος και στη Θεσσαλική πρωτεύουσα. Ο Άρης Ψύχας θα μας πει περισσότερα. Άρη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
15: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, και περιμένουμε πώς και πώς θα επιβεβαιωθεί η πρόγνωση της κυρίας Ζιακοπούλου για πτώση της θερμοκρασίας από αύριο. Μετά από ένα τριήμερο καύσωνα που σήμερα αναμένονται την κορύφωσή του, η θερμοκρασία, Γρηγόρη, να πούμε ότι περιμένουμε να φτάσει στους 42 βαθμούς σε περιοχές της Θεσσαλίας, ενδεχομένως τοπικά να φτάσουμε και τους 43. Χθες η Λάρισα κατέγραψε την υψηλότερη θερμοκρασία σε επίπεδο Θεσσαλίας έφτασε στους 40,3 και το πρόβλημα είναι ότι αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες παραμένουν για αρκετές ώρες της ημέρας. Δηλαδή, χθες έφτασε 6 το απόγευμα, 6,5 ακόμα ο Δράργυρος, η Βελόνα ήταν καρφωμένη στους 40 βαθμούς. Κατά τα άλλα, επειδή είναι και, είμαστε και σε. Είναι πορτοκαλί ο χάρτης για τη Θεσσαλία, αν από ότι μέχρι στιγμή δεν έχουμε κάποιο σοβαρό περιστατικό που να απασχολεί ιδιαίτερα την περιληστική υπηρεσία. Αυτό είναι καλό. Ο κόσμος έχει αραιώσει, είμαι στην κεντρική πλατεία της Λάρισσας. Πάει προς να βρει μια. Πάει να κλειστεί μέσα σε δροσερές συνθήκες. Ισχύουν και τέθηκαν από χθες και παραμάχθηκαν και σήμερα όλα τα μέτρα που αφορούν τους εργαζόμενους σε εξωτερικές συνθήκες και περιμένουμε να περάσει και αυτή η μέρα για να επέρθει αυτή η δροσιά αύριο. Τώρα από Παρασκευή με τα μπουρίνια θα δούμε.
10: Βήμα-βήμα. Καλό κουράγιο σε όλους. Άρη Ψύχα, σε ευχαριστούμε πολύ. Βράζει η Λάρισα λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Βράζει όμως και η Πάτρα. Πάμε στην Πάτρα και στον Νίκο Γιαπρακά. Και μάλιστα τις επόμενες ώρες μέχρι το απόγευμα περιμένουν οι μετεωρολόγοι περαιτέρω αύξηση θερμοκρασίας, Νίκο.
16: Και αυτό οφείλεται στην στροφή των ανέμων, καθώς οι άνεμοι θα γυρίσουν από νότι που είναι τώρα σε δυτική, με αποτέλεσμα να έχουμε και αύξηση των ανέμων ως προς την ένταση, αλλά και στη διαφορά προς τα πάνω για τη θερμοκρασία. Είναι χαρακτηριστικό να πω ότι τώρα αυτή τη στιγμή στην πόλη της Πάτρας έχουμε γύρω στους 34 βαθμούς Κελσίου, ωστόσο με την αλλαγή αυτή των ανέμων το θερμόμετρο αναμένεται να αγγίξει και πάλι κατά τη διάρκεια του μεσημεριού προς το απόγευμα στους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Μαζί με την υγρασία δημιουργούν έτσι μια αποπνιστική ατμόσφαιρα, κάνοντας και το αίσθημα δυσφορίας των πολιτών να είναι μεγαλύτερο, ενώ από την άλλη ακριβώς επειδή θα έχουμε και ανέμους, αύξηση των ανέμων στα 5 μποφόρ κατά τη διάρκεια του απογεύματος, είναι σε επιφυλακή όλος ο μηχανισμός για την εκδήλωση πυρκαγιών στην ευρύτερη περιοχή. Υπάρχει απαγόρευση ήδη κυκλοφορίας στα δάση, ενώ έχουν ήδη συγκληθεί και έχουν συνεδριάσει τα σχετικά συμβούλια τόσο του Δήμου Πατρέων όσο και της περιφέρειας για την πολιτική προστασία. Ενώ ο Δήμος Πατρέων, να σας πω ότι έχει ξεκινήσει από τις 12 το μεσημέρι και έχει κάνει παύση των εργασιών προκειμένου και οι εργαζόμενοι να προστατευτούν από το κύμα αυτό της ζέστης. Πάντως από αύριο αναμένεται να έχουμε πτώση της θερμοκρασίας στη Δυτική Ελλάδα. Και από εκεί και πέρα να δούμε πώς θα κινηθεί ο Ιδράργυρος.
10: Μακάρι να πάνε όλα καλά και στην Πάτρα. Νίκο Γιαπρακά, σε ευχαριστούμε πολύ. Λέγαμε και στην αρχή ότι το Υπουργείο Εργασίας έχει ανακοινώσει έκτατα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων σε συγκεκριμένους κλάδους. Υποχρεωτική παύση εργασιών από τη 1 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα. Χειρονακτικές εργασίες σε εξωτερικούς χώρους, είπε ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο.
17: Ανατολική Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο, στο σύνολο της Αττικής, υποχρεωτική παύση εργασιών σήμερα από τις 1 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Αυτό τι αφορά χειρονακτικές εργασίες που εκτελούνται σε εξωτερικό χώρο, σε τεχνικά έργα, οικοδομικά έργα, εργοτάξια, ναυτικοεπισκευαστικές ζώνες, διανομή, μεταφορά προϊόντων, αντικειμένων με δίτροχο όχημα, πατίνι, τροχοπέδιλα, δηλαδή όλα τα delivery, έτσι. Συν τις υπόλοιπες που σας είπα. Εδώ λοιπόν γίνεται υποχρεωτικά διότι ξέρετε τι έγινε στην Ευρώπη τις προηγούμενες εβδομάδες. Είχαμε χιλιάδες νεκρούς.
12: Το θέμα είναι αν γίνονται έλεγχοι, αν οι έλεγχοι είναι συστηματικοί και τι αποτελέσματα έχουν, τι ψάρια έχουν βγάλει μέχρι στιγμής.
17: Οι έλεγχοι γίνονται αρκετοί και να ξέρετε είναι και υψηλά τα πρόστιμα να εργαζόμενοι, 2.000 ευρώ. Έτσι, εάν υπάρξει ή οποιαδήποτε παράβαση εκ μέρους του εργοδότη.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
10: Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Κυρίες και κύριοι, είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά. Πάμε σε μια είδηση που έχει σημάνει συναγερμό σε μεγάλο κομμάτι του Πειραιά, έπειτα από αναφορά για διαρροή αερίου σε βενζινάδικο στην οδό Μυρίδου Σκυλίτσι. Πάμε στη ρεπόρτερ μας Στέλλα Χρυστοδουλή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Στέλλα.
18: Ναι, καλό μεσημέρι. Βρισκόμαστε λοιπόν στην Ομυρίδου Σκυλίτσι στον Πειραιά, όπου λίγο νωρίτερα σήμανε συναγερμός όταν υπήρξαν αναφορές για διαρροή υγραερίου από πρατήριο υγρών καυσίμων. Δεν επιτρέπεται ούτε εμείς μέχρι και αυτή την ώρα να προσεγγίσουμε εκεί για λόγους ασφαλείας. Πρόκειται για κλειστό βενζινάδικο, όπως μαθαίνουμε, και την ίδια στιγμή υπό τον φόβο εκδίωσης τυχόν πυρκαγιάς έχει προκαλέσει την κινητοποίηση των αρχών. Το συμβάν εδώ λοιπόν στον τόπο του συμβάντος έχουν μεταβεί 29 πυροσβέστες με 11 οχήματα από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες Πειραιά, Μεγάρων και Ξύλας. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 11.30 το πρωί. Το γεγονός ανησύχησε κατοίκους και περίπους, προκλήθηκε πανικός, διότι σε τέτοιες περιπτώσεις μια σπίθα από αναπτήρα, μια φλόγα μπορεί να είναι αρκετή για να προκληθεί φωτιά. Ακριβώς γι' αυτό έχει δοθεί εντολή για προληπτική εκένωση παρακείμενων πολυκατοικιών, προκειμένου να προστατευτούν οι ένοικοι μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος τουλάχιστον από τους αρμόδιους φορείς. Και ενώ για λόγους ασφαλείας είχαν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, έχουμε πλέον προσωρινή άρση τους προκειμένου να αποσυμφορηθεί η κυκλοφορία στους οδικούς άξονες που βρίσκονται περιμετρικά από το σημείο. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, οι αρχές παραμένουν καυξημένοι επί φυλακή.
12: Στέλλα Χριστοδουλίδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, τέλος στην αγωνία των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων και των οικογενειών τους. Αύριο, μετά τις 11 το πρωί, ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής, όπως γνωστοποίησε μέσω του Ερνιούς η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Πάμε στην Ελίνα Κολύβα, την αρμόδια διδακτριά μας, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μετρούν ήδη αντίστροφα οι υποψήφοι και οι οικογένειές τους, Ελίνα. Καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι. Και τα αποτελέσματα θα μπορούν να πληροφορούνται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας στο results.it.minetou.gov.gr, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και τα προσωπικά στοιχεία που θα τους ζητηθεί από την πλατφόρμα. Επιπλέον, όσοι υποψήφοι είχαν εγγραφεί στην ειδική εφαρμογή, θα λάβουν τα αποτελέσματα με γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο, όπως ακριβώς έλαβαν και τις βαθμολογίες τους. Να πούμε ότι σε ό,τι αφορά τις βάσεις αγωγής, οι τελευταίες εκτιμήσεις δείχνουν μία μικρή πτώση στις σχολές του του επιστημονικού πεδίου, νομικές ψυχολογίες, κυρίως γιατί εκεί είχαμε χαμηλότερες επιδόσεις στα αρχαία. Στο δεύτερο πεδίο, στις πολυτεχνικές σχολές, οι καλύτερες επιδόσεις στη φυσική και τα μαθηματικά θα ανεβάσουν τον ανταγωνισμό για τις δημοφιλείς σχολές. Μικρή ανωδική κίνηση αναμένεται στις ιατρικές, ενώ στις οικονομικές θα δούμε μικρές αυξομοιώσεις. Τώρα, μετά την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής, αυτό που περιμένουν και οι περισσότεροι οικοί γονείς των παιδιών είναι η έβρεση φοιτητική στέγη για τα παιδιά που θα σπουδάσουν μακριά από το σπίτι τους.
12: Μάλιστα, και εντωμεταξύ, η κυρία Ζαχαράκη ανακοίνωσε ακόμα ότι την Παρασκευή αναμένεται η έκδοση του ΦΕΚ για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια που θα λάβουν άδεια λειτουργίας από το φθινόπωρο πλέον, Ελίνα.
19: Ναι, που δεν ξέρουμε πώς, αν θα εγκριθούν όλα. Έχουμε κάποιες πληροφορίες ότι κάποια δεν εγκρίνονται. Μένει να το δούμε αυτό από την ΕΦΑΕ. Είναι η έγκριση. Μένει να το δούμε αυτό την Παρασκευή.
12: Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
12: Πολύ δυσάρεστη η επόμενη είδηση. Μια πολύ μεγάλη απώλεια για τον ελληνικό τραγούδι. Πέθανε σε ηλικία 91 ετών η θρυλική Μεριλίντα, η τραγουδίστρια που έγινε η ψυχή και έκφραση του λαϊκού πενταγράμμου. Έζησε μια πολυτάραχη ζωή με δυσκολίες αλλά και έντονα πάθη. Ένα από αυτά διαμόρφωσε και το θρυλικό του έτος στη ζωή και στο πάλκο με τον Μανώλη Χιώτη. Η σπουδαία ερμηνεύτρια άφησε την τελευταία της πνοή σήμερα, τα ξημερώματα στο Γερκομείο Αθηνών, όπου ζούσε από το 2018. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ειρήνη.
20: Σήμερα λοιπόν έχασε τη μάχη για τη ζωή, η σπουδαία ερμηνεύτρια Μεριλίντα. Να σου πω ότι το γυριακομείο Αθηνών, που φιλοξενούταν από το 2018, έβγαλε δελτίο τύπου σχετικά με την αναγγελία του θανάτου της, στο οποίο αναφέρει με μεγάλη θλίψη και οδύνη, αποχαιρετούμε τη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, η οποία σε ηλικία 91 ετών άφησε την τελευταία της πνοή σήμερα στις 5 το πρωί στις εγκαταστάσεις του γυριακομείου Αθηνών. Η Μεριλίντα έζησε κοντά μας τα τελευταία χρόνια της ζωής της, από τις 31 Δεκάτου του 2018, όταν αποφάσισε με δική της πρωτοβουλία να φιλοξενηθεί στο γυροκομείο Αθηνών, έχοντας προσωπική άποψη για τις συνθήκες προδίκασης και ασφάλειας που προσφέρει το ίδρυμα στους φιλοξενούμενους του. Έφυγε λοιπόν ήρεμα και ειρηνικά, έχοντας στο πλευρό της την αγαπημένη της κόρη Ευαγγελία, καθώς και το προσωπικό του γυροκομείου Αθηνών. Επίσης, αναφέρουν στο δελτίο τύπου ότι αυτή έχει καλό κατεβόδιο στο δρόμο της για την γειτονιά των Αγγέλων, κοντά στους άλλους μεγάλους δημιουργούς του ελληνικού τραγουδιού και του πολιτισμού. Είχε μια μεγάλη καλλιτεχνική πορεία με τον κύριο Θεώτη βεβαίως, και να πούμε ότι έφυγε σήμερα λοιπόν από παθολογικά αίτια λόγω της ηλικίας της.
10: Ειρήνη Κυρίτση, σε ευχαριστούμε πολύ. Εδώ στο Air News Radio 105,8 μίλησε και στο Δημήτρη Πετρόπουλο, μίλησε ο πρόεδρος του Γεωργοκομείου Αθηνών, Σπύρος Χαμακιώτης, ο οποίος είπε ότι μέχρι και λίγους μήνες πριν επιδεινωθεί η κατάστασή της, η Μερλίντα τραγουδούσε συνήθως καθημερινά στο Γεωργοκομείο. Για να τον ακούσουμε.
0: Αν εξαιρέσουμε το τελευταίο.
10: Μέχρι και λίγους μήνες πριν επιδεινωθεί η κατάστασή της, η Μερλίντα τραγουδούσε συνήθως καθημερινά στο Γεωργοκομείο. Για να τον ακούσουμε.

0: με το χαμόγελο πάντα στα χείλη, μας τίμησε με την παρουσία της εδώ όλα αυτά τα χρόνια. Νομίζω έφυγε ευχαριστημένη και αυτό είναι μια ηθική ικανοποίηση για τις διοικήσεις του γεωκομείου Αθηνών που την περιέβαλαν με τη σειρά του με πολύ αγάπη.
1: Μέχρι και πριν λίγους μήνες πριν επιδεινωθεί η κατάστασή της, τραγουδούσε μες στο γεωκομείο. Ακούσαμε τον κύριο Χαμακιώτη, τον πρόεδρο του γεωκομείου Αθηνών, να λέει εδώ στο News Radio 105,8. Πάμε να ακούσουμε την Μερλίντα να τραγουδάει μέσα από το γεωκομείο.
2: Θα πας και θέλεις να μ' αφήσεις.

0: στην καρδιά.
1: Συγκινητικό απόσπασμα από συνέντευξη της παλαιότερα στην τηλεόραση της ΕΡΤ και στο Ελευθέρη Παπαδόπουλο που περιέγραψε το πώς γνώρισε το Μανώλη Χιώτη. Για να την ακούσουμε.
2: Και ένα βράδυ κάθεται σε μια παρέα, έτσι όπως καθόμαστε εμείς, και έχει τον αποδιπανουστάρο και παίζει με ένα κομπολόι. Πάω εγώ κοντά, έχω τελειώσει το νούμερό μου, του λέω: Κύριε Χιώτη, θα μου πείτε την Αραμπέλα? Λέει: Άμα μου πεις ότι με αγαπάς. Λέω: Σ' αγαπάω. Λέει: Όχι έτσι, θέλω να μου πεις αγαπώ.
1: Με ιδιαίτερη θλίψη αποχαιρέτησε τη Μέρι Λίντα, υπουργό πολιτισμού Λίντα Μένδονη, χαρακτηρίζοντά την μία από τι διαχρονικά εκφραστικότερε φωνέ του ελληνικού τραγουδιού. Η Έλενα Νοφωτίστου θα μα πει περισσότερα, αλλά είναι πολύ μεγάλη απώλεια για το ελληνικό πεντάγραμμο.
3: Ακριβώς, η Μέρι Λίντα δεν είναι πλέον μαζί μας. Τελευταία σελίδα μιας ερμηνεύτριας που, όπως πολύ σωστά είπες, χαρακτηρίστηκε από τον Υπουργό Πολιτισμού ως μια μεγάλη του ελληνικού τραγουδιού. Η Μέρι Λίντα, η κατά κόσμο Μαρία Δημητροπούλου, που χάρισε ζωή και χαρά με τις ερμηνευτικές της ικανότητες ακόμα και μέχρι το τέλος της ζωής, είχε και το απόσπασμα, δεν είναι μαζί μας. Γεννήθηκε στις 9 του Νοέμβρη του 1935 στο πύργο Ηλίας από μικρή και παρά τις όποιες δυσκολίες. Το αντίδοτο για αυτήν ήταν το τραγούδι. Ο Ρέστης Λιάσκος ήταν ο άνθρωπος που της χάρισε το καλλιτεχνικό της όνομα και αυτό που στην ουσία την, και αυτός που στην ουσία την ανακάλυψε σε ηλικία μόλις 7 ετών. Η Μέρι Λίντα γεννήθηκε μέσα από έναν διαγωνισμό τραγουδιού για ταλέντα και την επόμενη μέρα έπιασε αμέσως δουλειά. Κεφάλαιο για τη Μέρι Λίντα φυσικά δεν ήταν άλλος από το Μανώλη Χιώτη, ο μέτρη του μπουζουκιού, ο ασπρόμαυρος εικόνας από τον κινηματογράφο της δεκαετίας του 50 και του 60, έρχονται στη μνήμη όλων με τη Μέρι Λίντα να στέκεται όρθια πλάι στο Χιώτη, καινοτομία απόλυτη, αν σκεφτούμε τις ερμηνεύτριες της εποχής, καθισμένες και σχεδόν ακούνητες. Η ιστορία του Μανώλη Χιώτη και της Μέρι Λίντα ξεκίνησε όταν αυτή ήταν μόλις 11 χρόνων. Στο Πιγκάλ, το πρώτο κέντρο πολυτελείας της Αθήνας, έγινε γνωριμία με τον μαέστρο Χιώτη και αυτή ήταν η αρχή μιας καθοριστικής σχέσης για πρώτη φορά. Και Λίντα Χιώτης από εκείνο το σημείο θα ξεκινούσε μια κοινή πορεία και ένας γάμος που ξεκίνησε το 58 και ένα διαζύγιο το 67. Ο Χιώτης παρόλα αυτά είναι ο άνθρωπος της ζωής της, έλεγε η Μέρι Λίντα. Το μεγάλο μου λάθος ήταν ότι χώρισα με το Χιώτη. Δυστυχώς δεν μπορώ να γυρίσω τα χρόνια πίσω. Ακόμα και σήμερα πονάω. Αυτά λοιπόν, Μέρι Λίντα Χιώτης, έχει ερμηνεύσει η Μέρι Λίντα πάνω από 1200 τραγούδια. Έχει συνεργαστεί με μύθους του λαϊκού τραγουδίου όπως ο Βασίλης Τσιτσάνης, Γιάννης Παπαϊωάννου, Μητσάκης, πολλούς συνθέτες όπως και ο Θοδωράκης και ο Χατζηδάκης. Το πρώτο δικό της τραγούδι ήταν το «Ήρθε ο χειμώνας», ο στίχος και η μουσική του Κώστα Καπλάνη, το οποίο ηχογράφησε το 1953. Σε όλη την καλλιτεχνική της πορεία και ιδιαίτερα σε αυτή με το Χιώτη υπήρχαν στιγμές ιδιαίτερες όπως αυτή του 1964 που τραγούδισε προς τιμή του Αμερικανού Προέδρου Λίντον Τζόνσον. Στις εμφανίσεις φυσικά ήταν με Χαρούλα Αλεξίου Γαλάνη, όλες αυτές οι ερμηνεύτριες που λίγο πολύ κάτι κλέψαν από αυτήν.
1: Βέβαια, με μια μυθική μορφή για το ελληνικό τραγούδιο. Λένα Φωτίση, σε ευχαριστούμε πολύ για την τεράστια προσφορά της στο ελληνικό τραγούδι. Μίλησε στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο, Μανώλης Μητσιάς.
4: Ήταν υπέροχη η Μέρι Λίντα σαν τραγουδίστρια και σαν άνθρωπο, βέβαια. Πρόσφερε πάρα πολλά από τις ερμηνείες στο Μίκη Θοδωράκη, όταν ξεκίνησε μαζί με την επανάσταση που έκανε με τον Μανώλη Χιώτη στο μοναδικό τρόπο που τραγούδισε το τραγούδι του Χιώτη. Υπήρξε μια κορυφαία ερμηνεύτρια, μια κορυφαία παρουσία γενικότερα στο ελληνικό τραγούδι. Ο τρόπος που το τραγουδούσε, αυτός ο αέρνος τρόπος, η παρουσία της όλη επάνω, η κίνησή της, δεν ήταν μάθει η τραγουδίστρια που θα κάνουν στην καρέκλα κάτω στο πατάρι. Λοιπόν, έκανα ένα σόου η Μέρι Λίντα πιο μπροστά από την εποχή της εκείνων τα χρόνια, καταλάβατε.
1: Αέρινη παρουσία της λοιπόν, αέρινος τρόπος που τραγουδούσε, έκανε ένα σόου μπροστά από την εποχή της. Ακούσαμε να λέει ο Μανώλης Μητσιάς για την Μέρι Λίντα. Η Άβρα της ήταν μοναδική, είπε επίσης στο σταθμό μας και ο συγγραφέας και στιχουργός Κώστας Μπαλαχούτης.
5: Η Άβρα της Λίντα, ας πούμε, ήταν μοναδική. Σε κέρδισε

0: όχι μόνο στη, όχι μόνο στα, στο ξεκίνημά της και εκείνη την εποχή με το Μάνο Λιχιώτη τα χρόνια του, του 50 και του 60, όποιος την είχε παρακολουθήσει σε σχετικά τις τελευταίες δεκαετίες πριν αποσυρθεί, ας το πούμε έτσι, καταλάβαινε ότι έχει να κάνει με μια καλλιτέχνητα που την πίστα την κατάπινε, ας πούμε. Είχε την επικοινωνία, ήξερε τους κώδικες πολύ καλά. Το έχει, είναι, οι άνθρωποι γεννιούνται με αυτό το χάρισμα.
1: Και παρά το γεγονός ότι ήταν λαϊκή τραγουδίστρια, νομίζω ότι τα τραγούδια του Χιώτη, εντάξει, είναι λαϊκά, αλλά έχουν επιρροές από στοιχεία και της αμερικάνικης και της ευρωπαϊκής μουσικής. Είναι πιο, αν να το πω, έντεχνος. Πιο σύνθετος, πιο πολύπλοκος.
0: Η ερμηνεία της είναι κατηγορία από μόνη της. Τέριαξε πάρα πολύ. Ο Χιώτης ήξερε γιατί ήξερε το εργαλείο για το οποίο δούλευε, να το πω έτσι.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Πάμε σε μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Λέγαμε και στην αρχή του δελτίου μας ότι είναι ακραίος σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της χώρας. Είναι επιποδός οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Είχαμε πριν από λίγο εκδήλωση πυρκαγιάς, είχαμε νωρίτερα φωτιά κοντά στα Διόδια Αφιδνών. Εκεί βρίσκεται η Σπυριδούλα Κακλατζή, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Σπυριδούλα, τι γίνεται από αυτό το μέτωπο?
4: Περίπου στις 2 ξεκίνησε η φωτιά εδώ, σε εξέλιξη είναι η κατάσταση της οποίας λαμβάνουμε μέρος 65 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων, τους τρόπους εμβολές, αθελοντές, 20 αιτήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Εμείς βρισκόμαστε στο σημείο, ευτυχώς και η τρανή θαμηνή διάσπιση στον παράδρομο της Εθνικής Οδού, χωρίς να κινδυνεύουν σπίτια και κατοικίες. Ωστόσο, συνεχίζουν να ύψονται τα εναέρια μέσα και να ρίχνουν νερό. Οι επίγειες δυνάμεις προσπαθούν να καταβέσουν τη φωτιά, όπου αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη. Το καλό από την αποτυπώση είναι ότι τα μισθά σήμερα, όπως είπαμε και νωρίτερα, έχουμε 5 στο κάτω τη κυβερνήτα σε κρέο κίνδυνο πυρκαγιά. Κατευθείαν εδώ που είμαστε και εμείς, εδώ δεν σου φάει όλη μέρα. Ξεκίνησε να φυσάει στο σημείο, αυτό έφερε γρήγορα. Κινητοποίησε τις πυροσβεστικές δυνάμεις, όπου είναι και σε επιφυλακή και μαζεύτηκαν και εθελοντές και εθελοντές πολιτικής προστασίας και του πυροσβεστικού σώματος. Όλοι εδώ πέρα να βοηθήσουν για την κατάσταση. Είναι σε εξέλιξη, φαίνεται να την έχουν περιορίσει σε συγκεκριμένο λόγο, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος. Ναι, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος να επεκταθεί αλλού. Γιατί γύρω από τον συγκεκριμένο λόγο έχει οδόστρωμα που πολύ δύσκολα μπορεί να περάσει προς την απέναντι πλευρά. Ωστόσο, λόγω της επικινδυνότητας, έχει εδώ πάρα πολλούς πυροσβέστες που επικυρώνουν στο σημείο.
3: Και μακάρι γύρω να θέσουν υποέλεγχο. Ο Σπυριδούλα Καλαζής, ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Πάμε στο αστυνομικό δελτίο τώρα, κυρίες και κύριοι. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για το θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μέσα στο γραφείο του χθες το βράδυ στο κέντρο της Αθήνας. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Νίκο Κουντούρη, τον αστυνομικό ανιστάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για την πληροφορία και τα πρώτα ιατροδικαστικά ευρήματα παραπέμπουν σε βίο ξυλοδαρμό. Νίκο, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε σένα και στους ακροατές μας. Αυτό είναι το συμπέρασμα του ιατροδικαστή, το πρώτο συμπέρασμα που ανέφερες, ότι προφανώς μιλάμε για εγκληματική ενέργεια. Ο θάνατος του άτυχου ποινικολόγου οφείλεται σε βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι έφερε πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι. Φαίνεται ότι ο δράστης ή οι δράστες δεν χρησιμοποίησαν για να τον χτυπήσουν κάποιο αντικείμενο, αλλά τον χτύπησαν με γροθιές, ίσως και κλωτσιές, ενώ έφερε και χτυπήματα από κάποια σκληρή επιφάνεια ή βαριά αντικείμενα. Από εκεί και πέρα είναι σε εξέλιξη οι έρευνες του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Φαίνεται ότι στο γραφείο που χρησιμοποιούσε κάποιες φορές και για να κοιμάται, δούλευε μέχρι αργά και είχε διαμορφώσει ένα δωμάτιο με κρεβάτι σαν κρεβατοκάμαρα, το κίνητρο δεν έχει αποσαφινιστεί. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει παραβίαση στην είσοδο του γραφείου. Δηλαδή ήταν γνωστά τα πρόσωπα που μπήκαν εκεί χρησιμοποίησαν κάποιο τέχνασμα για να τους ανοίξει το θύμα. Μένει να διαπιστωθούν αυτά. Δεν παρουσίαζε ο χώρος εικόνα έρευνας που να συνάδει με ανθρωποκτονία με ληστεία. με ληστεία μεταφώνου. Είναι άγνωστο αν αφαιρέθηκαν κάποια αντικείμενα. Αυτό θα διαπιστωθεί και σε συνεργασία των αστυνομικών με τα άτομα από, και τους συνεργάτες του από το περιβάλλον του θύματος. Από εκεί και πέρα αναζητούν οπτικά υλικά από κάμερες ασφαλείας. Φέρεται να έγινε την προηγούμενη μέρα η δολοφονία, από την μέρα που το βράδυ είχαμε την ανέβρεση του αυτόματος από συγγενικά πρόσωπα του ποινικολόγου που τον αναζητούσαν στα τηλέφωνα και δεν τον έβρισκαν. Ψάξουν λοιπόν κάμερες, υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, θα ψάξουν φυσικά το κινητό του, παίρνουν καταθέσεις από άτομα του περιβάλλοντος του και να βρουν την άκρη του νήματος σε αυτή την άγρια δολοφονία, όπως λέτε.
3: Νίκο Γκουντούρη, ευχαριστούμε πολύ. Στο κόκκινο η κατάσταση με τον καύσωνα στη χώρα μας, στο κόκκινο όμως η κατάσταση και στη Μέση Ανατολή γίνεται. Κατά τη συνεχόμενη νύχτα συνεχίστηκαν οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί στο Ιράν και τα ιρανικά αντίπεινα σε χώρες του κόλπου, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να απειλεί ότι θα πλήξει τις υπόγειες πυρηνικές εγκαταστάσεις στο όρος Πίκαξ. Από την πλευρά τους, οι Ιρανοί προειδοποιούν ότι αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη γενίκευση του πολέμου. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και εκεί θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και θα ξανάψει ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα.
6: Καλό μεσημέρι. Για 11η λοιπόν νύχτα οι Αμερικανοί βομβάρδισαν το νότιο Ιράν, τις ίδιες περιοχές, τα λιμάνια, όπου εκεί έπληξαν σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση εγκαταστάσεις, κέντρα διοίκησης και καταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και ντρόουν του Ιράν, προκειμένου να μην μπορεί να πλήξει τα στενά του Ορμούζ και χώρες της περιοχής, αλλά αναφέρθηκαν εκρήξεις και βορειοδυτικά στην Ταμπρίτζ, ενώ ενεργοποιήθηκε και η αεράμνη και υπήρξε συναγερμός και στην Τεχεράνη. Σύμφωνα με το πρακτορείο ΦΑΡΣ καταρρίφθηκε ένα εχθρικό ντρόουν. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι στόχευσαν δύο βάσεις στην Ιορδανία, που με τη σειρά της ανέφερε ότι κατέριψε τουλάχιστον 4 πυράβλους, ενώ στόχος έγιναν και πάλι βάσεις στο Μπαχρέιν αλλά και το Κουβέιτ, καθώς βλέπουμε ότι οι επιθέσεις αυτές κατέρωθεν συνεχίζονται με αμύωτη ένταση. Τώρα, όπως είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, είπε ότι σύντομα οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν την πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν που υπάρχει κάτω από το βουνό Πίκαξ. Είναι μια εγκατάσταση που είναι περίπου 220 χιλιόμετρα νότια της Τεχεράνης και κοντά στην άλλη πυρηνική εγκατάσταση του Νατάνς. Εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες της Wall Street Journal, οι Ιρανοί έχουν μεταφέρει πολλούς πυρηνικούς φυγοκεντρητές. Βέβαια, πριν από λίγη ώρα, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι σε αυτό το βουνό Πίκαξ δεν υπάρχει καμία πυρηνική δραστηριότητα. Ενώ οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι εάν πληγούν πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, τότε με τη σειρά τους θα πλήξουν στόχους, αμερικανικούς στόχους και στόχους των συμμάχων τους σε ολόκληρη την περιοχή. Επίσης να σου πω, Γρηγόρη, ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο από τις Φιλιππίνες, όπου βρίσκεται για τη σύνοδο της ASEAN, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ήθελαν πολύ μια διπλωματική λύση, εξαίρεση διπλωματικής λύσης και συμφωνία με το Ιράν. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι οι αμερικανικές επιθέσεις θα συνεχιστούν μέχρι ότου σταματήσει και το Ιράν να επιτίθεται στα στενά του Ορμούζ, ενώ πολύ σημαντικό. Ενώ συνεχίζεται η απειλή των Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα και στο στενό του.
3: Νέο μέτωπο από εκεί, άλλο μέτωπο.
6: Ακριβώς, Μπαμπαλ Μαντέμ. Σύμφωνα με το Reuters, άλλα 4 τάνκερ ανέστρεψαν την πορεία τους και απομακρύνθηκαν από την Ερυθρά Θάλασσα υπό το βάρος αυτών των απειλών για την ναυσιπλοεία. Κλείνοντας, να σου πω ότι σε μία θυελλώδη κατάθεση του στο ενώπιον επιτροπής του Κογκρέσου, ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Χέξεθ ανέφερε ότι το κόστος του πολέμου μέχρι στιγμής είναι στα 37,5 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ ζήτησε ακόμη 67 δισεκατομμύρια για τη συνέχιση του πολέμου.
3: Όλο αυτό τώρα παραπέμπει σε μια νέα καθημερινότητα, μια νέα κανονικότητα εισαγωγικών για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Μίλησε ο επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ και λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Μεσημείο της Νίκαιας στη Γαλλία, Γιώργος Ζωγόπουλος. Μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στο Βασίλειο Αδαμόπουλο.
7: Θα έλεγα ότι αυτή είναι η νέα κανονικότητα, δηλαδή μάλιστα, κάτι μεταξύ ειρήνης και πολέμου. Μάλιστα. Δεν αποκλείεται οι Ηνωμένες Πολιτείες να πάνε και σε κάποιο χτύπημα πιο ισχυρό σε σχέση με αυτά τα οποία βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες. Υπάρχουν και σενάρια εντός των Ηνωμένων Πολιτείων ακόμα και για χερσαία επέμβαση, αλλά με δεδομένο ότι πολύ δύσκολα μπορούν να πετύχουν κάτι περισσότερο από αυτό το οποίο έχουν πετύχει τους τελευταίους μήνες, είναι κάπως ρηξοκίνδυνο για τον ίδιο τον πρόεδρο Τραμπ να πάρει αυτή την απόφαση. Βέβαια, ο ίδιος είναι που αποφασίζει την τελευταία στιγμή. Αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε με τα βεβαιότητας είναι ότι δεν φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να κερδίσουν αυτό το πόλεμο με δεδομένη τη στρατιωτική ισχύ την οποία έχουν.
8: Και βέβαια αυτό συνεπάγεται μια νέα κανονικότητα, να το πω έτσι, εντός εισαγωγικών η λέξη κανονικότητα, και για την κατάσταση στις οικονομίες, έτσι. Ιδιαίτερα σε ό,τι έχει να κάνει με τα καύσιμα.
7: Ακριβώς, διότι και τα πλοία, από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η τεράστια αβεβαιότητα, προφανώς βιώνουν μια καινούργια κατάσταση. Είναι και τα ασφάλιστρα, είναι πάρα πολλά θέματα τα οποία βρίσκονται στην ατζέντα αυτή τη στιγμή.
3: Η νέα κλιμάκωση λοιπόν ανεβάζει και πάλι το θερμόμετρο στις διεθνείς αγορές ενέργειας, με τις επιπτώσεις να περνούν ήδη στις τιμές των καυσίμων στην χώρα μας. Η Πινέλοπη Μητρούλια θα μας πει περισσότερα, γιατί το πετρέλαιο κινείται πάλι στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων περίπου 6 εβδομάδων, Πινέλοπη.
9: Πράγματι, Γρηγόρη, να πούμε ότι αυτή την ώρα το Brent είναι στα 94,4 δολάρια και το αργό της Αμερικής στα 87,3, και όπως καταλαβαίνεις αυτό το γεγονός επηρεάζει ολόκληρη την οικονομία. Στην Ελλάδα η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης κάθε μέρα παίρνει και από λίγα λεπτά, έτσι μάλλον χθες, σύμφωνα με τις τιμολειψίες χθεσινές του Υπουργείου Ανάπτυξης, ήταν στο 1,982, ενώ προχθές ήταν στο 1,977. Και το ντίζελ, το οποίο προσεγγίζει επικίνδυνα θα λέγαμε την αμόλυβδη, είναι σήμερα στο 1,966, ενώ χθες ήταν στο 1,950. Μάλιστα δεν είναι λίγοι εκείνοι που εκτιμούν ότι η τιμή του ντίζελ πολύ σύντομα θα μηδενίσει τη διαφορά με την αμόλυβδη και θα πωλείται στα ίδια επίπεδα. Να υπενθυμίσουμε ότι στις αρχές Ιουλίου η τιμή του ντίζελ ήταν στο 1,65 ευρώ το λίτρο. Έχει ενδιαφέρον, Γρηγόρη, να πω κάτι ακόμη. Σε δηλώσεις που έκανε το πρωί ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Κωστής Χατζηδάκης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής στα καύσιμα. Όπως είπε χαρακτηριστικά, έχουμε κρατήσει χρήματα στην άκρη και δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Είπε ότι από την αρχή του έτους έχουν διατεθεί 800 εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης και υπάρχουν διαθέσιμα άλλα 200 εκατομμύρια ευρώ, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον του κυρίως στον ντίζελ.
3: Θα μείνουμε σε αυτά λοιπόν, Πινελόπη, σε ευχαριστούμε πολύ. Την ίδια ώρα πάντως υπάρχει ανησυχία σε όλο τον κόσμο για το πού βαδίζουν οι οικονομίες και τι γίνεται και με την ενέργεια, βεβαίως, με φόντο όλη αυτή την κρίση και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Στη Βρετανία, ο νέος πρωθυπουργός Άντι Μπέρνταμ, σε μία από τις πρώτες κινήσεις του, ανακοίνωσε την κατάρριση του ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα, σε μία προσπάθεια, λέει, να ελευίζουν, να καταπολεμήσει το όλο ένα και αυξανόμενο κόστος ζωής.
10: Ναι, ο Άντι Μπέρνταμ δήλωσε και στις πρώτες δηλώσεις του και πριν αναλάβει πρωθυπουργός ότι η προτεραιότητά του είναι η ανακούφιση των πολιτών και η καλυτέρευση του τρόπου διαβίωσής τους, να μειωθεί δηλαδή το κόστος ζωής στη Βρετανία, που επίσης είναι πολύ υψηλό. Από αυτή την κατάργηση που θα ισχύσει από την 1η Οκτωβρίου, τα νοικοκυριά στη Βρετανία θα ωφεληθούν κατά περίπου 50 λίρες, είναι περίπου 60 με 65 ευρώ το χρόνο. Κάτι που μπορεί να φαντάζει μικρό, αλλά σίγουρα είναι κάτι για τα νοικοκυριά που έχουν διάφορα βάρη στην καθημερινότητά τους. Τώρα, ο Άντι Μπέρνταμ, ο οποίος χθες προείδρευσε για πρώτη φορά και στον Υπουργικό Συμβούλιο, αναμένεται να κάνει και άλλες ανακοινώσεις που αφορούν και άλλους κοινοφελείς οργανισμούς και άλλες υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα το νερό ή τους σιδηροδρόμους. Έχει ήδη δώσει κάποια στοιχεία και για αυτά. Ενώ όλα αυτά καλείται να τα εφαρμόσει και να βρει τρόπους και το δημοσιονομικό περιθώριο να τα εφαρμόσει ο νέος Υπουργός Οικονομικός, νέος τσάρος της οικονομίας στη Βρετανία, ο Τζον Κίλι, πρώην Υπουργός Άμυνας στην κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ, ο οποίος ανέλαβε αυτό το πολύ δύσκολο πόστο.
3: Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε και πάλι.
11: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Πάμε στην πολιτική ατζέντα. Η διμερή σχέση Ελλάδος και Πορτογαλίας, αλλά και το θέμα της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας εν ώψη του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός με τον Πορτογάλο ομολογό του Λουίς Μοντερέγκο. Πάμε στον Άγιο Βαγιάνο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για το τι προέκυψε από τη συνάντηση αυτή. Άγιο, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από τις δηλώσεις που είχαμε αμέσως μετά τη συνάντηση και τις αναφορές στις αιχμές που είχαμε από πλευράς του Πρωθυπουργού για την αντιπολίτευση και την παροχολογία. Όπως ανέφερε και σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης, αναγνωρίζουμε και καταλαβαίνουμε πως οι πολίτες έχουν δυσκολίες. Προσπαθούμε πάντα, είπε, να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Αλλά ξέρουμε πως μόνο αυτή η πολιτική που ακολουθούμε είναι η πολιτική που τελικά εγγυάται καλύτερες μέρες. Μάλιστα, επεσήμανε πως αν επιστρέφαμε σε εποχές τις οποίες θέλουμε να αφήσουμε να επιστρέψει πίσω μας, τότε συνέπειες για αυτό το οποίο κατακτήσαμε τόσο κόπο θα ήταν δραματικές. Είμαι σίγουρος, είπε απευθυνόμενος και στον Πορτογάλο ομολογό του, πως και εγώ και εκείνος είναι κάτι που δεν θα το επιτρέψουμε. Θα ήταν πολύ εύκολο, είπε σήμερα, να ήμασταν ευχάριστοι και να μοιράζουμε χρήματα. Το λέω αυτό διότι η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη και πάλι με μια παραδεδομένη προεκλογική περίοδο μέσα στις εκλογές της άνοιξης του 27, όπου βλέπουμε δυστυχώς δυνάμεις να μην έχουν μάθει τίποτα από την ιστορία της Ελλάδας το 9, το 10, το 11, το 14, το 15. Είναι μάλλον, είπε, πολύ εύκολο να είσαι στην αντιπολίτευση, να υπόσχεσε τα πάντα τους πάντες με το αζημίο. Το είναι τζάμπα, είναι όμως αυτή τη στιγμή πρέπει, είπε ο Πρωθυπουργός, να κρατήσουμε σταθερό το τιμόνι. Όσον αφορά την επίσκεψη και το τι συζητήθηκε μεταξύ των δύο Πρωθυπουργών, η κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, οι μεταναστευτικές ροές αλλά και η κλιματική κρίση ήταν ανάμεσα στα ζητήματα τα οποία ανέφεραν και βέβαια τα ζητήματα που αφορούν τον νέο κοινωνικό προϋπολογισμό. Με τον Πρωθυπουργό να αναφέρει πως δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε έναν προϋπολογισμό σχεδιασμένο με τις ανάγκες του χθες.
3: Άγιο Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε την αναφορά του Πρωθυπουργού που έκανε στις δηλώσεις αυτές με τον Πορτογάλο ομολογό του στο ζήτημα της πολιτικής προστασίας, μέρα που είναι σήμερα, με τους πάντες να βρίσκονται σε επιφυλακή.
13: Οι δύο χώρες μας βρίσκονται εδώ και χρόνια στην πρώτη γραμμή της κλιματικής κρίσης, η οποία πια πλήττει ολόκληρη την Ευρώπη, όχι μόνο τον Ευρωπαϊκό Νότο. Η Πορτογαλία δοκιμάστηκε και πέρυσι και σε έναν βαθμό και φέτος από μεγάλες δασικές πυρκαγιές και ακραία φαινόμενα, το βαρύ τίμα των οποίων δυστυχώς οι Έλληνες γνωρίζουμε καλά. Σήμερα, αγαπητέ Λουίς, είναι η πρώτη πολύ δύσκολη μέρα με τον μέγιστο δείκτη ετοιμασίας ως προς την αντιμετώπιση ενδεχόμενων δασικών πυρκαγιών και θέλω για ακόμα μια φορά να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για όλους όσοι βρίσκονται στο πεδίο, τους πυροσβέστες μας, τους άντρες και τις γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων, τους εθελοντές μας, τα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης που κάθε καλοκαίρι δίνουν αυτόν τον πολύ δύσκολο αγώνα.
3: Λοιπόν, μένουμε στην πολιτική ατζέντα, όπου μένει την πολιτική αντιπαράθεση. Στα ύψη παραμένει το πολιτικό θερμόμετρο με το βλέμμα στις δημοσκοπήσεις, με φόντο τις κάλπες όποτε και αν δεν εξαχθούν οι εκλογές και με τις προετοιμασίες του επιτελείου του Πρωθυπουργού να εντείνονται για το καλάθι της ΔΕΘ το Σεπτέμβριο. Πάμε στον Αριανιάδη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες υπό το πρίσμα αυτό και με αυτά τα δεδομένα. Νότι η Νέα Δημοκρατία ξεδιπλώνει την προεκλογική στρατηγική της, εστιάζοντας σε τρεις άξονες, όπως λένε. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Ναι, κοίταξε, η Διεθνής Έκθεση της Θεσσαλονίκης παραδοσιακά είναι το βήμα για την ανακοίνωση ενός βασικού πακέτου οικονομικών μέτρων της κυβέρνησης. Πόσο μάλλον που αυτή η έκθεση είναι τελευταία πριν από τις εκλογές. Δεν έχει μάλλον βαρεθεί ο Πρωθυπουργός να παραλαμβάνει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, αλλά και έτσι, σε κάθε περίπτωση η φετινή έκθεση της Θεσσαλονίκης είναι η τελευταία πέντε εκλογές. Και αυτό παρά το γεγονός ότι θέλει η κυβέρνηση να εμφανίσει ένα πακέτο μέτρων όχι με στόχο μόνο τις εκλογές, αλλά με βάθος τετραετίας. Γι' αυτό γίνεται και αναφορά στην Ελλάδα 2030. Δηλαδή,
3: στο ζήτημα σταθερότητας, δηλαδή.
14: Ναι, να παρουσιάσει ένα πλαίσιο που πολιτικά θα στηρίζεται στην σταθερότητα και οικονομικά σε μια μεσοπρόθεσμα, θα έλεγα, γιατί τέσσερα χρόνια δεν είναι μακροπρόθεσμη, αλλά μεσοπρόθεσμο σχέδιο ανάπτυξης. Εν πάση περιπτώσει, αναμένεται να δοθεί έμφαση στις φοροελαφρύνσεις, που με τη σειρά τους διαμορφώνουν αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, τη στέγηση και τις επενδύσεις. Αυτά τα τρία θεωρούνται ότι είναι τα ζητήματα που έχουν τη μεγαλύτερη πολιτική και κοινωνική βαρύτητα. Η ακρίβεια και η οικονομία είναι το ένα μεγάλο ζήτημα. Γι' αυτό οι φορολογικές ελαφρύνσεις στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις και με μέτρα ενίσχυσης της μεσαίας τάξης, εκεί θα πρέπει
3: είπε
14: να
3: στη μαγική λέξη μεσαία τάξη και ελεύθερη επαγγελματίαση.
14: Ακριβώς. Μα παραδέχονται άλλωστε και ο Παύλος Μαρινάκης στη συνέντευξη που έδωσε σήμερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, παραδέχεται ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα. Και η αναφορά στην μεσαία τάξη συναντά την συνέντευξη ότι ναι, πρέπει να την στηρίξουμε. Η στρατηγική πολιτική και ένα πακέτο μέτρων για νέους και οικογένειες και όπως είπαμε ένα εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης 2006-2030 με έμφαση σε μεγάλα έργα υποδομών. Γρηγόρη.
3: Νότια Ανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε δηλώσεις. Ακούμε τον Κωστή Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, ο οποίος είπε στην δηλώση του Sky ότι η κυβέρνηση δεν θα κάτσει με σταυρωμένα χέρια και θα προχωρήσει νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των πολιτών.
15: Η κυβέρνηση προφανώς παρακολουθεί το θέμα. Δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Ανάλογα με τις εξελίξεις, όπως ξέρετε, έχουμε κρατήσει χρήματα στην άκρη.
8: Ναι.
15: Έχουν δοθεί από την αρχή του χρόνου για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης μόνο. Έχουν δοθεί 800 εκατομμύρια. Είχαμε ανακοινώσει από τότε ότι υπάρχουν επιπλέον 200 εκατομμύρια στην άκρη. Από εκεί που πρέπει να ξεκινήσει κανείς είναι από τα καύσιμα και κυρίως από το ντίζελ, γιατί εκεί έχουμε μεγαλύτερες πιέσεις. Αυτό είναι κάτι που θα δούμε σε πρώτη φάση.
3: Η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής έχει φέρει έσοδα με αποτέλεσμα να μειωθούν οι φόροι από την πλευρά του Παύλος Μαρινάκης στη συνέντευξη που έδωσε στην Αυθεμπορική.
16: Ήθελε να κάνει ο Πρωθυπουργός είναι να κάνει μια σύνδεση αυτού που συνέβη στο Μουντιάλ με την κατάκριση του στην Ισπανία, όπου εκεί ένα σύνολο πολύ καλών παικτών το πήρε περισσότερο γιατί ήταν καλή ομάδα. Άρα το σύνολο, το δέσιμο έδωσε ακόμα μεγαλύτερη όθηση και φάνηκαν πολύ περισσότεροι ικανότητες των παικτών, με την ανάγκη για ομαδική δουλειά και αποτελεσματικότητα για τις ζωές των πολιτών. Η πολιτική δεν είναι deal. Η πολιτική δεν είναι διαπραγμάτευση. Δεν θα αλλάξουμε πολιτική για την καρέκλα. Αυτό δεν πρόκειται να το κάνουμε. Για εμάς η αυτοδυναμία, αυτό αποδεικνύει και αυτό που θα σας πω, δεν είναι αυτός ο σκοπός. Δεν είναι αλαζονικός στόχος. Προκύπτει από αυτό το οποίο σας ανέλησα πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Όταν όλο το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα είτε ψάχνει να βρει λεφτά από εκεί που δεν υπάρχουν, είτε παντού προσπαθεί με κάθε ευκαιρία να κάνει ένα δικαστήριο την πολιτική ζωή του τόπου, τότε για ποια συνεννόηση μπορούμε να μιλήσουμε?
3: Εν τω μεταξύ, τα σενάρια για τις εκλογές, η εκλογολογία και οι δημοσκοπήσεις οξύνουν την κόντρα της κυβέρνησης με τον Πασόκ και τον Αλέξη Τσίπρα. Στον Πασόκ υπάρχει προβληματισμός για την καταγραφή της απήχησης του κόμματος στις δημοσκοπήσεις. Πάμε στην Ευγενή Λούση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Δημοσκοπήσεις αλλά και μεταγραφές στο πλαίσιο της διεύρυνσης, Ευγενία.
17: Όπως θα λες Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Ανεβάζει ταχύτητα στο Πασόκ προκειμένου να αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα του τελευταίου διαστήματος, το οποίο βεβαίως έχει δημιουργηθεί από τα χαμηλά δημοσκοπικά νούμερα. Προτεραιότητα αυτή τη στιγμή στη Χαριλάου Τρικούπη είναι να εντάξει στο κόμμα, στο πλαίσιο πάντα της διεύρυνσης που επιχειρεί, βουλευτές οι οποίοι τη δεδομένη στιγμή βρίσκονται στα έδρανα των ανεξαρτήτων. Οι πληροφορίες λοιπόν αναφέρουν ότι επίκειται συνάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη τις αμέσως επόμενες ημέρες, μπορεί και αύριο, με τον ανεξάρτητο βουλευτή πρώτης Θεσσαλονίκης, τον Μιχάλη Χουρδάκη, προκειμένου να ολοκληρωθεί η προσχώρησή του στο Πασόκ. Πρόκειται για ένα πρόσωπο το οποίο εξελέγει βουλευτής με την πλεύση Ελευθερίας το 23 και τον Οκτώβριο του ιδίου έτους διαγράφει από την κοινοβουλευτική ομάδα. Η διεύρυνση όμως, Γρηγόρη, που επιχειρεί το Πασόκ με τις μεταγραφές δεν σταματά εδώ, καθώς σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, αν ντεπόρτας, βρίσκεται και ο ανεξάρτητος βουλευτής επικρατείας Ευάγγελος Αποστολάκης. Επιπρόσθετα, σίγουρες είναι και οι μεταγραφές του πρώην βουλευτή Καστοριάς του της πρώην μάλλον βουλευτή Καστοριάς του ΣΥΡΙΖΑ Ολυμπίας Τελιγιορίδου, αλλά και του πρώην βουλευτή Σερών του ΣΥΡΙΖΑ Ελευθέρη Αβραμάκη.
3: Μάλιστα, Ευγενία Λούζου, ευχαριστούμε πολύ. Στον χώρο της αριστεράς τώρα ανεξαρτητοποιήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος. Στην παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα γνωστοποίησε νωρίτερα ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκαλης. Ωστόσο, τα φώτα είναι στερμένα στην Ελλάδα ο Αλέξης Τσίπρας, η οποία παρουσιάζει σταδιακά τις προτάσεις για διάφορους τομείς. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη.
18: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, να τα πάρουμε έτσι όπως τα είπες με τη σειρά. Mm-hmm. Δηλαδή, αναμενόμενη δεν είναι κεραυνός ενεθρία για το ΣΥΡΙΖΑ, αναμενόμενη η ανεξαρτητοποίηση του Σωκράτη Φάμελου, ύστερα και από την τελευταία απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, το είχε προαναγγείλει ουσιαστικά. θα έλεγα ο ίδιος, αναμένοντας και την τυπική απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Άλλος ένας βουλευτής λοιπόν που αποχωρεί, ούτως ή άλλως δεν είχε προσέλθει στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογή του νέου Προέδρου, της νέας Προέδρου, της κυρίας Ρεναδούρου. Μια και λέω τώρα και της νέας Προέδρου Ρεναδούρου, να πούμε και την είδηση ότι έχουμε ξεδόθη ανακοίνωση πριν από μία ώρα περίπου, σύμφωνα με την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ, η κοινοβουλευτική ομάδα, δεν θα παρευρεθεί στο Προεδρικό Μέγαρο για την επέτειο της Δημοκρατίας. Καταγγέλλοντας ότι υπάρχουν πολλά σταγονίδια και θειασότητες της Χούντας που καλούνται εκείνη την ημέρα. Όσον αφορά την Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα δηλαδή, το νέο κόμμα, εισέρχεται στην τελική οργανωτική ολοκλήρωση των όποιων διαδικασιών. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται να ανακοινωθούν μέχρι τις αρχές Αυγούστου οι υπεύθυνοι στις περιφέρειες, τις κομματικές δηλαδή οργανώσεις, σαν συντονιστές ας πούμε του νέου κόμματος, οι οποίοι απαραίτητα δεν θα είναι και υποψήφιοι βουλευτές. Αυτό λένε οι δικές μας πληροφορίες. Οι υποψήφιοι βουλευτές ή τουλάχιστον οι πρώτες λίστες θρυλείται ότι θα ανακοινωθούν λίγο πριν τη ΔΕΘ ή μετά τη ΔΕΘ.
3: Ανάλογα και με τις εξελίξεις, δηλαδή, βέβαια.
18: Ανάλογα και με τις εξελίξεις.
3: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, από την πολιτική καθημερινότητα πάμε στην καθημερινότητα των πολιτών στους δρόμους. Περίπου 4.000 κλήσεις για τροχές παραβάσεις έχουν ήδη επιβεβαιωθεί από τις λεγόμενες έξυπνες κάμερες που λειτουργούν σε σημεία της Αττικής. Ενώ μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται να τεθούν σε πλήρη λειτουργία και 388 νέες κάμερες που έχει καταστήσει η περιφέρεια Αττικής. Ο διοικητής τροχιάς Αττικής, ο Θεοδωρής Καλταμπάνης, μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και στο Γιώργο Πίκουλα.
19: Το επόμενο 15ημερο, νομίζω, εντάξει, βέβαια είναι της περιφέρειας οι κάμερες. Νομίζω ότι το επόμενο 15ημερο θα είναι σε σταδιακά, βέβαια, όχι όλες μαζί. Οι 388 κάμερες που θα καταγράφουν την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη σε διάφορες σημεία στην Αττική.
20: Αυτό είναι, μέχρι στιγμής έχουμε περίπου 4.000 κλήσεις όπου έχουν σταλεί.
19: Σωστά.
20: Καήκαμε. Και το Μπουγιουρντή είναι μέσω GOV.
19: Μικρός αριθμός είναι.
20: Μικρός είναι, έτσι.
19: Ναι, γιατί έχουμε και ένα backup υλικό το οποίο το επεξεργαζόμαστε και κάθε φορά
20: το αξιολογούνται προφανώς, έτσι, γιατί
19: φυσικά
20: κάθε...
19: Φυσικά αξιολογούνται για να μην έχουμε λάθη και τα λοιπά. Φυσικά υπάρχει αξιολόγηση και για να είμαι ειλικρινής δεν είμαστε και πάρα πολύ αυστηροί σε αυτό το κομμάτι.
3: Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο. Πάμε και πάλι στην Έλληνα Λεβίου, στην Σύνταξη, να δούμε τι γίνεται στην Ουκρανία, εκεί όπου υπό το βάρος διαδηλώσεων χιλιάδων πολιτών κατά της απομάκρυνσης του Υπουργού Άμυνας Σφεντόροφ, ο πρόεδρος Ζελένσκι ανακοίνωσε την αποπομπή του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων, Έλενα.
21: Ναι, του στρατηγού Σίσκι, ο οποίος συγκρούστηκε με τον Φέντοροφ, ο οποίος θεωρείται ότι αναβάθμισε το Υπουργείο Άμυνας και την ικανότητα των Ουκρανών να επιτίθενται στη Ρωσία μέσα σε μόλις 6 μήνες. Και γι' αυτό το γεγονός υπήρχαν οι διαδηλώσεις στην Ουκρανία τις τελευταίες 6 ημέρες. Χιλιάδες άνθρωποι σε πολλές πόλεις. Ο πρόεδρος Ζελένσκι λοιπόν απομάκρυνε τον Σίσκι, τον αντικατέστησε. Ως προς τον Φέντοροφ όμως δεν είναι σίγουρο αν θα γυρίσει στο Υπουργείο Άμυνας. Ο Ζελένσκι φέρεται να του πρότεινε θέση συμβούλου, την οποία ο ίδιος δεν δέχεται, και αναμένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Ωστόσο, να πούμε ότι υπήρξε νέα επίθεση της Ουκρανίας με drones, η δεύτερη μέσα σε 4 ημέρες, κατά 2 μεγάλων αποθηκών της μεγαλύτερης εταιρείας διαδικτυακού εμπορίου της Ρωσίας, αυτή τη φορά στα νότια της χώρας, με τουλάχιστον 5 τραυματίες. Και επίσης να σου μεταφέρω από τις Φιλιππίνες πολύ σύντομα ότι αύριο, όπως ανακοινώθηκε, θα υπάρξει συνάντηση Ρούμπιο Λαυρόφ στο περιθώριο της Συνόδου των ASEAN.
3: Έλενα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, να μην φοβάται ο κόσμος της εργασίας, διεμήνυσε ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Χαραγκούνης, ο οποίος μιλώντας στο News 35,8 και στο Βασίλειο Αδαμόπουλο, διεύσευσε δημοσίευμα των νέων, σύμφωνα με το οποίο αλλαγές στο θεσμό των απολύσεων στο ιδιωτικό τομέα θέτει όσα, ζητώντας να περιοριστεί η προστασία που παρέχουν τα σημερινά συστήματα προειδοποίησης και αποζημίωσης απόλυσης, τόσο όσο χρειάζεται για να ενισχυθεί η κινητικότητα των εργαζομένων. Για να ακούσουμε τι είπε ο κ. Χαραγκούνης.
22: Αυτές οι εκθέσεις που κάνει όσα
0: γίνεται σε πάρα πολλές χώρες.
8: Ναι.
0: Δεν είναι καν σύσταση. Είναι μια αποτύπωση κάποιων πραγμάτων που θεωρεί ο ίδιος και στις μελέτες που κάνει. Mm. Προφανώς δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Εμείς, όπως ξέρετε, έχουμε δημιουργήσει ένα πλαίσιο πολύ προστατευτικό και για τους εργαζομένους, αλλά και πολύ ευέλικτο και για τις επιχειρήσεις. Αυτές είναι λοιπόν κάποιες αποτυπώσεις που κάνει, ούτε καν συστάσεις κτλ. Όσα. Δεν αφορά προφανώς τη χώρα. Εμείς έχουμε το προστατευτικό αυτό πλαίσιο, αλλά και την ευελιξία στις επιχειρήσεις με προσπάθεια μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών, δηλαδή του μη μισθολογικού κόστου, για να μπορούν να ανταποκρίνονται σε αυτές τις διαδικασίες, με ψηφιοποίηση των διαδικασιών. Σύντομα ανεβαίνει και στην πλατφόρμα, αυτή η πλατφόρμα για τις fast track προσλήψεις, όχι απολύσεις, προσλήψεις. Εξαιρετικά κρίσιμο έρχεται, θα το ανακοινώσει ο Υπουργός στις επόμενες ημέρες, όπως είχαμε δεσμευτεί. Θέλω να πω να μην φοβάται ο κόσμος της εργασίας.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου και στο μικρόφωνο.

Αυτός ο φανταστικός πληκτράς, ο Adam Scone, με την παρέα του Scone Cash Players από το 2022, Brooklyn to Brooklyn από το ομώνυμο άλμπουμ, για το καλώς όρισμα στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε και μέσα από τους τηλεοπτικούς δέκτες, το ξέρετε πια αυτό. Διαδικτυακά, από όπου κι αν είστε, μπαίνετε στη μεγάλη πλατφόρμα της ΕΡΤ ΕΡΤΕΚΟ, διαλέγετε οποιοδήποτε ραδιόφωνο της ΕΡΤ θέλετε και ακούτε την εκπομπή που αγαπάτε, τόσο live όσο και on demand. Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές μέχρι τις 4. Ο Γιάννης Κωσταράκης είναι μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Γυρίζουμε το χρόνο πίσω στο 1960. Να ακούσουμε Julie Driscoll, Brian Auger, με συγχωρείτε, and the Trinity, από το διπλό άλμπουμ Street Noise, που περιλαμβάνει διασκευές σε τραγούδια των Doors, της Nina Simone, του Miles Davis και κομμάτια όμως από το musical Hair, με την Julie Driscoll εδώ να ξεδιπλώνει τη φωνή της. Fresh Failures, Let the Sunshine In, και μια μεγάλη καλησπέρα σε όλους.

από τη Λιόν της Γαλλίας μας έρχονται οι Πόντα Πρέτα που παίζουν στον αέρα μας και ας παραπέμπουν κατευθείαν σε ηλιόλουστες παραλίες της Καλιφόρνια, surf rock και ψυχεδελική pop εδώ στο κομμάτι I've Been Lonely. Από την Καλιφόρνια έρχονται όμως οι Αλαλάς. Και εδώ ένα ωραίο ορχιστρικό με τίτλο Έλενα Βέγκα από το ντεμπούτο του άλμπουμ, ενώ τους περιμένουμε για να τους απολαύσουμε live ξανά στην Αθήνα το φθινόπωρο.

Η Ιταλίδα τραγουδοποιός η Νάντα ήταν αυτή που ξεκίνησε ως παιδί θαύμα στα 15 της, εμφανίστηκε στο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο το 69. Εδώ ακούσαμε το Senza un Perché που κυκλοφόρησε το 2004 και γνώρισε έτσι, με συγχωρείτε, διεθνή αναγνώριση όταν το χρησιμοποίησε ο Πάολο Σορεντίνο για τη σειρά The Young Pope. Και είναι εκείνη η σκηνή όπου ο Τζουντ Λο ακούει το κομμάτι στο γραφείο του που εκτόξευσε το τραγούδι στα τσάρτς πολλών ευρωπαϊκών χωρών πολλά χρόνια μετά την κυκλοφορία του.

πιο επιδραστικούς κιθαρίστες της εποχής του. Εδώ από το άλμπουμ Law and Order του 1981 ακούσαμε το κομμάτι Trouble. Να έρθουμε στο σήμερα και από τη Γαλλία με τον παραγωγό Guts, με τον οποίο ολοκληρώνουμε το τρίτο ημίωρο. Αμέσως μετά θα συνδεθούμε με το Earth News Radio να ακούσουμε ειδήσεις σε τίτλους και παρέα πάμε μέχρι τις 4. Μείνετε εδώ στον κόσμο 93,6.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άνω Κεράσοβο, στο Αγρίνιο Αιτωλοκαρνανίας. Ισχυρές επιγείς και αέριες δυνάμεις στο σημείο. Κορυφώνεται το κύμα καύσωνα, 43 άρια, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς και έκτατα μέτρα προστασίας. Ένας νεκρός και αρκετοί τραυματίες μετά από ισχυρές καταιγίδες στα Βαλκάνια. Κάτι που ενώνει τις δύο χώρες είναι ότι είναι υπέρμαχες της δημοσιονομικής σταθερότητας και απέναντι σε οποιαδήποτε φωνή υπόσχεται παροχές χωρίς αντίκρισμα, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντηση με τον Πορτογάλο ομολογό του Λουίς Μοντενέγκρο. Το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι ένα νεοφιλελεύθερο σκληρό φορομπηχτικό που λέει ότι σου μειώνω 10 ευρώ τον άμεσο φόρο και σου παίρνω 50 ευρώ από την έμεση φορολογία.

0: δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς σε συνέντευξή του στο Open. Ανεξαρτοποιήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος. Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, τόνισε χαρακτηριστικά. Με ψήφους 160 υπέρ, έναντι 63 κατά και 6 παρών, ήρθε η ασυλία της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, με αφορμή τη μήνυση του επιχειρηματία Αχιλλέα Νταβέλη για συκοφαντική δυσφήμιση, με την Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να κάνει λόγο για πολιτική δίωξη. Πέθανε σε ηλικία 91 ετών η σπουδαία ερμηνεύτρια Μέρι Λίντε, η οποία άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι με τις μοναδικές ερμηνείες της. Αύριο στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά, τις Ποράδες, την Εύβοια και το πρωί στα νησιά του βόρειο-ανατολικού Αιγαίου, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
1: Κόσμος 93,6.
2: Το Sunny Festival υποδέχεται του Soul to Soul. Το Σάββατο 8 Αυγούστου, οι πρωτοπόροι της βρετανικής soul σκηνής έρχονται στον Λόφο της Άνης για μια βραδιά με ρυθμό και συνέστημα. Εισιτήρια more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.

0: Ναι, το κομμάτι The Other Side από τους Roots και από το άλμπουμ τους Undone του 2011. Ανοίξαμε το τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής, 36 λεπτά μετά τις 3. Εδώ είναι ο Κόσμος, 93,6, μεσημέρι Τετάρτης, και για λίγο ακόμα στην παρέα, στα λόγια και τις μουσικές, είναι η Λουκία Σούπουλη, και έρχονται οι Μορτσίμπα για τη συνέχεια από το 2018, μαζί τους και ο Βρετανός ράπερ ο Roots Manuva, ακούμε το Blaze Away.
1: It's Mochiba and Roots Manuva.

Αυτός ήταν ο Frank Ocean από το 2012 και το άλμπουμ Channel Orange, το αγαπημένο μου κομμάτι και μία από τις πιο σημαντικές φωνές της γενιάς του εδώ. Μας αφηγήθηκε την ιστορία μιας γυναίκας χαμένης στον κόσμο του πειρασμού αλλά και της περιπλάνησης. Και εδώ αυτός ο υπνοτικός ύμνος αντίστασης στην αστυνομική βία από τους Salt και το Wildfires.

μελωδική hip-hop από το επιτυχημένο Ολλανδικό hip-hop ντουέτο Pitfilly and Perquisite. Ακούσαμε το κομμάτι Mystery Repeats από το 2007 και πολύ σας ευχαριστώ για την παρέα και την επικοινωνία. Από τις 2 μέχρι τώρα η Λουκία Σουπουλή σας μιλούσε και επέλεγε τις μουσικές. Ευχαριστώ και τον Γιάννη Κωνσταράκη που ρύθμισε τον ήχο. Σε πολύ λίγο μαζί μας ο Κωνσταντίνος Πατζόγλου ακολουθεί για το επόμενο 2ωρο. Εμείς τα λέμε ξανά αύριο το μεσημερί στις 2 ακριβώς. Σας αφήνω με ένα dub ταξίδι από το project που ονομάζεται Rocka Movia και αποτελείται από μέλη της reggae μπάντα των Groundation. Ακούμε το μυστικιστικό Cooling Eye από το 2008 και τα λέμε ξανά αύριο. Από τη Λουκία Σούπουλη, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

I'll be there, έτσι έλεγε το Κάντι Παόλο Νουτίνι στο ξεκίνημα της εκπομπής, 6 λεπτά μετά από τις 4. Είμαστε εδώ, είμαστε μαζί, είμαστε στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr, μας βρίσκεται και εκεί στη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι απόγευμα Τετάρτης, είναι 22 Ιουλίου και πάμε να ανέβουμε μαζί μέχρι τις 6. Νομίζω ότι είναι το πιο ζεστό απόγευμα, η πιο ζεστή ημέρα της εβδομάδας αυτή. Κάπως το αντέξαμε Δευτέρα Τρίτη σήμερα, δεν ξέρω, μου φαίνεται πολύ δύσκολο. Δεν ξέρω εσάς. Καλώς βρεθήκαμε, καλησπέρα σας. Γκίσμα Βαρύγιας. Από την τελευταία του δουλειά, Into the Night.

time to go, πες το ψέματα, είναι και η ώρα δύσκολη θα μου πεις. Και σήμερα λέω να ξεκινήσουμε την εκπομπή από αυτό το πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ που διαβάζω στο lifeo.gr και το υπογράφει η Ντίνα Καράτζιου, το οποίο έχει τίτλο «Μετά από 12.500 φυτεύσεις η πόλη παραμένει χωρίς ίσκιο». Και γράφει πως στον απολογισμό του Δήμου Αθηναίων καταγράφονται περίπου 12.500 φυτεύσεις δέντρων από την αρχή της τρέχουσας δημοτικής θητείας. Είναι ένας σημαντικός αριθμός. Τι σημαίνει όμως στην πράξη? Και σε αυτό το ρεπορτάζ προσπαθεί να απαντήσει λοιπόν σε ερωτήματα όπως πόσα από αυτά τα δέντρα θα επιβιώσουν και θα εξελιχθούν σε όρημα υγιή δέντρα με αρκετή κόμοι ώστε να προσφέρουν πραγματική σκιά, πόσος χρόνος χρειάζεται μέχρι μια νέα φύτευση να αλλάξει τις συνθήκες σε έναν δρόμο ή σε μια πλατεία, πώς θα αποκτήσει η Αθήνα ίσκιο και δροσερές πράσινες διαδρομές, τι χαρακτηριστικά πρέπει να έχει μια πραγματικά λειτουργική πράσινη διαδρομή μέσα στην πόλη και άλλα σχετικά ερωτήματα. Και περιγράφει και το τι συμβαίνει αλλά και το τι μπορεί να γίνει από εδώ και στο εξής. Έχει μιλήσει με ειδικούς. Κρατάω λοιπόν μια πάρα πολύ ωραία και πολύ σημαντική θα έλεγα φράση σε σχέση με το θέμα. Σε μια πόλη όλοι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο ρυπαίνουμε. Οι μόνοι οργανισμοί που απορρυπαίνουν είναι τα δέντρα. Γι' αυτό αξίζουν την προσοχή, την προστασία και το σεβασμό μας, λέει ο Θεοχάρης Ζάγκας, που είναι πρόεδρος της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας και ομότιμος καθηγητής της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Και με αυτή τη σκέψη νομίζω ότι πρέπει να πορευόμαστε. Έχει πολύ ενδιαφέρον να το διαβάσετε, είναι πάρα πολύ αναλυτικό, έχει πάρα πολλά στοιχεία και είναι ένα ρεπορτάζ που μας αφορά, αφορά την καθημερινότητά μας και τη ζωή σε αυτή την πόλη.

από τους Πολ και σε remix από Ζακ από τον Ζαχαρία Φάμελο. Η πρώτη του κυκλοφορία. Δυστυχώς όμως δεν είναι εδώ. Έφυγε πριν μερικούς μήνες. Νομίζω σε ηλικία 38 ετών. Και αυτό το single που λέτε αποτελεί τον προπομπό ενός άλμπουμ που περιμένουμε στα τέλη του Σεπτέμβρη. Μια συλλογή με remixes, reworks του Ζακ πάνω σε αγαπημένα ελληνικά τραγούδια των δεκαετιών 70 και 80, μέσα από το προσωπικό του μουσικό πρίσμα, όπου η σύγχρονη dance μουσική συναντά τη διαχρονική ελληνική τραγουδοποιία. Και εμείς πάμε τώρα για τις ειδήσεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα Καλλιγάτα της Κεφαλονιάς. Μήνυμα από το 112 για ενημέρωση. Επιχειρούν 16 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 4 οχήματα. Από αέρος κάνουν ρήψεις νερού, 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Κορυφώνεται το κύμα καύσωνα σήμερα. 43 άρια, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς και έκτακτα μέτρα προστασίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, προβλέπεται αύριο σε Αττική και τις περιφερειακές ενότητες Σεβίας και Ρόδου. Παράλληλα, συγκεκριμένες περιοχές τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης. Κάτι που ενώνει τις δύο χώρες είναι ότι είναι υπέρμαχες της δημοσιονομικής σταθερότητας και απέναντι σε οποιαδήποτε φωνή υπόσχεται παροχές χωρίς αντίκρισμα, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντηση με τον Πορτογάλο ομόλογό του Λουίς Μοντενέγκρο. Ανεξαρτητοποιήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος. Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, τόνισε χαρακτηριστικά. Με ψήφους 160 υπέρ έναντι 63 κατά και 6 παρών ήρθε η ασυλία της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου με αφορμή τη μήνυση του επιχειρηματία Αχιλέα Ανταβέλη για συκοφαντική δυσφήμιση. Για πλήγμα των Ηνωμένων Πολιτειών στο νησί Λαράκ στο στενό του

0: σεισμούς έκανε λόγο το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ την Παρασκευή. Στις 10 το πρωί θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία για τη Μέρι Λίντα στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα εντός του γυροκομείου Αθηνών σύμφωνα με την επιθυμία της. Η ταφή της θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες αύριο στα βόρεια και ανατολικά υπηρετικά, τις σποράδες στην Εύβοια, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
1: Κόσμος 93,6.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Bar of Stella, Κατεμπόστανη, Goran Bregovic, Μιχάλης Κατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: 25 χρόνια στον αέρα. Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νοάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα. Κόσμος Radio

Μπαλταζάρ και το Wrong Vibration το ακούγαμε πριν μερικά χρόνια πολύ, το αγαπήσαμε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι και είμαστε εδώ 37 λεπτά μετά από τις 4, Κόσμος 93,6 δείχνει το ραδιόφωνο, απογευματάκι Τετάρτης με τις μουσικές μας, κάνουμε παρέα μέχρι τις 6 όπως κάθε απόγευμα. Ο Γιάννης Κωνσταράκης στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν μπήκατε τώρα στην παρέα του απογεύματος. Να, από τα πολύ καινούργια αυτό εδώ, νοιάζει.

Αυτή ήταν η Ezra Collective και το Only Love εδώ στο Κόσμος 93,6 και θέλω τώρα να σας πάω στις στάσεις των λεωφορείων. Κατέβα στη Σόνια, λέμε, θα πάρω το λεωφορείο από το Λυσιατρίο, λέμε, λέξεις που επαναλαμβάνουμε καθημερινά και πολλές φορές ίσως δεν γνωρίζουμε τι αφηγούνται και με ποια είναι η σχέση τους με την πόλη. Και η ομάδα Νόμια παρουσιάζει λοιπόν αυτές τις ημέρες το νέο της project με τίτλο «Επόμενη στάση», το οποίο αναπτύσσεται μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα επόμενη-στάση.com. Και η επόμενη στάση που λέτε είναι ένα ερευνητικό και καλλιτεχνικό εγχείρημα που ανασυνθέτει τις ιστορίες πίσω από τα ονόματα των στάσεων λεωφορείων μέσα από ερευνητικά τεκμήρια, προσωπικές ιστορίες, σημειώσεις πεδίου και 6 καλλιτεχνικές αναθέσεις. Επιλεγμένες στάσεις φωτίζονται ως τόποι μνήμης και συνάντησης. Το έργο ξεκίνησε μέσα από την εμπειρία της μετακίνησης με τη δημόσια συγκοινωνία και την απορία για τα ονόματα των στάσεων, ονόματα που γεννήθηκαν και καθιερώθηκαν πολλές φορές από τους ίδιους τους επιβάτες. Η απορία λοιπόν αυτή εξελίχθηκε σε μια αστική ανασκαφή, αποκαλύπτοντας πώς τοπωνύμια, κτίρια, πρόσωπα και συλλογικές μνήμες επιβιώνουν μέσα στη γλώσσα της καθημερινότητας. Και οι στάσεις που συναντάει κανείς είναι οι στάσεις Σόνια, Κολοσσέων, Λυσιατρίο, Αβέρο, Φίκα, Αλυσίδα και Ελούλου. Και αυτές αποτέλεσαν το πεδίο επιτόπιας και αρχιακής έρευνας, από την οποία προέκυψαν 6 πρωτότυπα κείμενα της ομάδας Ανόμια που παρουσιάζονται στην πλατφόρμα. Έχει πολύ ενδιαφέρον και το θέμα και, και ο τρόπος με τον οποίο γίνεται καλλιτεχνικό όλο αυτό, αποκτά καλλιτεχνική διάσταση. Οι στάσεις της Αθήνας. Και τα ονόματα των στάσεων. Αυτό κυκλοφόρησε πριν λίγες ημέρες. Jasmine Lacey. Έχει τίτλο Summer Haze. Και νομίζω ότι είναι από τα πιο καλοκαιρινά που κυκλοφόρησαν το καλοκαίρι αυτό.

0: Sophie Tucker.
1: If I just lay here, would you lie with me?
0: Από το 2022, Chasing Cars, και βγήκαμε λίγο πριν από τις 5. Με George Smith, Teenage Fantasy. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής. Και σε πολύ λίγο επιστρέφουμε.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Πόλ, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές αποικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στη Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks. Βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τους Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

You can get it if you really want. Τα αλήθεια είναι αυτό. 5,5 λεπτά μετά από τις 5 επιστρέψαμε στο Κόσμος 93,6. Είναι απογευματάκι Τετάρτης. Είμαστε στη δεύτερη μας ώρα. Μέχρι τις 6 πηγαίνουμε μαζί με τις μουσικές μας. Καλησπέρα ξανά. Ο Γιάννης Κωσταράκης στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Για κάποιο δικό μου λόγο, όλα αυτά εγώ τα τραγούδια τα βάζω στην κατηγορία δροσερά. Έτσι θέλω να πιστεύω.

ξέρω αν στην εποχή μας αυτά τα λόγια, τα μεγάλα λόγια, οι μεγάλες προσχέσεις έχουν αντίκρισμα. Αυτό ήταν το I Will Follow You από το 1963, Rick Nelson που λέτε, άλλες εποχές, αλλιώς ήταν τα πράγματα. Αν και η αγάπη πάντα ίδια μένει. Αλλά τώρα έχουν μπει και στο παιχνίδι τα social.

Serial Lover από την ταινία The Devil Wears Prada. Σιένα Σπάιρο είναι μόλις 21. Κυκλοφόρησε το πρώτο της single πριν 2 χρόνια, ενώ έγινε πολύ γνωστή μέσα από το TikTok και τα viral covers στις διασκευές που έκανε. Και δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι τοποθετούν τη φωνή της και την παρουσία της κάπου ανάμεσα στην Amy Winehouse και την Adele.

The Sunshine Inn. Και δεν έχουμε πει με αυτά και με αυτά τρόπους επικοινωνίας. 2-10-6-06-64-29 χτυπάει στο στούντιο. Κόσμος 936 για τα social και Κόσμος Radio στο Viber. Εκεί μας βρίσκεται, έτσι μας βρίσκεται. Και περιμένουμε τα γραπτά σας μηνύματα.

Εδώ είμαστε στο Κόσμος 93,6 και διάβαζα σήμερα που λέτε ένα άρθρο για την προσμονή των διακοπών και τα μυστικά για να τις χαρείς, λέει, περισσότερο. Και έβλεπα ότι όλοι θα συμφωνήσουμε, γράφει στο άρθρο, ότι μια εμπειρία μπορεί να μας προσφέρει μεγαλύτερη ευδαιμονία από ένα αντικείμενο. Ακόμα όμως και αν κάποιος διαφωνεί, σειρά μελετών το έχει αποδείξει. Μια από αυτές, μάλιστα, τις μελέτες έχει βρει ότι οι άνθρωποι αναφέρουν πως αισθάνονται πιο κοντά σε εκείνον που τους προσφέρει ένα βιωματικό δώρο. Παραδείγματος χάρη, εισιτήρια για μια συναυλία αντί για ένα αντικείμενο. Γιατί, λέει, συμβαίνει αυτό? Επειδή οι εμπειρίες όχι μόνο εμπλουτίζουν ουσιαστικά τη ζωή μας, αλλά δημιουργούν και αναμνήσεις και ενισχύουν έτσι με πολλούς διαφορετικούς τρόπους την ευεξία μας. Έχουν δηλαδή πραγματική σημασία. Και όπως λέει ο Arthur C. Brooks, ένας κοινωνικός επιστήμονας και ειδικός σε θέματα ευτυχίας, τείνουμε να πιστεύουμε ότι η ευτυχία έρχεται από την ίδια την εμπειρία, αλλά μεγάλο μέρος αυτής έχει να κάνει με το να έχεις απλά να περιμένεις κάτι ωραίο να συμβεί. Και στο κανάλι του στο YouTube, λέει, έχει ανεβάσει ένα πολύ ενδιαφέρον επεισόδιο, στο οποίο λέει πως μελέτες που έγιναν στην Ολλανδία και την Κίνα έδειξαν ότι τα άτομα που ετοιμάζονται για διακοπές έχουν πολύ υψηλότερα επίπεδα ευτυχίας από τα άτομα που δεν έχουν τέτοια πλάνα αρκετές εβδομάδες πριν από αυτές. Και τα δεδομένα δείχνουν πως μία από τις μεγαλύτερες, λέει, πηγές ευτυχίας από κάθε απολαυστική δραστηριότητα είναι η προσδοκία αυτής. Και ο νευροχημικός λόγος που συμβαίνει αυτό σχετίζεται με την ντοπαμίνη, η οποία αυξάνεται κάθε φορά που περιμένουμε μία ανταμοιβή. Α, κανονικά τώρα θα πρέπει να είμαστε όλοι ευτυχισμένοι που περιμένουμε διακοπές. One day, baby, we'll be old. So, baby, we'll be old. Think about the stories that we could have told.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με βομβαρδισμό Ιρανικών πολιτικών υποδομών κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούζ, απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα Καλλιγάτα της Κεφαλονιάς. Μήνυμα από το 112 για ενημέρωση. Από αέρος συνδράμουν 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, προβλέπεται αύριο σε Αττική και τις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Ρόδου. Παράλληλα, συγκεκριμένες περιοχές τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης. Κάτι που ενώνει τις δύο χώρες είναι ότι είναι υπέρμαχες της δημοσιονομικής σταθερότητας και απέναντι σε οποιαδήποτε φωνή υπόσχεται παροχές χωρίς αντίκρισμα, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον Πορτογάλο ομολογό του Λουίς Μοντενέγκρο. Εισαγγελική εισήγηση για παραπομπή του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου και του πρώην περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστού στο ειδικό δικαστήριο. Ανεξαρτοποιήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος, δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, τόνισε χαρακτηριστικά. Ο κύριος Φάμελος επιλέγει να μιλήσει για διέξοδο, ενώ αποδείχθηκε ότι ο ίδιος ως πρόεδρος έφερε το ΣΥΡΙΖΑ σε αδιέξοδο. Ο ίδιος ήταν το αδιέξοδο, σχολιάζουν κύκλοι της Κουμουνδούρου. Την Παρασκευή στις 10 το πρωί θα τελεστεί εξόδιος ακολουθία για τη Μέρη Λίντα στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα εντός του Γυροκομείου Αθηνών σύμφωνα με την επιθυμία της. Η ταφή της θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Στα βόρεια και στα ανατολικά υπηρετικά, τις Ποράδες, στην Εύβοια και στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου, λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο.

0: κάθεται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
1: Τετάρτη 22 Ιουλίου. Νέο κύμα. Ένα ταξίδι με άσπρα καράβια στους ηχούς του νέου κύματος με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Τραγουδούν μέλη της χοροδίας της ΕΡΤ. Ενορχήστρωση Αχιλέας Γουάστορ. Μουσική διεύθυνση Κυριακή Κουντούρη. Βεάκιο Δημοτικό Θέατρο. Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου στο www.ert.gr.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Νίνα Σιμών. Επιστρέψαμε για το τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Μας βρίσκεται και εκεί. Διάβαζα νωρίτερα για τις διακοπές ρεύματος. Χρειάζεται υπομονή σήμερα από ό,τι φαίνεται. Τι άλλο, εδώ μέχρι τις 6 παρέα. Καλησπέρα ξανά.

και ο Άγγελ Καλιούτσης Πέσο Πλούμα από το 2024 και το άλμπουμ Ορκιδέας. Έτσι λεγόταν, πολύ ωραίος τίτλος για άλμπουμ. Και λίγο πριν φύγουμε να πούμε και για την κριτική που κυκλοφόρησε από τον Economist για την Οδύσσια του Νόλαν. Και αυτή η κριτική λέει δεν είναι οργισμένη, είναι μια απολαυστικά δεικτική σχεδόν αριστοτεχνική κατεδάφιση. Με το χαρακτηριστικό βρετανικό του φλέγμα, ο Economist λέει δεν υψώνει ποτέ τον τόνο, αλλά αφήνει την ειρωνία να κάνει όλη τη δουλειά. Ο Οδυσσέας παρουσιάζεται σαν ένας σύγχρονος καλός τύπος που απαλλάσσεται από κάθε ηθική αμφισημία. Η εξορία του θυμίζει διακοπές στην Καραϊβική. Οι πολεμιστές λέει μοιάζουν με Λέγκο. Ο κύκλοπας είναι τόσο ατυχής, ώστε όσο λιγότερα υποθούν για αυτόν, τόσο το καλύτερο. Ενώ η ψυχολογία της ταινίας αντιμετωπίζεται σαν άλλη μια εκδήλωση της σύγχρονης μανίας να εξηγούνται τα πάντα, λέει, με διαγνώσεις και τραύματα. Και όμως το πιο ενδιαφέρον είναι ότι ο στόχος του άρθρου δεν είναι τελικά ο Νόλαν. Η ταινία, λέει, λειτουργεί απλώς ως αφορμή για μια πολύ ευρύτερη παρατήρηση. Κάθε εποχή ξαναγράφει την Οδύσσεια σύμφωνα με τις δικές της αιμονές και αγωνίες, μάλιστα.

Can't Let Go, και αυτό ανήκει στην κατηγορία δροσερά που λέγαμε πριν. Αλλά εμείς φτάσαμε στο τέλος, οπότε θα φύγουμε τώρα. Θα έρθει η Κλαούντια Μάτωλα για το επόμενο 2 ώρο εδώ στο Κόσμος 93,6. Μείνετε μαζί της. Εμείς αύριο πάλι στις 4 θα τα ξαναπούμε. Ήταν ο Γιάννης Κωσταράκης στον ήχο για τις 2 ώρες που πέρασαν. Ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία. Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια. Γεια χαρά.

0: ξέρεις ότι στα λίγα.
1: Έρτζα Κίνφου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου.

Ερτ Ζακίνθου. Ζουμ στην επικαιρότητα. Ζουμ στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

Πού θα πας? Εκεί που θα πάμε όλοι. Έφυγες κι εσύ, αλλά θα μένεις πάντα εδώ. Τουλάχιστον πλήρες ημερών. Ο λόγος για τη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μέρι Λίντα, που έφυγε σε ηλικία 91 ετών, τη σπουδαία ερμηνεύτρια, η οποία τα τελευταία 8 χρόνια ζούσε στο γυροκομείο Αθηνών. Μοναδικό και ακτύπητο δίδυμο με τον αείμνηστο Μανώλη Χιώτη. Και βέβαια αναπόσπαστο κομμάτι στις ταινίες του παλιού καλού ελληνικού κινηματογράφου. Πολλοί και σημαντικοί άνθρωποι φεύγουν ο ένας μετά τον άλλον. Τουλάχιστον αν είναι πλήρης ημερών, είναι λιγότερο τραγικότερο. Αν και κάθε απώλεια σε οποιαδήποτε ηλικία είναι από μόνη της τραγική. Τουλάχιστον να είναι στην ώρα της και όχι πρόωρη και άδικη και ξαφνική.

Εδώ είμαστε και σήμερα Zoom στην επικαιρότητα. 11 με 12. Τετάρτη σήμερα όλη η μέρα, 22 Ιουλίου του σωτηρίου έτους 2026. Πάει ο και ο Ιούλιος σιγά σιγά, ο δεύτερος μήνας του καλοκαιριού. Μας αποχαιρετάω στον ούπο. Στο μεταξύ, πού να βρεις ταξί τέτοια ώρα στις πιάτσες? Περιμένουν στον ήλιο οι τουρίστες. Αυτό και στη στάση της δημοτικής κοινωνίας ή στις στάσεις της δημοτικής κοινωνίας στην πόλη και στις τουριστικές περιοχές. Περιμένουν επί ώρα εκεί στον ήλιο. Τα αστικά λεωφορεία, τα ταξί και πολλές φορές το κόβουν με τα πόδια μέσα στον ήλιο. Κορυφώνεται το κύμα καύσωνα, 43 άρια ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς και έκτακτα μέτρα προστασίας. Μάλιστα, κάπως έτσι έχει η κατάσταση σήμερα. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2695-033-022, 2695-037-114. Βρίσκεται την ΕΡΤ της Ακίνθου στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη. Ζάκυνθος πάντα. Σκέτο Ζάκυνθος τάνει. Δεν χρειάζεται να βάλετε και πάντα. Και τα email του σταθμού ertzakinthopapakier.gr erazak1papakiyahoo.gr. Στην επιμέλεια του ήχου ο Σταύρος Νιβέρης, στις μουσικές επιλογές η Άννα Καποδίστρια, στα μικρόφωνα ο Σάκης Νέγκας. Πολλές καλημέρες σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, και πάντα συντονισμένοι με την ertzakintho, το δικό σας σταθμό. Και προσοχή σήμερα για τα του καύσωνα και για τα της εκδήλωσης πυρκαγιών. Λέμε τώρα. Τώρα βέβαια είναι ένα ερώτημα, γιατί κάθε φορά που είμαστε εν ώψη καύσωνα υπάρχουν ανακοινώσεις για το τι προβλέπεται να γίνει και τι πρέπει να γίνεται και σε σχέση με τους εργαζόμενους και τους εργασιακούς χώρους. Και το ερώτημα είναι, τηρούνται όλα αυτά? Από τους εργαζόμενους στον τουρισμό μέχρι τους delivery, εσείς τι λέτε?

0: Στα της Δαϊάς, καλημέρα και στον κύριο Τουρκάκη, θα τα πούμε την Παρασκευή. Δεν το λέω απειλητικά, στον αέρα εννοώ, τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ, η οποία ενημερώνει ότι σήμερα Τετάρτη από τις 7 το πρωί η οδός Φιλικών θα παραμείνει κλειστή στην κυκλοφορία λόγω εργασιών που θα πραγματοποιήσει η ΔΕΙΑΣ. Η διακοπή της κυκλοφορίας θα ισχύσει μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών. Παρακολούνται οι οδηγοί να ακολουθούν την προβλεπόμενη σήμανση και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές για την ασφαλή μετακίνησή τους. Κλειστή λοιπόν από σήμερα στις 7 το πρωί η οδός Φιλικών και η κυκλοφορία μαζί εννοείται λόγω εργασιών που πραγματοποιεί η ΔΕΙΑΣ και θα παραμείνει κλειστή η οδός Φιλικών μέχρι και το πέρας ή την ολοκλήρωση ή την περάτωση των εργασιών. Λοιπόν, θα μιλήσουμε στη συνέχεια με την πρώην συντονίστρια της τοπικής νομαρχιακής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ που παραιτήθηκε και αποχώρησε σύσσωμη, Άννα Μεϊντάνη. Με τον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς και Ιθάκης, Σωτήρη Κουρή για τα του Μύρτου και όχι μόνο. Είχαμε προγραμματίσει και μια τηλεφωνική συνέντευξη με τον Αντιπεριφερειάρχη Ζακύνθου Κώστα Καποδίστρια. Αλλά λέει θέλει να συγκεντρώσει πρώτα υλικό, να είναι καλύτερα προετοιμασμένος και να τα πούμε από κοντά και διαζώσεις. Κατά προτίμηση λέει στο γραφείο του και όχι στο στούντιο της ΕΡΤ Ζακύνθου. Καλά, θα δούμε. Γιατί θέλουμε να μιλήσουμε μαζί του και για τα των υπηρεσιών στην περιφερειακή ενότητα Ζακύνθου. Τμήμα εμπορίου, τμήμα περιβάλλοντος, διεύθυνση υγείας. Αυτό θα κάνουμε και με το Δήμο και τη Δημοτική Αρχή. Να δούμε τι γίνεται με τις υπηρεσίες και εκεί, τεχνικών υπηρεσιών, δόμησης, τμήμα καταστημάτων και ούτω καθεξής. Έχει πολύ ψωμί και στις υπηρεσίες. Και στις υπόλοιπες που είναι εκτός Δήμου και περιφέρειας. Κτηματική για παράδειγμα.
1: Στην Κρήτη και στην Αμοργό. Να έχω σπασμένα τα κουπιά, να έχω σκισμένα τα πανιά. Πάμε!

0: Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Έρτης Ακίνθου, ζούμε στην επικαιρότητα και όπως σας είπαμε, θα μιλήσουμε ευθύς αμέσως τώρα βέβαια με την πρώην αναπληρώτρια της τοπικής, πρώην αναπληρώτρια συντονίστρια, να το πω σωστά, σχολογράφος, της πρώην, της, ναι, έχασα τα λόγια μου. Την πρώην συντονίστρια λοιπόν της τοπικής οργάνωσης του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία παραιτήθηκε και αποχώρησε σύσσωμη, εξάλλου έχει προηγηθεί και σχετική ανακοίνωση. Κυρία Μαϊντάνη, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Νέγκα.
0: Μήπως με ματιάσατε, έχασα τα λόγια μου.
1: Δεν νομίζω να σας μάτιασα. Συμβαίνει όμως τον αέρα, συμβαίνουν όλα αυτά.
0: Κάτι ξέρετε κι εσείς από αέρα, έτσι δεν είναι?
1: Μάλλον.
0: Ένα καλό πουλάκι μου είπε ότι έχετε περάσει και εδώ από την Έρτη Ζακύνθου, παλιότερα Αέρα Ζακύνθου.
1: Στην Αέρα Ζακύνθου είχα την τύχη να είμαι συνεργάτης και να δουλεύω με τον αείμνηστο τον Γιάννη τον Χρυσικόπουλο.
0: Ναι, ναι.
1: Είχα κάνει και ειδήσεις, αλλά είχα...
0: Σύνταξη και εκφώνηση μαζί.
1: Ναι. Τις ειδήσεις τις φτιάχναμε με τον Γιάννη πάντα.
0: Ναι.
1: Και τη σύνταξή τους και ουσιαστικά κάναμε και μια πολιτιστική εκπομπή. Και ήταν ένα μεγάλο σχολείο για μένα, ναι, ο Γιάννης ο Χρυσικόπουλος. Γιατί πραγματικά ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήξερε να χειρίζεται
0: την ελληνική γλώσσα.
1: Ακριβώς.
0: Όχι σαν και εμένα.
1: Όχι, μια χαρά τα πάτε κι εσείς, να μην πω στον ενικό.
0: Ναι.
1: Και θεωρώ ότι η ΕΡΤ, επειδή είναι ο σταθμός της Ελλάδος, πρέπει να δίνει το δικαίωμα σε όλους να μπορούμε να επικοινωνούμε. Και γι' αυτό την αγαπάμε και γι' αυτό όταν έπεσε μαύρο στις συχνότητες της ΕΡΤ, τρέξαμε όλοι γιατί πιστεύουμε στην ΕΡΤ και θέλουμε να υπάρχει και να δίνει βήμα σε όλους μας.
0: Κυρία Μαϊντάνη, μου θυμήσατε χθες ένα περιστατικό. Δεν ξέρω αν θέλετε να το πείτε έτσι για δύο λεπτά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Που ήσασταν εδώ και έτοιμοι για εκπομπή και έσκασε η είδηση με τη βήθηση.
1: Ναι.
0: Του επιβατικού οχηματαγωγού πλοίου Ζάκυνθος 1. Έξω από το λιμάνι της Κυγνής, ενώ εγώ τότε υπηρετούσα τη μαμά πατρίδα αστυνομικό και πληροφορήθηκα την είδηση. Εσείς όμως ήσασταν εδώ, στην ελληνική ραδιοφωνία Ζακύνθου.
1: Ναι, εκείνο το βράδυ θα έγραφα μία εκπομπή πολιτιστική. Πήρα λοιπόν ένα ταξί και ήμουν έτοιμη να πάω στο σταθμό. Στο δρόμο συνήθως οι ταξιτζίδες βάζουν το ραδιόφωνο.
0: Ναι, πάντα.
1: Για να ακούνε τραγούδια και τις ειδήσεις. Εκείνη τη στιγμή ακούσαμε από το ραδιόφωνο ότι το Ζάκυνθος έχει εκπέμψει.
0: Το Ζάκυνθος
1: 1 έχει εκπέμψει SOS. Ακριβώς. Στην αρχή δεν δώσαμε και πολύ σημασία, ο ταξιτζής και εγώ. Αλλά ήταν τέτοια η ένταση που υπόθηκε αυτή η είδηση που άρχισε να μας απασχολεί.
0: Ναι, βέβαια.
1: Όταν έφτασε λοιπόν στο σταθμό, καλή ώρα να έχει, ήταν ο Λάζαρος ο Τσαφταρίδης.
0: Ο οποίος τουλάχιστον υπάρχει στη ζωή.
1: Ναι, ναι, ναι. Και μπήκα έντρομη μέσα. Και
0: αγαπά πολύ τη θάλασσα και τα θαλάσσια σπορ, το ξέρετε.
1: Δεν το ξέρω.
0: Τον πρόλαβα τον Λάζαρο τον Τσαφταρίδη αρκετά χρόνια εδώ.
1: Είπα λοιπόν στα παιδιά εκεί του σταθμού ότι παιδιά ξέρετε κάτι, έχουμε σοβαρό πρόβλημα, κινδυνεύει το Ζάκυνθος 1.
0: Έκτακτη επικαιρότητα.
1: Ακριβώς. Και μου λέει ο Λάζαρος, έλα καημένη Άννα, είναι δυνατόν να λέγονται τέτοια πράγματα για ένα τόσο μεγάλο καράβι που έχουμε.
0: Ναι.
1: Και όμως ήταν η πραγματικότητα.
0: Κανείς δεν το πίστευα, αλλά ήταν αλήθεια ότι βουλιάξε.
1: Ήταν η πραγματικότητα.
0: Αλλά ευτυχώς ήταν άδειο.
1: Άδειο δεν ήταν, είχε κάποιους ανθρώπους.
0: Ναι, χάθηκε ένας οδηγός πάντως.
1: Ναι,
0: ο οδηγός φορτηγού χάθηκε.
1: Ναι, γιατί επίδησε, παρότι μπορούσε να, μαζί με τους άλλους να μεταφερθούν στα καράβια που προστρέξανε για ενίσχυσή του. Το θέμα είναι όμως ότι, όπως μου έλεγε ο πατέρας μου, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος που είχε δουλέψει στη θάλασσα, ότι προσέχουμε τους καιρούς, όσο μεγάλα καράβια να έχουμε.
0: Ναι.
1: Και μπορεί να ταξιδέψει ένα καράβι με 10 μποφόρ με βοριά, αλλά όταν υπάρχει ένας τρομερός άνεμος που δεν τον υπολογίζεις και βγάζει συνήθως μποφόρ, όπως είχε βγάλει εκείνες τις μέρες, αποφεύγεις να κάνεις ταξίδια.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα που έχει καταγραφεί στην τοπική, έτσι, επικαιρότητα.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Και πώς το κάλυψες, με ποιο τρόπο? Πώς το καλύψατε, κυρία Μαϊντάνη?
1: Εντάξει, όλος ο κόσμος ήταν κάτω στη Ζάκηθο, τρέχαμε και δεσόναμε για να μπορέσουμε να δώσουμε απαντήσεις στον κόσμο που έκλαιγε, γιατί ναι, μεν ήταν το τελευταίο δρομολόγιο για εκείνη την βραδιά, αλλά κουβαλούσε
0: βιτιοφόρα,
1: αλλά και διάφορα φορτηγά που είχαν εμπορεύματα.
0: Ναι.
1: Και είχε και πάρα πολλούς οδηγούς επάνω και είχαν κατέβει όλοι οι δικοί τους.
0: Και ανησυχούσαν για τους δικούς τους άνθρωπους.
1: Μαζί με τους Ζακυνθινούς όλους, γιατί πάνω απ' όλα εκείνη την εποχή η Ζάκυνθο ενδιαφερόταν ο ένας για τον άλλον, άσχετα αν τώρα έχουν αλλάξει οι νοοτροπίες μας. Και είχαν κατέβει όλοι στο λιμάνι και περιμέναμε με αγωνία τα αποτελέσματα.
0: Ναι. Μάλιστα. Είναι από αυτές τις εμπειρίες ή από αυτές τις στιγμές που μένουν.
1: Ακριβώς.
0: Και δεν ξεχνούνται ποτέ και σε ακολουθούν πάντα.
1: Ακριβώς, κύριε.
0: Πάμε τώρα στα πιο δύσκολα. Όχι, δύσκολα ήταν και αυτά, αλλά τέλος πάντων, ναι. Στα της επικαιρότητας τουλάχιστον.
1: Στα της επικαιρότητας.
0: Μιας και παρατήθηκε ολόκληρη και σύσσωμη και αποχώρησε μαζί
1: ολόκληρη
0: η τοπική νομαρχιακή επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Ζακύνθου και εσείς βέβαια προσωπικά ως συντονίστρια της τοπικής οργάνωσης. Οπότε μιλάτε σαν πρώην συντονίστρια της.
1: Σαν πρώην συντονίστρια και δεν παρετήθηκε ολόκληρη η νομαρχιακή. Παραμένανε δύο άτομα.
0: Παρετήθηκαν 7 από τα 9 μέλη.
1: Ακριβώς. Παρετήθηκαν 7 από τα 9 μέλη. Και ειλικρινά σας μιλάω ότι ήταν από τις πιο δύσκολες αποφάσεις όλων μας και δεν πάρθηκε κατόπιν θυμού, αλλά ήταν μια απόφαση συνείδησης. Ναι, μεν ήταν επώδυνη και είχε πολύ βαθιά θλίψη μέσα της, όμως ήταν απόφαση συνείδησης. Υπηρετούμε ένα κόμμα. Υπηρετούμε, συνεχίζω να το λέω, το υπηρετούμε, παρότι έχω φύγει. Ένα κόμμα που πιστεύει στη δημοκρατία, και αυτός ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Και όταν λέμε πιστεύει στη δημοκρατία, το έχει κάνει πράξη σε όλη του τη διαδρομή. Όλες οι αποφάσεις και οι αποφάσεις του κόμματος συνήθως, αλλά και η στελέχωση των οργάνων του, γινόταν πάντα από τη βάση, ιδιαίτερα του Προέδρου. Και το καταστατικό μας έδινε το δικαίωμα, εάν υπάρχει κάτι πολύ σοβαρό, να πάμε και σε δημοψήφισμα. Και αυτή τη στιγμή συνέτρεξε αυτό για μας.
0: Δηλαδή μιλάτε για την πρόταση για εσωκομματικό δημοψήφισμα.
1: Ακριβώς.
0: Κάτι που δεν έγινε βέβαια.
1: Όχι, δεν έγινε. Και αυτό ήταν...
0: Για να αποφανθεί η βάση του κόμματος. Για το κειμενή γενέστε.
1: Ακριβώς. Και αυτό ήταν που μας στενοχώρησε και γι' αυτό παραιτηθήκαμε. Γιατί είδαμε ότι από εκεί και πέρα σταματήσαμε να υπηρετούμε αυτά που πιστεύαμε.
0: Και όλο αυτό σε σχέση με τον νέο πολιτικό φορέα, το Αλέξη Τσίπρα, και με το σκεπτικό να μην κατέβει αυτόνομα ο ΣΥΡΙΖΑ, που τελικά μάλλον θα κατέβει, απέναντί του.
1: Ακριβώς. Εγώ τουλάχιστον λέω την προσωπική μου άποψη, αλλά και των περισσότερων μελών της νομαρχιακής και του κόσμου, γιατί ουσιαστικά στη Ζάκυνθο όλοι είμαστε γνωστοί και μπορούμε να ακούσουμε αυτά που μας λέει η κοινωνία. Ο κόσμος λοιπόν στην παρούσα φάση έχει ανάγκη από μια αλλαγή κυβέρνησης. Πρέπει οπωσδήποτε να φύγει αυτή η κυβέρνηση που δυστυχώς έχει φέρει ό,τι κακό μπορεί να φανταστεί κανένας στην κοινωνία μας. Είδαμε τα σκάνδαλα, έχουμε δει την απαξίωση της δικαιοσύνης, έχουμε δει την απαξίωση της υγείας, της παιδείας. Από εκεί και πέρα ο κόσμος δεν ζει όπως θα ήθελε να ζήσει, περιμένει πότε θα αλλάξει αυτή η κυβέρνηση. Λοιπόν, ο στόχος του ΣΥΡΙΖΑ, παρότι έκανε πάρα πολλά λάθη μετά από το 23 και έμπλεξε σε εσωκομματικές κόντρες και δεν άκουγε...
0: Και σε εσωκομματικές εσωστρέφειες σε τελευταία μέρα.
1: Σε εσωστρέφεια και κόντρες και δεν άκουσε αυτό που πραγματικά ήθελαν τα μέλη και η κοινωνία. Ασχοληθήκαμε περισσότερο με τα εσωκομματικά μας και λιγότερο με την κοινωνία. Και η κοινωνία ουσιαστικά μας έλεγε ότι ξέρετε κάτι, φροντίστε να βρείτε να δημιουργηθεί ένα πολιτικό όχι φορέας ακριβώς, μία σύμπραξη κομμάτων που να μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη. Αυτός ήταν ο στόχος μας και ο Σωκράτης ο Φάμελος πάλεψε γι' αυτό, με την μόνη διαφορά ότι είδαμε τις αντιδράσεις όλων των κομμάτων και εκεί πιστεύω ότι όλους θα αναφερθεί η ιστορία για τις αποφάσεις.
0: Ο Παύλος Πουλάκης, ο οποίος παραμένει στο ΣΥΡΙΖΑ, άσχετα αν απέσυρε τη δική του υποψηφιότητα προκειμένου να αναλάβει την Προεδρία του κόμματος, μίλησε για οργανωμένο σχέδιο και εκ μέρους του πρώην Προέδρου του κόμματος, Σωκράτη Φάμελου, προκειμένου να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και να μεταπηδήσει όπως είναι στον νέο πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα την ελληνική λαϊκή συμπαράταξη.
1: Ναι, ναι.
0: Την ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Αριστερή συμπαράταξη. Ουσιαστικά, εντάξει, ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του, αλλά δεν είναι δυνατόν για όλα να φταίει ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Αλέξης Τσίπρας φταίει σε όλα τα κόμματα, αλλά φταίει και στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή όλες οι ευθύνες τις παίρνει ο Τσίπρας. Μήπως ουσιαστικά να σκεφτούμε ότι ίσως φταίει και για τη δολοφονία του Καποδίστρια ο Τσίπρας. Είναι τόσο δυνατός αυτός ο Τσίπρας.
0: Ο οποίος ναι μεν κρατάει αποστάσεις. Ναι μεν καταλαβαίνουμε γιατί κρατάει αποστάσεις ασφαλείας από τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ακριβώς. Όλοι
0: από την άλλη όμως λειτουργεί με ένα σκεπτικό ή με έναν τρόπο σαν να έχει αποκηρύξει το ίδιο του το παρελθόν. Το κόμμα που ο ίδιος δημιούργησε και από ένα μικρό κόμμα το έκανε η κυβέρνηση.
1: Δεν το αποκήρυξε ποτέ, κύριε Νέγκα μου.
0: Καταλαβαίνετε πώς το λέω.
1: Ναι, ναι. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει αποκηρύξει ποτέ το παρελθόν του ούτε τη διακυβέρνηση του 2015-19. Ουσιαστικά όμως φτιάχνει ένα νέο φορέα που ανταποκρίνεται στην καινούργια πρότασή του. Και αυτή τη στιγμή δεν θέλει να βάλει άτομα, όπως φαίνεται, από το παρελθόν του που να έρθουν με τις θέσεις τους, να έρθουν σαν βουλευτές και δεν θέλει να βάλει άτομα, όπως φαίνεται, από το παρελθόν του που να έρθουν με τις θέσεις τους, να έρθουν

0: ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ ή δεν στηρίζουν ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν είναι
0: ανοιχτή διάλυση του, η διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ είναι ανοιχτή. Και με αυτόν τον τρόπο.
1: Και για μας που παραιτηθήκαμε.
0: Και με αυτόν τον τρόπο.
1: Και για μας που παραιτηθήκαμε, κύριε Νέγκα, δεν είναι καθόλου ευχάριστο.
0: Ναι.
1: Καθόλου ευχάριστο, γιατί ουσιαστικά δεν θα πάψουμε να αγαπάμε και να πιστεύουμε το ΣΥΡΙΖΑ. Όμως στην παρούσα φάση πρέπει να σκεφτούμε αλλιώς, πρέπει να σκεφτούμε το συμφέρον της κοινωνίας. Ένα κόμμα, εάν δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα της κοινωνίας, από εκεί και πέρα για μένα δεν έχει και λόγους.
0: Ναι, αλλά μπαίνει το ερώτημα, από πότε δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ σταμάτησε να εξυπηρετεί τα συμφέροντα της κοινωνίας?
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πάντα τα εξυπηρετούσε, με τη μόνη διαφορά ότι έμπλεξε στα εσωκομματικά του. Και αυτό, αυτή η εσωστρέφεια τον απομάκρυνε από την κοινωνία για μένα. Ναι. Και πιστεύω ότι όλοι το πιστεύουν, γιατί εντάξει, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα κόμμα ανάγκης και φτιάχτηκε για να βγάλει την Ελλάδα από τα μνημόνια, να ξεφύγουμε.
0: Δηλαδή είναι ένα κόμμα που έχει ξεπεραστεί, μου λέτε, από τις συνθήκες και τις εξελίξεις.
1: Δεν έχει ξεπεραστεί, ούτε και πρόκειται να ξεπεραστεί, αλλά στην παρούσα φάση, όταν υπάρχουν τέτοιες ανάγκες, πρέπει να ξέρουμε και πότε θα κάνουμε πίσω. Και το είδαμε στην Ουγγαρία αυτό. Όταν η αριστερά αποφάσισε να μην κατέβει στις εκλογές για να φύγει ο Όρμπαν από την κυβέρνηση. Δηλαδή κάποιες φορές παίρνονται δύσκολες αποφάσεις αν πρόκειται να αλλάξουν οι καταστάσεις. Και αυτή τη στιγμή ξέρουμε πόσο άσχημα περνάει η Ελλάδα με τούτη την κυβέρνηση.
0: Και σε τοπικό επίπεδο θα φανεί και η απουσία της τοπικής κομματικής οργάνωσης του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί οποιαδήποτε άποψη και να έχει ο καθένας, πολιτική, κομματική, ήταν η πλέον δραστηρία τοπική κομματική οργάνωση και μία από τις πιο δραστήριες σε πανελλαδικό επίπεδο.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Όχι,
1: κύριε,
0: αυτό είναι...
1: που το αναγνωρίζει.
0: Αυτό δεν το λέω εγώ προσωπικά, το λένε όλοι. Με καθημερινές σχεδόν παρεμβάσεις για όλα τα θέματα τοπικά και όχι μόνο.
1: Και ουσιαστικές παρεμβάσεις. Δεν πετάγαμε χαρτοπόλεμο, δηλαδή δεν πετάγαμε δελτία ειδήσεων έτσι για να δημιουργούμε.
0: Δελτία
1: θέμα.
0: Τύπου εννοείται.
1: Δελτία, ναι, συγγνώμη.
0: Πάλι
1: δελτία.
0: Το μυαλό σας στις ειδήσεις, κυρία. Μία φορά δημοσιογράφος, πάντα δημοσιογράφος.
1: Λοιπόν, δεν πετάγαμε δελτία τύπου έτσι για να πάμε κόντρα στην κυβέρνηση. Εμείς κάναμε και προτάσεις, και όχι μόνο προτάσεις, φτάναμε όλα μας τα θέματα στη Βουλή. Όλα τα θέματα που απασχολούσαν τη Ζάκυνθο, είτε ήταν προβλήματα για τη μειοκτονία, είτε ήταν προβλήματα για την αλλαγή, την επανακαθαρισμό Αιγιαλού και Παραλίας και στην Μπούκα αλλά και στο Κρυονέρι, είτε ήταν προβλήματα με το αεροδρόμιο που οι τουρίστες ήταν έξω και λιαζόντουσαν.
0: Δεν είναι ανάγκη να τα αναφέρουμε όλα, είτε έχει να κάνει με την υγεία και τον
1: νοσοκομείο,
0: τις υποδομές των νησιών και τα λοιπά.
1: Ακριβώς. Σίγουρα το να λείψει αυτή η φωνή από τη Ζάκυνθο είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσουμε. Είμαστε ενεργοί πολίτες και θα φροντίσουμε να είμαστε παρόντες παντού.
0: Και ναι, επειδή... παρόντες όμως ένα κάλεσμα που δεν υπάρχει από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή, τι θα γίνει με όλα αυτά τα στελέχη, βουλευτές και όχι μόνο που έχουν παραιτηθεί και αποχωρήσει από το ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα πια είναι ανεξάρτητοι?
1: Άμεσα μπορούν να πάει ο καθένας να γραφτεί.
0: Μεμονωμένα όμως.
1: Μεμονωμένα. Γιατί κάνει ένα νέο ξεκίνημα και κανένας δεν παίρνει.
0: Εσείς εδώ ως πρώην νομαρχιακή, δεν ξέρω, ή μεμονωμένα ο καθένας, έχετε αποφασίσει τι θα κάνετε?
1: Ουσιαστικά εμείς σαν νομαρχιακοί, σαν αποχωρήσασα τμήμα της νομαρχιακής, είχαμε αποφασίσει ότι όποιος και να κάνει μία προοδευτική πρόταση για να βγούμε από αυτή την κατάσταση, θα τον ακολουθήσουμε. Και αυτό κάνουμε. Αυτή τη στιγμή ο Αλέξης Τσίπρας το έχει κάνει αυτό. Για μας, τουλάχιστον για μένα, είναι ένας από τους πιο έντιμους πολιτικούς που έχει περάσει. Έχει όραμα και συνάμα είναι ένας άνθρωπος που τον αγαπάει ο κόσμος για τον τρόπο του που έχει κυβερνήσει. Κυβέρνησε στις πιο δύσκολες εποχές και κατάφερε να βγάλει την κοινωνία όρθια.
0: Ναι, αλλά κάποιοι που έφυγαν,
1: ναι,
0: είτε το ήταν μια συνειδητή κίνηση, είτε όχι, και αν τελικά δεν καταφέρουν να συμμετέχουν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο στο νέο πολιτικό εγχείρημα ή φορέα του Αλέξη Τσίπρα και επιχειρήσουν κάποια στιγμή να επιστρέψουν και πάλι στο ΣΥΡΙΖΑ, τι θα γίνει?
1: Εντάξει, ας επιστρέψουν, κανένας δεν λέει το αντίθετο.
0: Αν γίνουν βέβαια δεκτοί.
1: Εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο.

0: Και τι σκέφτεται να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, από ό,τι άκουσα,
1: συνεχίζει να υπάρχει και θα κατέβει αυτόνομα.
0: Υπάρχει, θα κατέβει αυτόνομα
1: και με δικό του ψηφοδέλτιο.
0: Και καλεί και κάποια αριστερά κόμματα να συμμετέχουν σε αυτή την κίνηση. Με τη μόνη διαφορά ότι με 2 και με 3% δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι.
1: Πάντως με αυτό το ποσοστό ξεκίνησε κάποτε.
0: Ναι, με αυτό το ποσοστό ξεκίνησε, αλλά υπήρχε και ένας Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος έδωσε φτερά, έτσι. Να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους. Και η κοινωνία τον ακολούθησε. Τώρα αυτή τη στιγμή, με αυτή την εσωστρέφεια και αυτή τη στροφή που έχει πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ να μην ακούει τα μέλη του, γιατί όταν μιλήσαμε για δημοψήφισμα, αυτός ήταν ο στόχος μας. Να βάλουμε στο παιχνίδι. Όχι να βάλουμε στο παιχνίδι, να ζητήσουμε την άποψη των μελών μας.
1: Και αν η άποψη ήταν να συνεχίσει να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ και να κατέβει αυτόνομα στις εκλογές με δικό του ψηφοδέλτιο.
0: Δηλαδή,
1: δεν έχει εκφραστεί αυτή τη στιγμή η βάση του κόμματος.
0: Ακριβώς. Και είναι αδιανόητο. Για να ψηφιστεί πρόεδρος, ζητάμε την απόφαση της βάσης. Όταν για να ψηφιστεί νομαρχιακή, ζητάμε την απόφαση της βάσης. Και για τόσο σημαντικό θέμα, δεν ζητάμε την απόφαση της βάσης.
1: Κυρία Μεϊντάνη, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θα
0: μου επιτρέψετε όμως να πω δύο κουβέντες για όλους αυτούς που προστρέξανε να μιλήσουν είτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και ο ίδιος ο βουλευτής να τοποθετηθεί για τη διαλυμένη νομαρχική του ΣΥΡΙΖΑ με μία δόση ειρωνίας. Εγώ το μόνο που μπορώ να πω στον βουλευτή είναι ότι ας κοιτάξει τα του οίκου του, και η συγχωρεμένη νόνα μου έλεγε πάντα ό,τι δέντρο αναμπέψεις, και για να εξηγήσω σε κάποιους νέους ακινδυνούς που δεν ξέρουν τι σημαίνει το αναμπέψεις ή νεκοροϊδέψεις, στην αυλή σου ξεφυτρώνει. Και μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή στη Νέα Δημοκρατία οι δύο πρώην πρωθυπουργοί της έχουν σηκώσει όχι μόνο βέτο, όχι μπαϊράκι και βέτο, ο Σαμαράς πάει για καινούριο κόμμα. Λοιπόν, δεν μπορεί να μιλάει για ένα κόμμα σαν το ΣΥΡΙΖΑ όταν βλέπει ότι έχει πολύ σοβαρά προβλήματα μέσα στη Νέα Δημοκρατία.
1: Μάλιστα.
0: Και να του πω ότι η παραιτηθή νομαρχιακή θα είναι πάντα μπροστά του. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε, και δεν λέει για τον βουλευτή, στη Νέα Δημοκρατία και σε όποιο κόμμα ουσιαστικά σκέφτεται να συμπεριφερθεί όπως έχει συμπεριφερθεί η Νέα Δημοκρατία στην κοινωνία. Βρήκε τόσα χρήματα από εμάς, 37 δις, πήρε το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Δεν έχουμε άλλο
0: ναι. Και αυτά δεν δοθήκανε στον κόσμο. Και κάτι ακόμα θέλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη και όλους τους συντρόφους μου που ήταν μαζί σε όλες αυτές τις δύσκολες στιγμές, και να τους πω ότι θα ξαναβρεθούμε πολύ γρήγορα.
1: Ναι, αλλά πού?
0: Εκεί που χρειάζεται για να αλλάξουμε το πολιτικό σκηνικό. Εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό μπορεί να είναι του Αλέξη Τσίπρας, αν δεν υπάρχει κάτι άλλο. Εμείς δεν είμαστε εναντίον του Αλέξη Τσίπρα, ίσα-ίσα που σεβόμαστε όλα αυτά που έχει προσφέρει και είναι ο ηγέτης αυτή τη στιγμή της αριστεράς.
1: Μάλιστα. Για μας. Άννα Μεϊντάνη, πρώην συντονίστρια της Νομαρχικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, που έχει παραιτηθεί, ή μάλλον 7 από τα 9 μέλη, για να το πω πιο σωστά.
0: 7.
1: Οπότε 7. Δεν υφίσταται κιόλας, είναι η αλήθεια.
0: Ουσιαστικά
1: αλλά
0: 2 μέλη υπάρχουν, ή θα πρέπει να τις συμπληρώσουν ή θα πρέπει να κάνουν εκλογές.
1: Ναι.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Κυρία Μεϊντάνη, καλή σας μέρα. Ναι, πείτε μου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο που μου δώσατε.
1: Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που μιλάμε στον αέρα.
0: Ναι, όχι, έχουμε ξαναμιλήσει και παλιότερα.
1: Ναι, θυμάστε καλύτερα από μένα.
0: Ναι, εύχομαι να συνεχίσετε να είστε μία φωνή στην αέρα που να λέει τα πράγματα. Εγώ αέρα την ήξερα.
1: Δεν μ' αρέσει τώρα έτσι να.
0: Ναι, εντάξει, έρτ.
1: Να γίνεται αναφορά σε μένα, δεν μ' αρέσει.
0: Μα δεν γίνεται αναφορά. Δεν γίνεται αναφορά. Απλά λέω, όπως πάντα έλεγα και για τον αγαπητό μας Γκόγκο, Γιώργο Γκόγκο, που πραγματικά θα μας λείψει,
1: ναι,
0: ότι ήταν ο άνθρωπος που έδινε βήμα σε όλους και ήταν μια ανεξάρτητη φωνή. Και αυτό βλέπω ότι ακολουθείτε κι εσείς και χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Ναι, είστε καλά για τα καλά σας λόγια.
0: Λυπάμαι για τον Γιώργο, πραγματικά μας λείπει πάρα πολύ.
1: Και εμένα, ο δικός μου φίλος και καλός συνάδελφος.
0: Ακριβώς. Αλλά ουσιαστικά χαίρομαι που ακολουθείτε τον δρόμο του. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Α, ο Αείμνηστος είχε ακολουθήσει τον δρόμο το δικό του, γιατί έχω υπάρξει δάσκαλός του και καθηγητής του.
0: Ναι, ναι.
1: Προς αποκατάσταση της αλήθειας.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καθότι παλιότερος. Ναι. Αστειεύομαι. Μόνο δεν που δεν είναι καθόλου αστείο.
0: Καθόλου αστείο, καθόλου αστείο. Χάσαμε ένα νέο άνθρωπο που μπορούσε να προσφέρει πάρα πολλά στη δημοσιογραφία και στις άκρες.
1: Αλήθεια είναι.
0: Είναι πολύ
1: δύσκολο. Αξιοπρεπής, περήφανος.
0: Ακριβώς.
1: Σε όλα του.
0: Ακριβώς.
1: Και πολύ λοιπόν, καλό στη δουλειά του και αντικειμενικός και
0: ανεξάρτητος. Εξαιρετικότατος, και... εξαιρετικότατος. Αυτές οι φωνές λείπουν.
1: Δυστυχώς.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα
1: πολύ. Καλή σας μέρα, κύριε Μαϊτή.
0: Καλή σας μέρα, γεια σας.

0: Είχαμε προγραμματίσει για αυτή την ώρα μια τηλεφωνική συνέντευξη με τον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς και Ιθάκης για τα τουμήρ του και τις κατολιστήσεις εκεί. Δεν μπορεί, γιατί γίνονται κάποιες εργασίες στο γραφείο του, είναι τα τρυπάνια και όπως μας είπε γίνεται θόρυβος και άρα δεν μπορεί να μιλήσει. Τούτο σημαίνει ότι θα τα πούμε αύριο, εάν και εφόσον Θεού θέλοντος, καιρού επιτρέποντος, είμαστε εδώ και καλά.
1: Κάτι που ήξερε πως να με ξεπερνάει.
0: Να πούμε λοιπόν ότι μετά την ενεργοποίηση του Μνημονίου Συνεργασίας της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, γεωλόγοι της ΕΑΚΜΕ επισκέφθηκαν την περιοχή της παραλίας του Μύρτου στην Κεφαλονιά, καλημέρα στην Κεφαλονιά, προκειμένου να εξεταστούν τα πρόσφατα κατολιστητικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στις 9 Εβδόμου 2026. Οι γεωλόγοι με την πρώτη εκτίμησή τους φάνηκαν καθησυχαστικοί, διότι η μετακίνηση γεωυλικών ήταν πολύ μικρής κλίμακας και επιπλέον η περιοχή στην οποία έφτασαν τα υλικά της ολίσθησης είναι σημασμένη. Σε σημασμένη, τέλος πάντων έχει σηματοδοτηθεί, αυτό θέλει να πει ο ποιητής, οριοθετημένη με πασάλους, πινακίδες και πλέγμα από το Δήμο Σάμις. Πρόσφατα μίλησε και για αυτό το θέμα και ο Δήμαρχος Σάμις στον Ανδρέα Παπαδημητρίου, Παναγής Δρακουλόγκονας, καθώς ο Μύρτος είναι στο Δήμο Σάμις. Η επικινδυνότητα της περιοχής, αναφέρει ο Αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς Ιθάκης Σωτήρης Κουρής, ανακοίνωσή του, επισημαίνεται από πινακίδες που είναι γραμμένες σε διάφορες γλώσσες λόγω της μεγάλης επισκεψιμότητας της περιοχής από αλλοδαπούς τουρίστες. Το προσεχές χρονικό διάστημα θα συνταχθεί γεωλογικά η έκθεση από την ΕΑΚΜΕ και θα παραδοθεί στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς, που θα επισημαίνονται επικινδυνότητες και μέτρα προστασίας για την παραλία του Μύρτου. Αν και την ουσιαστική ευθύνη εκεί την έχει ο Δήμος και όχι η Περιφέρεια. Λοιπόν, έχουμε λάβει και μια ανακοίνωση της Νομαρχιακής Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα του ΠΑΣΟΚ Ζακύνθου, που αναφέρεται στο ξεκίνημα της νέας Νομαρχιακής Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα Ζακύνθου του ΠΑΣΟΚ, θέλοντας αρχικά να επικοινωνήσει μαζί σας, μαζί μας και με το κοινό, και σαν πρώτη γνωριμία να μοιραστεί ορισμένες σκέψεις της. Βρισκόμαστε, αναφέρει, στην προεκλογική περίοδο που θα οδηγήσει στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, που η γνώμη μας είναι ότι δεν θα αργήσουν. Η χώρα έχει ανάγκη και η κοινωνία το απαιτεί από μια μεγάλη πολιτική αλλαγή που θα φέρει την πορεία των πραγμάτων στο σωστό δρόμο. Το ΠΑΣΟΚ Κινάλ θα καταβάλει προσπάθεια και θα αγωνιστεί για να ξαναδώσει, λέει, στο λαό την ελπίδα, την ασφάλεια και την προοπτική. Πρέπει να περάσουν στο παρελθόν η αδιαφορία, η αναξιοκρατία, οι ανισότητες και η αλαζονία της εξουσίας. Να δώσει όραμα και κίνητρα στη νέα γενιά με επίλυση των προβλημάτων της. Να εξασφαλίσει εργασία με αξιοπρεπείς αποδοχές, με δικαίωμα στην εκπαίδευση, με ισχυρή δημόσια παιδεία και ασφάλεια με σωστά δομημένο σύστημα υγείας. Σκοπός και στόχος μας, αναφέρει η ανακοίνωση, είναι το κράτος να βρίσκεται πάντα και παντού δίπλα στον πολίτη με διαφάνεια, αξιοκρατία και σεβασμό στους θεσμούς. Θα αγωνιστούμε για μια υγιή κοινωνία που θα παράξει πλούτο και θα δώσει προτεραιότητα στον πρωτογενή τομέα, τον αγρότη, τον κτηνοτρόφο, τον αλιέα, στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, έτσι να ανασάνει και η περιφέρεια, αλλά και στην βαριά βιομηχανία που είναι ο τουρισμός. Στο ΠΑΣΟΚ αποδεικνύουμε ότι είμαστε οι εγγυητές της νέας δημιουργικής πορείας που έχει ανάγκη ο τόπος. Έχουμε πολλές προϋποθέσεις, ή μάλλον όλες τις προϋποθέσεις, και βασιζόμενοι στο αξιόπιστο σχέδιο, στο πρόγραμμά μας, τα έμπειρα και καταξιωμένα στελέχη μας, να υπηρετήσουμε το λαό με ετοιμότητα και ήθος κτλ. Μάλιστα, όπως αναφέρει η τοπική οργάνωση, η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ στη Ζάκυνθο, συγκεκριμένα Νομαρχιακή Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα που έχει γίνει τώρα, το επόμενο διάστημα θα παρουσιάσει τα προβλήματα, λέει, της τοπικής κοινωνίας. Εμείς, όπως ενημερωθήκαμε, τις αμέσως επόμενες μέρες πρόκειται να έρθει στη Ζάκυνθο ο γραμματέας οργανωτικού του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, Ηρακλής Ντρούλιας, που θα έχει μια σειρά από επαφές και με την τοπική οργάνωση, εννοείται, Εκλογικού Αγώνα. Και το σκεπτικό που υπάρχει είναι να δημιουργηθούν στο νησί το πολύ 4 δημοτικές επιτροπές εκλογικού αγώνα. Όχι 6 τον αριθμό που είναι και οι αντίστοιχες δημοτικές ενότητες στο νησί, αλλά τουλάχιστον 4 εκλογικές επιτροπές ή επιτροπές δημοτικού αγώνα, εκλογικού αγώνα σε δημοτικό επίπεδο. Με την πρώτη ευκαιρία θα μιλήσουμε με τον Διονύση Μποτόνη, ο οποίος είναι και πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα του ΠΑΣΟΚ στη Ζάκυνθο. Σε ό,τι αφορά τώρα τις υποψηφιότητες, δεν αποκλείεται να είναι ο τέος νομάρχης Γιάννης Τουρίκης, ο οποίος, όπως μαθαίνουμε, θέλει λίγη όθηση για να το πάρει απόφαση να είναι υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στο νησί. Επίσης ακούγεται το όνομα της δικηγόρου Αναστασίας Θεοδόση Κοντού, που έχει υπάρξει ξανά υποψήφια με το ΠΑΣΟΚ στη Ζάκυνθο σε προηγούμενες βουλευτικές εκλογές. Και το τρίτο όνομα τώρα ακούγεται και να είναι αυτό του... Αφήστε το. Είναι ενός πολιτικού μηχανικού, ενός γνωστού μηχανικού στη Ζάκυνθο. Εμείς έχουμε ακούσει ποιο είναι το όνομα αυτό, έχουμε μάθει, έχουμε ενημερωθεί και από έγκυρη πηγή. Δεν αποκλείεται όμως να προκύψει μια άλλη υποψηφιότητα, συνολικά πρέπει να είναι 3 στον αριθμό, ενός συμπολίτη μας αρκετά γνωστού που ήταν μέχρι τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ και μάλλον, και αυτό φαίνεται και από τις αναρτήσεις που κάνει στο διαδίκτυο, έχει αποφασίσει να μεταπηδήσει στο ΠΑΣΟΚ και μάλιστα παίζει και το δικό του όνομα. Ξέρω, εμείς έχουμε ενημερωθεί ποιος είναι, που δεν αποκλείεται να είναι τελικά και αυτός υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στη Ζάκυνθο. Ή να το πούμε για να έχουμε την αποκλειστικότητα. Τι λες, Σταύρο Λιβέρη? Άστο τώρα. Πάντως ξέρουμε. 4 λοιπόν το πολύ δημοτικές επιτροπές εκλογικού αγώνα του ΠΑΣΟΚ στη Ζάκυνθο, και εντός των ημερών εδώ ο γραμματέας οργανωτικού του κόμματος και κινήματος μαζί, Ηρακλής Ντρούλιας, για όλα αυτά.

Στις αμέσως επόμενες εκπομπές θα μιλήσουμε και με τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Αναστάσιο Πλέσσα για πολλά και διάφορα θέματα. Όπως είπαμε, με τον αντιπεριφερειάρχη Ζακύθου Κώστα Καποδίστρια, ενδεχομένως και μια συνέντευξη εφόλης της ύλης. Την Παρασκευή με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ Διονύση Τουρκάκη. Αύριο ή μεθαύριο με τον πρόεδρο της Ένωσης Λογιστών Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Ζακύθου Νίκο Τσουκαλά. Επίσης αύριο ή μεθαύριο με τον πρόεδρο της Ένωσης Νοσοκομιακών Γιατρών Ζακύθου Εμίλιο Μπάστα και πολλούς άλλους που έχουμε προγραμματίσει για τη συνέχεια. Πάμε λιγάκι και στο Earth News. Καρακούνι στο Earth News. Έκτακτα μέτρα για τους εργαζόμενους λόγω καύσωνα, υποχρεωτική παύση υπαίθριων εργασιών 1 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Κορυφώνεται το κύμα καύσωνα, 43 άρια ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς και έκτακτα μέτρα προστασίας. Πόλεμος Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ιράν, οι Χούθοι ανοίγουν νέο μέτωπο. 3 τάνκερ αλλάζουν πορεία πάνω από τα 92 δολάρια το πετρέλαιο. Από άγριο ξυλοδαρμό, ο θάνατος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου βρέθηκε μέσα σε λίμνη αίματος. Μέρι Λίντα, όπως είπαμε και πριν, πέθανε η σπουδαία τραγουδίστρια σε ηλικία 91 ετών πλήρης ημερών. Ο καύσωνας αποστραγγίζει τον Δούναβη. Έρχονται χαλαζοπτώσεις στα Βαλκάνια. Τουρκία, νέα ναύτεξ για σεισμικές έρευνες του Ορούκ Ρέις έως 30 Αυγούστου. Βουλή, διακομματική στήριξη στη ρύθμιση για τις συντάξεις χειρίας. Τα ναι για προσωπικό, βοηθό αμαία και πρώιμη παρέμβαση. Χιλή, 13 άνθρωποι από τις 13 νεκρές λοιπόν στη Χιλή, στη χώρα αυτή της Λατινικής Αμερικής, από τη σφοδρή καταιγίδα. Πάνω από 60.000 άνθρωποι αποκλεισμένοι. Πετρέλαιο στα υψηλότερα επίπεδα 6 εβδομάδων. Μια ανάσα από τα 2 ευρώ η αμόλυβδη και τον ντίζελ. Πολύ ωραία. Κάμερες στους δρόμους περισσότερες από 2.000 έως το τέλος του έτους. Ποιες παρεμβάσεις καταγράφουν? Γιατί και κάποιες έξυπνες κατά τα άλλα κάμερες που έχουν τοποθετηθεί στην Αθήνα δεν ήταν τελικά και τόσο έξυπνες και έχουν κάψει κόσμο και κοσμάκι ανέτεια πολλές φορές. Ζαχαράκη στο Earth News, Υπουργός Παιδείας. Αύριο οι βάσεις εισαγωγής, Παρασκευή τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Στόχος 10.000 νέες φοιτητικές κλίνες και 5.500 διορισμοί. Παραιτήθηκε από βουλευτής ο Βασίλης Κόκαλης, ο οποίος ήταν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Νέο έκτακτο δελτίο καιρού, έως 43 βαθμούς η θερμοκρασία, ισχυρές καταιγίδες στα βόρεια. Μαρία Σιρεγγέλα στο Earth News, το Πασόκ πατάει πάνω στο λαϊκό αίσθημα με αναδαφικές υποσχέσεις. Στην Ολομέλεια η άρσης ασυλίας Κωνσταντοπούλου και Σαλμά κυρώνεται η σύμβαση ανάπτυξης του αεροδρομίου Καλαμάτας. Πιερακάκης, νέα εποχή για το Ολυμπιακό Κοπηλατοδρόμιο, η δημόσια περιουσία ανήκει σε όλους τους Έλληνες. Γεράσιμος Αδράτος, ο γνωστός εξαιρετικός καλλιτέχνης και άνθρωπος μαζί, με καταγωγή από την γειτονική Κεφαλονιά, στο Earth News για το θάνατο της Μέρης Λίντα. Το αστέρι της έχει λάμψει, είναι στις καρδιές μας. Αυτά και άλλα πολλά από το Earth News, το οποίο ενημερώνει για τα πάντα σε 24 ώρες βάση, όπως όλοι ξέρετε.

είδες. Πάμε και λιγάκι στα δικά μας εδώ. Ημέρα Ζακύνθου ή αλλιώς ημέρα Ζάντε.gr. Δημοτικό Συμβούλιο. Σύσσωμη παρέτηση του τοπικού συμβουλίου Κερίου. Αναφερθήκαμε και εμείς στη χθεσινή εκπομπή και στη συνέντευξη που είχαμε με τον αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικό Σύμβουλο του Συνδυασμού Δύναμη Ελπίδας, Δημήτρη Γιακουμέλο. Μήλων της Έριδος, η έλλειψη κανονιστική στην πλατεία του χωριού. Δηλαδή η ουσία είναι τα τραπεζοκαθίσματα στην πλατεία του χωριού, το σημείο αιχμής ή η κορυφή του παγόβουνου. Για την παρέτηση πρέπει να γίνει και εγγράφος. Είδομε με ερωτηματικό, γιατί μπορεί να ήταν και ένα μέσο πίεσης της Δημοτικής Αρχής του Τοπικού Συμβουλίου Κερίου, το οποίο ή ο πρόεδρος του είχε κατέβει μαζί με τη Δημοτική Αρχή. Ανήκει δηλαδή στη Δημοτική Αρχή και όχι απέναντί της. Παιδιατρική. Η Ένωση Νοσοκομιακών Γιατρών Ζακύνθου ζητά άμεση στελέχωση και μόνιμες λύσεις. Ο Δήμος Ζακύνθου τίμησε τους φορείς που συνέβαλαν στην επιτυχή διαχείριση του περιστατικού με το F-16. Βρεθήκαμε και εμείς χθες λίγη ώρα εκεί στο Δημαρχείο που έγινε όλη αυτή η εκδήλωση, βράβευση κτλ. Σήμα κινδύνου για την παιδιατρική κλινική στο Υπουργείο Υγείας, διαπαραταξιακή αντιπροσωπεία, ομόφωνο ψήφισμα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Δρόμοι παγίδες σε όλο το νησί, λακκούβες και επικίνδυνες κακοτεχνίες, διαμαρτυρίες για Καλαμάκι, Παντοκράτορα, Λαγανά και πόλη. Σε όλο το νησί θα μπορούσε κάποιος να πει. Απάντηση της Άννας Μεϊντάνη Λίβου στον Διονύση Ακτύπη, τον τοπικό βουλευτή, ας κοιτάξει πρώτα τι συμβαίνει στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε σήμερα και live συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ με πολλά και σημαντικά θέματα στην ημέρησια διάταξη, περισσότερα στις αμέσως επόμενες εκπομπές. Ζάκυνθος, η δεύτερη γιορτή Φρυγανιάς έρχεται στους Αγίους Πάντες. Σύντομα θα έχουμε και θέμα για το σχετικό θέμα και τηλεφωνική συνέντευξη για αυτή την εκδήλωση. Δύναμη ελπίδας, ομόφωνη αποδοχή της πρότασής μας για την παιδιατρική κλινική. Ο Δήμος Ζακύνθου τιμά τη μνήμη του Αγίου Θεοφίλου Νεομάρτυρα εξ Ζακύνθου. Καλοκαίρι και κατοικίδια. Προστατεύουμε τους τετράποδους φίλους μας από τον καύσωνα και τους κινδύνους της εποχής, γράφει η νομοκτηνίατρος Χριστίνα Μπλερίνα Σουλάη Ακτύπη. Και μιας και αναφερθήκαμε στην νομοκτηνίατρο Χριστίνα Μπλερίνα Σουλάη Ακτύπη, το νησί ήταν και παραμένει γεμάτο ποντίκια σαν γάτες παντού. Τα συναντάς όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν κινείσαι, και το λέω και από προσωπική εμπειρία, καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου κόβουν βόλτες στα χωράφια, στους δρόμους, στα στενά, παντού μα παντού. Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ξεκινά ο διαγωνισμός για νέες φοιτητικές εστίες στην Κεφαλονιά. Ο Μητσοτάκης καλεί σε συστράτευση και επιμένει για εκλογές την άνοιξη, γράφει ο Διονύση Θακίσιος. Έλεγχη τροχέας 81 παραβάσεις για μη χρήση κράνου σε μια εβδομάδα στη Ζάκυνθο. Δεν είναι και λίγες. Fuel Pass μέχρι τις 31 όπα, Ιουλίου η αξιοποίηση του βάουτσερ. Ο νέος χάρτης συμπεριφοράς των καταναλωτών. Διακοπές με έλεγχο κόστους. Λευκάδα. Οδηγίες της πυροσβεστικής για να αποφευθούν πυρκαγιές. Αντίστοιχες οδηγίες υπάρχουν και από την πυροσβεστική υπηρεσία Ζακύνθου. Κεφαλονιά. Διάσωση αγρίου πτηνού. Κινητοποιήθηκε η άνοιμα για το περιστατικό. Ποια αναδρομικά πληρώνεται στη συντάξη και ποια καθυστερούν τα ποσά και δικαιούχοι. Συντάξη Αυγούστου το πρόγραμμα πληρωμών. Αυτά και για σήμερα, 12:59 πρώτα λεπτά, δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 12, στις μουσικές επιλογές ήταν η Άννα Καποδίστρια, στην επιμέλεια του ήχου Σταύρος Λιβέρης, στα μικρόφωνα ο Σάκης Νέγκας. Μπορείτε να ακούτε σε επανάληψη τις ενημερωτικές εκπομπές της ΕΡΤ Ζακύνθου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ και από τις κοινότητες 93,2 και 95,2 στα FM και από το διαδίκτυο και από την πλατφόρμα rteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθος. Να είστε καλά, μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί σε επανάληψη η εκπομπή της Πινελόπης Αβούρη, καλλιτεχνικό καφενείο. Μείνετε συντονισμένοι, για και χαρά, να είστε καλά, φιλάκια.

0: Ερτς Ακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Έχει Ερτέκο.
3: Έχω Ερτέκο.
2: Έχει Live Radio.
3: Έχω Podcasts.
2: Έχει On Demand.
3: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Music Mixes.
3: Έχει Music Mixes.
2: Έχω μουσικά σύνολα.
3: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertecho.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
5: Για πάμε τώρα όλοι μαζί. Χέρια ψηλά με ρυθμό.

Έρτζα Κίνθου, άκου τώρα είναι η εκπομπή. Άννα Καποδίστρια στις μουσικές επιλογές, Αλέξανδρος Λάσης στην κονσόλα του ήχου, Ανδρέας Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια.

Για σήμερα είχαμε προγραμματισμένη μία συνέντευξη τη δεύτερη ώρα με την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Σοφία Ζαχαράκη, λόγω εκτάκτων συνθήκων αναβάλλεται για την Παρασκευή. Αλλά ακόμα καλύτερα. Θα τα πούμε ακόμα καλύτερα την Παρασκευή λοιπόν. Οπότε τη δεύτερη ώρα όσοι αναμένατε δεν θα είναι μαζί μας η κυρία Υπουργός, θα είναι όμως την Παρασκευή.

Τετάρτη σήμερα 22 Ιουλίου και γιορτάζει η Μαγδαληνή, η Μάγδα, η Μαριλένα, η Μαριαλένα, η Μαρία Ελένη, η Μαρκέλα και ο Μενέλαος. Χρόνια τους πολλά. Είναι Ευρωπαϊκή ημέρα για τα θύματα εγκλημάτων μίσους και Παγκόσμια ημέρα εγκεφάλου. Κάποιοι τον ξεχνάνε σπίτι, δεν τον παίρνουν μαζί.

λοιπόν καθημερινή. Ξεκινάμε με τα πρωτοσέλιδα. Η τέλεια καταιγίδα στην αγορά ενέργειας. Οι τρεις λόγοι που φέρνουν νέες ανατιμήσεις σε καύσιμα και ρεύμα. Καταργή των ΦΠΑ στο ρεύμα ο Μπέρναμ, ο νέος Βρετανός Πρωθυπουργός. Αντιπυραυλική ασπίδα 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ εγκρίνεται αύριο από το ΚΙΣΕΑ. Εύσημα στην Ελλάδα από το State Department για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Προστασία του νευρικού συστήματος στη γύρανση, ο άγνωστος μηχανισμός. Όταν βρούμε καλό μέρος, απλώς δεν το λέμε. Και αντιδράσεις και εξηγήσεις από τους Δήμους για τα πεζοδρόμια.

τα νέα. 72 δόσεις ή εξοδικαστικός. Τι σας συμφέρει? Τα συν και τα πλήν της κάθε διαδικασίας για να επιλέξετε. Ποιοι μπορούν και ποιοι όχι να κάνουν επεμβάσεις? Πόλεμος γιατρών για το Botox. Φθηνό ρεύμα στο σπίτι, φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια. Ένας οδηγός με 10 ερωτήσεις και απαντήσεις. Απόφαση για μείωση της τιμής ηλεκτρικού από τον Μπέρναμ. Και νέα ήττα Γρηγόρη Δημητριάδη στη δικαιοσύνη για αγωγή, το αποκαλυπτικό σκεπτικό του πολυμελούς πρωτοδικείου. Πολιτικό παρασκήνιο, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στοιχηματίζουν για κάλπες την άνοιξη. 7 παρεμβάσεις από το Πασόκ για το ενεργειακό. Περιβάλλον δίνουν μαθήματα αλληλεγγύης κατά του καύσωνα. Όταν η οικονομία χρηματοδοτεί τους στόχους της μέσω ΕΠΑ. Δίπλωμα χαίρωμα κάτω από την Ακρόπολη, 60χρονος ο δράστης. Απογευματινή. Πρίκα 23 δισεκατομμυρίων ευρώ σε 13 περιφέρειες. Εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης 2026-2030. Κονδύλια μαμούθ από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων στην τοπική αυτοδιοίκηση για έργα. Κυριάκος Μητσοτάκης, σκοπός είναι να φτάσει η ανάπτυξη και στους 1008 ταχυδρομικούς κωδικούς που έχει η χώρα. Εύσημα από το State Department, η Ελλάδα ηγετική δύναμη στην αντιτρομοκρατία. Πασόκ, 5 μεταγραφές έχει ήδη κλείσει ο Ανδρουλάκης. Σούπερ μάρκετ, κατάργηση ΦΠΑ στα προσλήξη τρόφιμα για φτηνότερες τιμές. Νέο πακέτο παροχών, φοροελαφρύνσεις για επαγγελματίες και μικρομεσαίους. Κλικ στα κόκκινα από 388 κάμερες τον κατακαλό καιρό, 4.000 κλήσεις. Έσπηρε στην Ευρώπη ημάμιδες της MIT και σχολεία του Ισλάμ για τον Ερντογάν. Καύσωνας, τρόμος για πυρκαγιές και ευάλωτους. Η εφημερίδα των συντακτών. Πραξικόπημα Άδωνη. Η κυβέρνηση διορίζει διοίκηση στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Τροπολογία δίνει το δικαίωμα στον Υπουργό να τοποθετεί ανθρώπους της αρεσκίας του στον ανώτατο θεσμικό φορέα των γιατρών. Μετρόπληκτη Κυψέλη από τον Δούκα στον Ταχιάο γυρεύοντας διασφαλίσεις. Κυβέρνηση πιέσεις εν ώψη ΔΕΘ, ψάχνουν μέτρα για τη μεσαία τάξη. Στην Ελλάδα του Πλεύρη, μάνα με δύο παιδιά ζήτησαν άσυλο και μπήκαν φυλακή. Ταμείο Ανάκαμψης, πόροι 15 δισεκατομμυρίων κινδυνεύουν να χαθούν. Αλίκη Βουγιουκλάκη, 30 χρόνια χωρίς την απόλυτη στάρ. Εδώ Λατινική Αμερική, το Περού επιστρέφει σε σκοτεινές εποχές. Ριζοσπάστης. Οι ναυτεργάτες δεν θα γίνουν θυσία για τα κέρδη των εφοπλιστών και τους πολέμους των υπεριαλιστών. Χτυπήματα σε ελληνόκτητα πλοία σε Μαύρη Θάλασσα και Ορμούς. Πεμέν Στέφενσον, κανένας ναυτεργάτη σε εμπόλεμη ζώνη. Φλέγονται τα πολεμικά μέτωπα σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή. Νομοσχέδιο σκούπα για αμαία, προσωπικό βοηθό. Κόφτες παντού για τους αναπήρους, στην ατομική οικογενειακή ευθύνη προστασία τους. Είσαι νατοϊκός, δεν πληρώνεις ΦΠΑ, μέχρι και στο σούπερ μάρκετες παντού για τους αναπήρους, στην ατομική οικογενειακή ευθύνη προστασία τους. Είσαι νατοϊκός, δεν πληρώνεις ΦΠΑ, μέχρι και στο σούπερ

ρύθμιση κεραμαίως. Ευρωπαϊκή πρωτιά στη μείωση δημοσίου χρέους για την Ελλάδα. Βάζουν φωτιά στην αγορά ενέργεια στα τρία σενάρια για την εμπλοκή των Χούθη στον πόλεμο. Το σχέδιο για μείωση της κίνησης έως 30%, το νέο σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας στην Αττική και η μονάδα Κόμβος. Ελληνικό Ταμείο Ανάκαμψης με εθνικούς πόρους 23 δισεκατομμύρια, οι 7 πυλώνες του προγράμματος 2026-2030. Αποκλιμάκωση στο πρώτο εξάμηνο του 2026, μείωση 15% στις ροές μεταναστών, αύξηση 21% στις επιστροφές.

το μανιφέστο. Δίκη Λιγκερίδη, άλαλα τα χείλη της αντιπολίτευσης. Ομερτά, άκρα του τάφου σιωπή από κόμματα διαπλεκόμενα ΜΜΕ και χοντρά συμφέροντα σχετικά με την εγκληματική οργάνωση που δικάζεται για το φωνικό στουρέντι. Σοφία Βούλτεψη, ο Τσίπρας σε αριθμούς μέρος Β, ο μεγαλύτερος φορομπήχτης όλων των εποχών. Μεσαία τάξη κλείδωσε μείωση φόρου 2% για τις επιχειρήσεις. Άρχισαν τα όργανα, σφαγή ΣΥΡΙΖΑ Ελλάς για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.

κόντρα. Σε εκλογικό μαραθώνιο ποντάρει ο Μητσοτάκης. Τα χαμηλά ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας αποτρέπουν τον εφηδιασμό με πρόορες κάλπες. Αυτοί χθες δεν γράφανε ότι θα γίνουν οι κάλπες τώρα το Σεπτέμβρη. Τώρα εναποθέτει τις ελπίδες του στην κόπωση των κομμάτων της αντιπολίτευσης και στην επαναπροσέγγιση στελεχών που φλερτάρουν με το Σαμαρά. Σε ύψιστο συναγερμό ο κρατικός μηχανισμός, συνθήκες που θα θυμίζουν τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι η σημερινή ημέρα. Πρώτη δικαστική απόφαση αλλάζει τα πάντα για τα Airbnb στις πολυκατοικίες. Αποκαλυπτικά στοιχεία, το 11,6% εργάζεται περισσότερες από 49 ώρες εβδομαδιαίως.

Ο λόγος. Ευρωπαϊκή πρωτιά της Ελλάδας. Ταχύτερος ρυθμός αποκλιμάκωσης στη μείωση του δημόσιου χρέους και στην ιστορία του ΟΣΑ. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς. Αττική, Βιωτία, Αυθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Κορύφωση του καύσωνα με αφρικανική σκόνη. Έκτακτα μέτρα προστασίας για εργαζόμενους και ομάδες υψηλού κινδύνου. Εδώ έχουμε λίγη σκόνιτσα σήμερα. Έξω. Είναι λίγο, ναι. Στο πεντάμινο του έτους, άλμα ταξιδιωτικών εισπράξεων στα 17,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης που θα κατευθυνθούν τα 23 δισεκατομμύρια των νέων δημοσίων επενδύσεων έως το 2030. Γνωστό στον αρχόν ο δράστης, είχε συλληφθεί άλλες δύο φορές, επίθεση με μαχαίρι στην Ακρόπολη. Έχει πάρει παράταση να απολογηθεί αυτός, έτσι, για να ξέρετε. Οι δύο αλλαγές που ανοίγουν την πόρτα σε χιλιάδες νέους δικαιούχους, ανακαινίζω 2026.

Political. Οικιστικό πρόγραμμα ενόπλων δυνάμεων. Μετάθεση με το κλειδί στο χέρι. Πόσες νέες κατοικίες θα χτιστούν σε Εύρο, νησιά και Αττική? Αρχίζει η τρίτη φάση της μεγαλύτερης στεγαστικής παρέμβασης για τα στελέχη του στρατεύματος. Εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης 2026-2030, 23 δισεκατομμύρια ευρώ σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Traffic Commander, έξυπνη ασπίδα κατά του κυκλοφοριακού χάους της Αττικής.

Δημοκρατία. Ώρα μηδέν και για το σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Έρχονται διώξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σταμάτησε η λειτουργία τους ήδη στην Αττική και σε άλλες δύο περιφέρειες. Ταραχή στο Μαξίμου για την πιθανή εμπλοκή γαλάζιων στελεχών. Επικοινωνιακή απάτη βάφτισε το ΕΠΑ, με συγχωρείτε, Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, για να τάξει και άλλα δισεκατομμύρια στους κολλητούς ο Μητσοτάκης. Δύο ύποπτες συμβάσεις, φαγοπότη, δίνουν σε ΑΕ και τη διαχείριση ΑΕ και τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ναυτεμπορική, μονόδρομος η εξωστρέφεια για τρόφιμα ποτά, ιστορικό υψηλό 7,4 δισεκατομμύρια ευρώ για τις εξαγωγές του κλάδου, με άνοδο 48% από το 2020. Ο Παύλος Μαρινάκης στην Ναυτεμπορική, δεν θα αλλάξουμε ταυτωτικά θέματα της πολιτικής μας για την καρέκλα. Ανάσα μουσική και πάμε στα αθλητικά πρωτοσέλιδα.

Sport Day. Χαλή για το παλάτι. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή έστρωσε το δρόμο για το νέο Καραϊσκάκι. Μήλος με Κάγκουα. Η Χαποέλ Μπερσεβά έβαλε τον Αφρικανό μέσο στο χθεσινοβραδινό ευρωπαϊκό αγώνα με τη Βικινκούρ. Η ΑΕΚ δεν τα παρατάει και αν πάρει τελικά τον 27χρονο διεθνή με τη Ζάμπια, ο παίκτης δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στα play-off του Champions League, παρά μόνο στη League Phase. Τα τυπικά για το δανεισμό του Λιούμπισιτς στη ΛΑΣΚ. Πρωταθλητής. Ψάχνει το απόλυτο μπαμ ο Ολυμπιακός με Φαμπίνιο. Μιλάει ο θρύλος, πάντα στο κόλπο για Εσπόζιτο, Εουστάκιο και Μπραγκάνσα. Προσθέθηκε στη λίστα με του Super Half και ο μουντιαλικός άσος της Εθνικής Βραζιλίας, πια τα δεδομένα με τον 32χρονο μέσο, ο οποίος είναι 36 φορές μέλος της Ελεσάο. Ο Φαμπίνιο μοιάζει με τον απόλυτο στόχο για το κέντρο του Ολυμπιακού, καθώς συνδυάζει ποιότητα, εμπειρία και βαρύ όνομα. Τι εντεκάδα θα κατέβαζε σήμερα ο Μεντιλίμπαρ αν έπαιζε επίσημο παιχνίδι? Μπάσκετ, πρώτο όχι από θρύλο στην Ντουμπάι για τον Wokap. Μήνυμα στον παίκτη, σε περιμένουμε στην προετοιμασία. Φως. Σενάριο σύνδεσης του Ολυμπιακού με τον πολύπειρο Ολλανδό διεθνή χαφ που κυκλοφορεί ελεύθερος, ψάχνεται για Βάιναλντουμ. Πολύ δύσκολη περίπτωση ο 35χρονος άσος, ο οποίος είχε πέρυσι με την Έλετη ΦΑΚ 16 γκολ και 6 ασίστ. Ένας Έλληνας στο Λονδίνο, ο Χρήστος Τζόλης γίνεται παίκτης της Arsenal και επιβραβεύεται για τη δουλειά και τους σκόπους τόσων ετών. Εγκλωβίστηκε μόνος του, η Ντουμπάι άδειασε τον Wokap προσφέροντας μόλις 600.000 ευρώ στον Ολυμπιακό και αυτά με δόσεις. Παραμένει στους ερυθρόλευκους με το υπάρχον συμβόλαιο, λίγες οι πιθανότητες για επέκταση.

ορατών σπορ. Όλα ανοιχτά τα δεδομένα για τον Κάγκουα και τι ισχύει για τις υπόλοιπες περιπτώσεις μέσων που δουλεύει ο Ριμπάλτα. Στην ΑΕΚ οριστικά η Σουνέλ Αρένα για τα επόμενα 49 χρόνια. Live Sport, Παλάτι 2075, πανηγυρική δικαίωση των αποκλειστικών ρεπορτάζ του Βασίλη Βεργή. Ψηφίζεται έως τις 31 Ιουλίου από τη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση για το νέο Καραϊσκάκης των 53.000 θέσεων, ομόφωνα ναι και από την ΕΟΕ που το παραχωρεί στον Ολυμπιακό για 49 χρόνια. Κάγκουα όχι τώρα, αλλά μένει στο κάδρο, ανατροπή στην υπόθεση του ΧΑΦ από τη Ζάμπια για την ΑΕΚ, η οποία αναπροσαρμόζει τις προτεραιότητές της. Και Μέτρο Σπορ, παίρνει Ρόκο Τζούρισιτς, έρχεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη για εξετάσεις και υπογραφή. Με συμβολική αποζημίωση 200.000 ευρώ, όπως αποκάλυψε κροατική ιστοσελίδα, ο Άρης αποκτά τον 25χρονο αριστερό μπακ της Σοσιγέκ. Ντέρικ Λούκασεν, ο ΠΑΟΚ ψάχνεται για τον Γκανέζο, γεννημένο στην Ολλανδία, διεθνή στόπερ της ΠΑΦΟΥ, σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Γκάνα. Παρόν κανονικά ο Ελουστόντο. Ο Ποκουσεύσκι στον ορίζοντα. Στην Ιταλία και τη Σερβία επιμένουν ότι ο ΠΑΟΚ θα αποκτήσει τον 24χρονο γκάρ της Παρτιζάν, αφού σίγουρα θα αποκτήσει ελληνικό διαβατήριο.

0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Πάμε στην άλλη που προσπαθεί να περάσει και είναι νομίζω στο νήμα. Νήμα. Θέλει κανένα γύρω ακόμα. Την Αθηνά την Οικονομάκου που δεν θέλει τα προσωπικά της, αλλά Δανάη Μπάρκα. Η Δανάη Μπάρκα στην αγκαλιά του Φάνη Μπότσι. Ό,τι χρειάζομαι χωράει σε μια παραλία.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Η Δανάη Μπάρκα μοιράστηκε καλοκαιρινά στιγμιότυπα από τις Κυτριές Μεσσηνίας και ένα τρυφερό φιλί με το σύζυγό της Φάνη Μπότσι.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Τις ήρεμες καλοκαιρινές στιγμές που απολαμβάνει στη Μεσσηνία μοιράστηκε η Δανάη Μπάρκα με τους διαδικτυακούς της φίλους, δημοσιεύοντας μια σειρά φωτογραφιών από τη θάλασσα.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Η παρουσιάστρια βρέθηκε και ηθοποιός, συγγνώμη, και ηθοποιός, χίλια συγγνώμη σας εύχομαι, και ηθοποιός βρέθηκε μαζί με τον σύζυγό της Φάνη Μπότσι στην παραλία Κυτριές, κοντά στο σπίτι που διατηρούν στην περιοχή.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Ανάμεσα, πρόσεξε Κίμπερ. Ανάμεσα στα στιγμιότυπα από τις βουτιές και την ανεπιτίδευτη καθημερινότητά τους, ξεχώρισε η φωτογραφία στην οποία οι δυο, ανεπιτίδευτη και η φωτογραφία φαντάζομαι, ανταλλάσσουν ένα τρυφερό φιλί στην ακροθαλασσιά.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Ό,τι χρειάζομαι χωράει σε μια παραλία, έγραψε η Δανάη Μπάρκα στη λεζάντα της ανάρτησης που έκανε την 3η 21 Ιουλίου του 2026.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Αν ό,τι χρειάζεσαι δεν χωράει και σε μια παραλία, έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή, σκάφη, βάρκες, κότερα, κόσμος, παραλία, έκθαση. Άμα δεν χωράει, πάρτε το αλλιώς, παιδιά. Πάρτε το αλλιώς.

0: Γιώργος Λιάγκας ταξιδεύει με τους γιους του. Αυτά είναι τα καλύτερα ταξίδια της ζωής μας.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Ο Γιώργος Λιάγκας δημοσίευσε βίντεο από το ταξίδι του με τους δύο γιους του και τη σκυλίτσα τους από τα Κουφονίσια στην Πάρο.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Το απόγευμα της Τρίτης κι αυτός, ο παρουσιαστής δημοσίευσε στο προσωπικό του λογαριασμό ένα βίντεο από το σκάφος του την ώρα που ταξίδευε με τα παιδιά του από τα Κουφονίσια προς την Πάρο. Λοιπόν, ανεβαίνουμε από Κουφονίσια στην Πάρο. Έχει λίγο πάνω από 3 και λίγο κάτω από 4 μποφόρ. Μια χαρά, και είναι μια χαρά γιατί έχουμε το καλύτερο πλήρωμα. Η φούσκα, οι άλλοι ναύτες κουράστηκαν, κοιμούνται, ακούγεται να λέει, δείχνοντας αρχικά τη σκυλίτσα του και στη συνέχεια τους γιους του να ξεκουράζονται.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Αυτά είναι τα καλύτερα ταξίδια της ζωής μας με το καλύτερο πλήρωμα, έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης, αποτυπώνοντας τη χαρά του για τις στιγμές που περνά μαζί τους.
1: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.

0: Ερτ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την Ερτ Ζακίνθου.
1: Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση!
2: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Λοιπόν, επιστρέψαμε με δυσάρεστη είδηση. Έφυγε από τη ζωή η σπουδαία Μέρι Λίντα. Στα 91 της, τα τελευταία χρόνια βρισκόταν στο γυροκομείο Αθηνών. Την ακούσαμε σε ένα τραγούδι την οποία δεν την έχουμε συνηθίσει. Ήταν το «Αν θυμηθείς τον ήρωα μου» του Μίκη Θεοδωράκη, στίχη του Νίκου Γκάτσου. Μιλάμε για φωνάρα τώρα, έτσι τι να πεις. Ό,τι έπιανε τόσκιζε που λέμε. Γνωστή ιστορία της και το ντουέτο της με τον Μανώλη Χιώτη. Παντρεμένη 10 χρόνια, πέρα από αυτό καλλιτεχνικό ντουέτο για πολύ περισσότερα. Το πραγματικό της όνομα ήταν Μαρία Δημητροπούλου. Γεννημένη στον πύργο Ηλίας το 1935. Τα πρώτα της βήματα τα καλλιτεχνικά τα έκανε σε μικρή ηλικία στα ταλέντα του Λάσκου τότε, του Ορέστη Λάσκου, και σε διάφορα βαριετέ και καμπάρε της εποχής. Γνωρίζει το Χιώτη και δημιουργούν ένα, αν όχι το πιο πετυχημένο, από τα πιο επιτυχημένα ντουέτα της δεκαετίας του 1960. Χωρίσανε, έφυγε ο Χιώτης από τη ζωή, τέλος πάντων. Συνέχισε μόνο την καριέρα μόνη της, και εκεί πολύ μεγάλες επιτυχίες, αλλά είναι από τις χαρακτηριστικότερες φορές. Δηλαδή, ό,τι και να ακούσεις, ό,τι και να πει, και τα ακούς, λες Μέρι Λίντα. Δηλαδή, ό,τι και να τραγουδήσει.

Λοιπόν, κανένα αγέρα, καμία σκούνα στο γυαλό, ούτε φουρτούνα. Ζέστη και σήμερα ζέστη αφόρητη και εδώ. Αυτή την ώρα έχει 31 βαθμούς έξω. Με υγρασία να είναι στο 70%. Δύο μποφόρ, τίποτα. Και κατά τη διάρκεια τώρα της ημέρας θα φτάσει η θερμοκρασία στις 3 μετά το μεσημέρι στους 37 βαθμούς με 58% υγρασία και 4 μποφόρ δυτικούς ανέμους, τίποτα δηλαδή. Και μετά αρχίζει και πέφτει, έτσι, 32 θα φτάσει, 37 θα το νιώθουμε, για να είμαστε πιο σωστοί. Αύριο τώρα την ίδια ώρα θα έχει 31 βαθμό με 41%, 31 βαθμούς με 41% υγρασία, αλλά θα το νιώθουμε πολύ πιο χαμηλά. Αρχίζει και πέφτει η θερμοκρασία. Την Παρασκευή δίνει μέχρι συννεφιά με μέγιστη τους 30. Οπότε είναι 7-8 βαθμούς κάτω μέχρι την Παρασκευή, αντί να δροσιστούμε λίγο, γιατί δεν γίνεται.

ξενυχτήσα. Η υψηλότερη μέγιστη που έχει καταγραφεί το μήνα Ιούλιο στη Ζάκυνθο ήταν πριν 5 χρόνια, το 21, 41,9. Αλλά δεν ξεχνιέται. Πήγαμε να πεθάνουμε. Λοιπόν, η μέση ελάχιστη είναι 18 βαθμοί και η μέση μέγιστη 34. Άρα είμαστε στο μεσόωρο, ρε παιδί μου, κινούμαστε αντε λίγο παραπάνω.

τι έπαιζε και ο Χιώτης τώρα, έτσι. Δηλαδή, εντάξει, ο άνθρωπος ήταν... Εάν είναι κάτι το οποίο δεν το ξέρουν πάρα πολύ, εάν ακούσει κανείς, δάσκαλος, μεγάλος δάσκαλος του Χιώτη ήταν ο Τζάνκο Ρέινχαρντ. Ποιος είναι αυτός, να μου πεις τώρα. Λοιπόν, ήταν ένας τύπος ο οποίος ήταν, έπαιζε jazz και συγκεκριμένα swing jazz, ο οποίος είχε μία απέκτηση, δεν την είχε από Γερμανούς τέλος πάντων, μία αναπηρία στα δύο δάχτυλά του, στο παράμεσο και στο μικρό, και έπαιζε με τα υπόλοιπα κιθάρα και έπαιζε όπως παίζει ο Χιώτης. Όπως ο Χιώτης, ας πούμε, σχεδόν ποτέ δεν χρησιμοποιήσει το μικρό δάχτυλο, το έχει για να βάζει δαχτυλίδι, έπαιζε με τα υπόλοιπα. Εάν ακούσει κανείς Τζάνκο Ρέινχαρντ και ακούσει και Χιώτη, οι δρόμοι είναι ίδιοι. Ο ένας στην κιθάρα, ο άλλος στο μπουζούκι βέβαια. Γι' αυτό έβαλε, λένε ότι έβαλε και την τέταρτη χορδή στο μπουζούκι ο Χιώτης. Δεν ξέρω αν ισχύει και πόσο ισχύει, γιατί εκεί υπάρχουν και κάτι ενστάσεις. Αλλά γενικότερα. Και όλα αυτά τώρα τα λέμε με αφορμή το χαμό της μεγάλης, της τεράστιας τραγουδίστριας, της Μέρις Λίντα.

0: αγάπη μπορεί να σε σκοτώσω. Δεν αντέχω να σε βλέπω μάλλους να γυρνάς. Γιατί με κάνεις να πονώ να υποφέρω τόσο. Πρόσεψε γιατί μπορεί να σε σκοτώσω. Πάψε πλέον να με τυραννάς.
1: Πάμε σε μια άλλη είδηση. Είναι, αφορά τον άγριο ξυλοδαρμό με αποτέλεσμα το θάνατο του γνωστού ποινικολόγου του Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος βρέθηκε μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας νεκρός, άγρια χτυπημένος. Από ό,τι λένε μέχρι τώρα πληροφορίες, δεν υπάρχει χρήση, δεν έχει χρησιμοποιηθεί μαχαίρι, αιχμηρό αντικείμενο, ούτε τον έχουν πυροβολήσει πυροβόλο όπλο ή κάτι τέτοιο. Είναι από πολύ άγριο ξυλοδαρμό νεκρός. Τον αναζητούσαν συγγενείς όλη την ημέρα και αργά το βράδυ οι δύο 16χρονες κόρες του πήγαν στο σημείο και χτυπούσαν τα κουδούνια στο γραφείο. Άνοιξε ο διαχειριστής, ο οποίος μπήκε μέσα. Το γραφείο του ήταν και διαμέρισμα και έμενε κάποιες φορές εκεί ο Γεωργίου, και τον ανακάλυψε νεκρό στο υπνοδωμάτιό του. Έβγαλε έξω τις κόρες του φυσικά. Πήγε η αστυνομία, ήταν στο πάτωμα του υπνοδωματίου του, γυμνός, μέσα σε μια λίμνη αίματος και σε εμβριακή θέση. Τώρα λεπτομέρειες. Δεν υπήρχε εικόνα αναστάτωσης, λέει, τα ρούχα του ήταν τακτοποιημένα τέλος πάντων. Και η σκηνή δεν θύμιζε σκηνή εγκλήματος που παραπέμπει σε αίτια ληστρικά. Έχει δεχθεί καταιγισμό χτυπημάτων στο κεφάλι, από γροθιές ίσως και κλωτσιές, και χτύπημα σε επιφάνεια, πιθανόν στο κρεβάτι ή σε κάποιο έπιπλο, τα οποία και του προκάλεσαν τις θανατηφόρες κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Το θυμόμαστε όλοι, έτσι, είχε αναλάβει πολλές υποθέσεις στο παρελθόν και πολύκροτες. Δεν φαίνεται να είναι το κίνητρο να προκύπτει από κάποια από αυτές τις υποθέσεις. Μάλλον παραπέμπει σε κίνητρο πιο προσωπικό, αλλά δεν μπορεί να αποκλειστεί τίποτα στην παρούσα φάση. Λοιπόν, αναζητείτε τυχόν βιντεοληπτικό υλικό. Μέσα στο σπίτι δεν είχε κάμερες, από ό,τι φαίνεται, και στο γραφείο του. Σε εξέλιξη οι έρευνες, και για οτιδήποτε νεότερο θα ενημερώσουμε.

0: Ερτ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Για να έρθουμε εδώ στα δικά μας, λοιπόν. Το πρόβλημα της υποστελέχωσης της παιδιατρικής κλινικής στο νοσοκομείο Ζακύνθου ήρθε και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι μεγάλο πρόβλημα, είναι ένας ο παιδίατρος μετά τα γνωστά που έγιναν με την προηγούμενη παιδίατρο και ό,τι συνέβη τότε. Πάει αντιπροσωπεία στο Υπουργείο Υγείας διαπαραταξιακή προκειμένου να θέσει το θέμα και να μεταφέρει και το ομόφωνο ψήφισμα από το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί είναι ένας παιδίατρος και αντικειμενικά δεν μπορεί να αναλάβει όλα τα περιστατικά του νησιού. Το θέμα εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Κωνσταντίνος Πέτας, ο σύμβουλος της Δύναμης Ελπίδας, και εκδόθηκε ένα ψήφισμα, εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο, και στο οποίο αναφέρονται μεταξύ άλλων τώρα, έτσι, ότι ένας μόνο γιατρός δεν είναι δυνατόν να καλύψει τις ανάγκες χιλιάδων παιδιών που κατοικούν μόνιμα στη Ζάκυνθο, πολύ δε περισσότερο κατά τη θερινή περίοδο, όταν ο πληθυσμός πολλαπλασιάζεται λόγω του τουρισμού. Εγκυμονεί οι σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία η συνέχιση της λειτουργίας υπό αυτές τις συνθήκες. Καταγγέλει το Δημοτικό Συμβούλιο την παρατεταμένη αδράνεια και την έλλειψη ουσιαστικού σχεδιασμού από τις αρμόδιες αρχές. Απαιτεί από το Υπουργείο Υγείας και την 6η Υγειονομική Περιφέρεια την άμεση λήψη έκτακτων μέτρων με επίγουσα απόσπαση ή μετακίνηση τουλάχιστον 2 παιδιάτρων. Παιδιά, αποσπάστηκε η άλλη και δεν ήρθε. Έτσι, αποσπάστηκε παιδίατρος και δεν ήρθε. 2 ήταν, εγώ τα λέω για να μην να λέμε και τις δύο πλευρές. Ότι έγιναν 2 αποσπάσεις, ο ένας δήλωσε ασθενής, δεν ήρθε ποτέ, και ο άλλος ή η άλλη δεν ήρθε γιατί έβαλε δόντι. Να τα λέμε και όπως είναι δηλαδή, έτσι. Το ψήφισμα λέει ότι ο Δήμος Ζακύνθου είναι έτοιμος να συμβάλλει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και των οικονομικών του δυνατοτήτων, παρέχοντας κίνητρα στέγασης και σύντησης στους γιατρούς που θα υπηρετήσουν στο νοσοκομείο. Και ο Δήμαρχος με διαπαραταξιακή αντιπροσωπεία μεταβαίνει στο Υπουργείο Υγείας προκειμένου να ζητήσει από την πολιτική ηγεσία την άμεση επίλυση του προβλήματος. Επειδή τώρα γίνεται μία κουβέντα ότι, εντάξει, το καταλαβαίνουμε ότι ο καθένας πάνω σε ένα τέτοιο πρόβλημα θα βάλει και την σκοπιμότητά του, την ιδεολογική, την πολιτική, την κομματική, okay. Τα δέοντα μέχρι στιγμής, δηλαδή προκηρύξεις, αποσπάσεις κλπ. Έχουν γίνει. Αυτό που ζητούν οι γιατροί, το οποίο είναι και σωστό, αλλά το ζητούν όλοι οι κλάδοι, όχι μόνο οι γιατροί. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να εξαιρεθούν οι γιατροί, γιατί είναι και πιο πάνω μισθολογικά από ό,τι είναι οι υπόλοιποι δημόσιοι. Έτσι. Σωστό, λάθος, δεν με ενδιαφέρει. Είναι. Λοιπόν, είναι ότι να γίνει, δηλαδή, πάμε, το φουσκώνουμε πάλι, αντί να ζητήσουμε αυτό που ακριβώς χρειάζεται, και εκεί είναι που χάνεται και η μπάλα. Ζητάνε μαζί με όλα τα άλλα μονιμότητα, αύξηση μισθών, αυτό το ένα τ' άλλο. Καταγγελίες ότι πηγαίνουν, το οποίο το ακούω, μια χαρά το ακούω την καταγγελία ότι κατά αυτόν τον τρόπο λειτουργούν μόνο τα ιδιωτικά, αλλά να σας πω κάτι κιόλας, και χίλια συγγνώμη που το λέω έτσι, και στους ιδιώτες, γιατροί δουλεύουν οι οποίοι έχουν επιλέξει αυτή την οδό, να δουλέψουν στους ιδιώτες. Μπράβο σε αυτούς που επιλέγουν να δουλέψουν στο δημόσιο. Πολλά μπράβο. Απ' την άλλη όμως, εάν βγει η ΕΚΤΗ είπε ή το Υπουργείο Υγείας, έτσι, και το πάει σε τύπου επιστράτευση ή υποχρεωτική μετακίνηση, μετά θα αρχίσουν οι ίδιοι γιατροί οι οποίοι ζητάνε να ενισχυθεί η παιδιατρική εδώ, θα αντιδρούν γιατί είναι υποχρεωτική μετακίνηση. Παιδιά, δεν γίνεται όμως όλα. Δηλαδή, να βρούμε μια λύση κάπου στη μέση. Είναι πολλές οι περιοχές και άργησε ο Δήμος. Έχει αργήσει, είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει όχι δεκαετίες πίσω, αλλά λέμε τώρα. Άργησε να μεριμνήσει για να βρεθούν κατοικίες και σύντηση. Είναι ένα παράδειγμα το οποίο το έχω πει και το έχει κάνει συγκεκριμένα ο τωρινός υπουργός, όταν είχε υπάρξει και πριν υπουργός πάλι, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Λοιπόν, είχε έρθει σε επαφές σε ένα νησί που δεν είχε γιατρό, τέλος πάντων, και κανόνισε και τη σύντησή του και τα κανόνισε το νησί, έτσι. Ο Άδωνης, ο Γεωργιάδης. Κανόνισαν τη σύντησή του, τη στέγασή του. Βρέθηκαν εισιτήρια για να πηγαίνει, έρχεται να βλέπει τους δικούς του σε νησί άγωνη. Τώρα έχει ζάκινθο. Μην τρελαινόμαστε. Είμαστε και εμείς άγωνοι. Λοιπόν. Και βρέθηκε μια τέτοια λύση. Το να στυλώνουμε τα πόδια και να λέμε «Α, αυτό δεν γίνεται. Θέλω γιατρό, αλλά δεν μπορεί να τον αναγκάσει να έρθει. Είναι απαράδεκτο να τον αναγκάσει να έρθει. Πώς να έρθει να αυξήσει τους μισθούς». Μάλιστα. Δεν γίνεται αυτό. Ωραία. Άρα τι θα κάνουμε τώρα. Ο γιατρός ο άλλος προφανώς πηγαίνει στον ιδιώτη γιατί παίρνει περισσότερα χρήματα. Έχουν μείνει οι ρομαντικοί, όσοι ρομαντικοί έχουν μείνει και δουλεύουν. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί απορρίπτουμε τη σύμπραξη με ιδιώτες από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάτι άλλο. Τι είναι αυτό το τσιφλίκι στο δημόσιο, δεν μπαίνει κανένας ιδιώτης. Αυτό είναι το πραγματικό ενδιαφέρον ή συντεχνιακό? Πραγματικό ενδιαφέρον είναι να βρεθεί μια λύση. Όποια λύση εξυπηρετεί, να εξυπηρετεί. Το άλλο είναι συντεχνιακό ενδιαφέρον. Να λες όχι, δεν θέλω να μπει ο ιδιώτης και να τζογάρεις πάνω στις ζωές των παιδιών. Γιατί τέτοιες αστειότητες ακούστηκαν. Θυμάστε, οι άλλοι ήταν, δεν ξέρω που ήταν, κινδύνευσε να πεθάνει το παιδάκι τότε και βγήκε η Ένωση Γιατρών εδώ να πάρει τα μέτρα της συγκεκριμένης παιδιάτρου. Και γιατί τόλμησε ο διοικητής να πάρει τηλέφωνο την προϊσταμένη που ήταν σε άδεια για να επιστρέψει για να δει τι γίνεται με το παιδάκι, για να σωθεί μια ζωή. Δεν τους ένοιαζε, για να τα θυμόμαστε όλα. Δεν τους πείραξε που κινδύνευσε ένα παιδί. Τους πείραξε που πήρανε τηλέφωνο το γιατρό για να έρθει να την καταστήσει που ήταν σε άδεια την προϊσταμένη, και γιατί τόλμησε ο διοικητής να επιτρέψει να μπουν οι ιδιώτες για να σωθεί το παιδί. Δεν τους ένοιαξε το παιδί. Το συντεχνιακό τους μόνο. Το ίδιο και τώρα. Δηλαδή, από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η συνθήκη η δύσκολη, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μπορεί να γίνει σύμπραξη με ιδιώτες. Και έχουμε περιχαρακωθεί γύρω από αυτό και όχι, όχι, τι όχι. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, ο γιατρός που είναι στο δημόσιο το πρωί και το απόγευμα πηγαίνει και κάνει τη, για να τα λέμε όλα όπως είναι, για να μην κρυβόμαστε και πίσω από το δάχτυλό μας τώρα, έτσι. Πηγαίνει και κάνει τις μαύρες τις επισκέψεις του. Ή πέφτουν τα φακελάκια βροχή ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δεν πειράζει επειδή είναι δημόσιος. Και στην ανάγκη, αν χρειαστεί ο ιδιωτικός, ο οποίος είναι στο ιδιωτικό του ιατρείο ή οπουδήποτε αλλού, εάν χρειαστεί να συνδράμει, δεν μπορεί, γιατί δεν έτσι. Πού τα έχετε δει αυτά ακριβώς? Μαζί όλοι να ενισχυθεί, δεν το συζητάμε ότι πρέπει. Να δοθούν αυξήσεις, πάμε. Να διεκδικήσουμε και αυξήσεις και τα πάντα. Μέχρι τότε δεν πρέπει να βρεθεί μια μέση λύση? Τι πρέπει να αρρωσταίνουν τα παιδιά και να μην υπάρχει γιατρός? Γίνανε δύο αποσπάσεις, δεν βγήκε καμία, θα ξαναγίνουν πάλι. Άρα το πρόβλημα μας δεν είναι, δεν είναι το ότι είναι ένας γιατρός μόνο ο οποίος... Άρα το πρόβλημα μας δεν είναι, δεν είναι το ότι είναι ένας γιατρός μόνο ο οποίος

Μπράβο στον κύριο Μπέτα και μπράβο και στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου που πήρε αυτή την πρωτοβουλία και θα μεταβεί στο Υπουργείο και μακάρι να βρεθεί μια λύση. Μακάρι. Η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Ζακύνθου ζητά άμεση στελέχωση και πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά. Διαβάζω από την ημέρα στην οποία έχει μιλήσει ο κύριος Μπάστας, ο πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών, και λέει ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να μην υπάρχει ασφαλής και ολοκληρωμένη παιδιατρική κάλυψη, χωρίς να θέλω λέει να κινδυνολογήσω. Η οργανική δύναμη της κλινικής είναι 4 θέσεις παιδιάτρων, από αυτές έχει καλυφθεί μόνο η μία. Μάλιστα λέει η μοναδική παιδίατρος βρίσκεται σε αναρρωτική άδεια, με αποτέλεσμα το νοσοκομείο να έχει ουσιαστικά μείνει χωρίς την κάλυψη του μόνιμου παιδιάτρου. Λέει ο κύριος Μπάστας ότι μέχρι αυτή τη στιγμή έχει υπάρξει στην ουσία βοήθεια από παιδιάτρους που έρχονται να εφημερεύσουν κάποιες μέρες από το Ρίο με εντέλεσθε, αλλά ούτε αυτό το βρίσκει ως λύση. Προφανώς και δεν είναι. Δεν είναι μόνιμη. Είναι όμως μια λύση της στιγμής. Είναι όμως λύση της στιγμής. Μόνιμη δεν είναι. Αλλά ένα κενό καλύπτεται έτσι. Δηλαδή μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Ωραία. Το ακούω ότι η λύση είναι μαζί. Κι εγώ μαζί. Οι μόνιμες προσλήψεις. Με αξιολόγηση. Γιατί αν υπήρχε αξιολόγηση, δεν θα είχε συμβεί αυτό που είχε συμβεί πριν κανένα μήνα. Έτσι. Εάν οι προσλήψεις οι μόνιμες ήταν με αξιολόγηση, και γενικά οι προσλήψεις στο δημόσιο δεν είναι, να μην μείνω μόνο εδώ, δεν θα συνέβαινε κάτι τέτοιο. Λοιπόν, λέει ο κύριος Μπάστας ότι αυτό που χρειάζεται είναι να προκηρυχθούν και να καλυφθούν και όλες οι οργανικές θέσεις με μόνιμο γιατρό και να στελεχωθεί. Όχι, okay, εντάξει, το ΕΣΥ θα το φτιάξουμε άλλη ώρα. Να δούμε τι θα γίνει εδώ με το νοσοκομείο. Να δοθούν, λέει ο κύριος Μπάστας, θυμίζω είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Ζακύνθου και έχει μιλήσει στην ημέρα, ότι λέει ότι πρέπει να δοθούν ουσιαστικά κίνητρα ώστε το ΕΣΥ να γίνει ελκυστικό για τους νέους επιστήμονες, καθώς στην παρούσα φάση δεν υπάρχει καμία μέρημνα που να ενθαρρύνει τους γιατρούς να επιλέξουν τη Ζάκυνθο. Σωστό. Να σκύψει η πολιτεία στο πρόβλημα, να κάνει ελκυστικό. Αλλά όπως αποδεικνύεται, λέει, βλέπει αυτό να αποδεικνύεται ο κύριος Μπάστας, ότι δεν είναι βασικός στόχος να ενισχυθεί το ΕΣΥ, αλλά η ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα. Και παράλληλα οι συμπράξεις με τον ιδιωτικό τομέα.

Και συνεχίζει λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή, λέει, δεν μπορούν οι ιδιώτες παιδίατροι να δώσουν λύση στο πρόβλημα. Γιατί δεν μπορούν? Λέμε, γι' αυτό λέμε, λέει, ότι χρειάζεται μόνιμο προσωπικό, καθημερινή παρουσία μόνιμων γιατρών για να έχουμε ασφαλείς ευημερίες. Καλούμε το Υπουργείο Υγείας, την ΕΚΤ είπε, και το, τη διοίκηση του νοσοκομείου, αν τη βρείτε κι εσείς, για όσο την ψάχνουμε κι εμείς, διότι εμείς δεν μπορούμε να τη βρούμε. Εσείς που είστε στο ίδιο κτίριο, μήπως την πετύχετε πουθενά τη διοίκηση, γιατί είναι λίγο, ναι. Να αναλάβουν άμεσα τις ευθύνες τους και να καλύψουν τις οργανικές θέσεις στην παιδιατρική κλινική. Απαιτείται, λέει, ένας χρόνος για να διοριστεί ένας γιατρός. Λέει ο κύριος Μπάστας ότι είχε γίνει προκήρυξη για 2 θέσεις. Εμείς ζητούσαμε 4. Η προκήρυξη των θέσεων δεν σημαίνει και κάλυψη. Αγιά σου.

Όταν δεν υπήρξε ανταπόκριση για τις δύο, θα υπάρχει για τις τέσσερις. Να επιταχύνουν τις γραφειοκρατικές διαδικασίες όταν προκυρήσετε μια θέση μέσα σε ένα-δύο μήνες να μπορεί κάποιος να μπει. Όχι, τα ακούω και αυτό. Αλλά όταν προκυρήσονται δύο θέσεις και δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον, όταν ζητάς τέσσερις, πώς θα υπάρξει δηλαδή? Α, θα είχαμε. Αντί για δύο τώρα, θα είμαστε τέσσερις, θα μπορούμε να παίξουμε πρέφα, πάμε να δηλώσουμε. Δηλαδή, έχει προκηρυχθεί για δύο θέσεις. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον από κανέναν. Αν είναι τέσσερις, πώς θα γίνει? Εντέλεστε, δεν θέλετε. Να υπάρχει σύμβαση με τον ιδιωτικό τομέα, δεν θέλετε. Άρα τι, μόνο αυξήσεις για να μπορέσουν να μπαίνουν και άλλοι, και κίνητρα για να μπορέσουν να προσλαμβάνονται στο ΕΣΥ. Δεν γίνεται. Από τη στιγμή που το ένα αποκλείεται έτσι κι αλλιώς, δεν πρέπει να βρούμε μια άλλη λύση? Τι, στυλώνουμε τα πόδια και λέμε όχι ή αυτό ή τίποτα? Ωραία λογική. Φοβερή. Πάμε όλοι μαζί να βρούμε μια λύση. Εδώ βήμα, ό,τι θέλετε, να βγούμε να τα πούμε. Αλλά να έχει μια λογική βάση αυτό. Λογική βάση δεν είναι δεν θέλω να έρθει αποσπασμένος, δεν θέλω. Και επειδή λένε ότι για τους ιδιώτες, ότι δεν μπορούν οι ιδιώτες παιδίατροι να δώσουν λύση στο πρόβλημα, να θυμίσω στην ΕΝΗΣ ότι στο συγκεκριμένο περιστατικό τότε με το παιδάκι οι ιδιώτες έδωσαν λύση, για τους οποίους οι νοσοκομιάτες και οι γιατροί, παρόλο που έχουν υπάρξει συνάδελφοι στο ίδιο νοσοκομείο, έτσι, οι γιατροί νοσοκομιακοί βγάλαν ανακοίνωση να τους επιπλήξουν και να πούν γιατί μπήκαν οι ιδιώτες που έδωσαν λύση, αλλιώς το παιδάκι μπορεί να μην ζούσε. Το λέω έτσι,

0: και δεν σηκώνω.
1: Χαμός τώρα, γιατί όσοι έχουν απομείνει στο ΣΥΡΙΖΑ, ο παπάς μου κάνει εντύπωση. Πώς ετάζω, λοιπόν. Η Ελλάς τώρα που όλος ο παλιός ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάει στην Ελλάς του Τσίπρα που είναι αριστερή αυτή και λοιπά, είναι η πρώτη φορά που θα υποστηρίξω τον παπά, παιδιά. Χίλια συγγνώμη. Βγαίνει ο παπάς και λέει ότι ένα κόμμα που αυτοπροσδιορίζεται ως αριστερό, λέει, θα αποδεχτώ τη συνθήκη για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Έχουν κάνει τον κακό χαμό, έχουν βγει στους δρόμους, φωνάζουν, ουρλιάζουν τόσα χρόνια. Όχι, δεν θα αυτό, τέρα τ' άλλο. Και βγαίνει τώρα η δεξιόστροφη Ελλάς του Τσίπρα, γιατί αριστερόστροφη δεν τη λες. Δηλαδή, αν υποστηρίξει κανείς ότι στο κόκκινο κρασί του ο Τσίπρας έχει βάλει νερό από αριστερή πηγή, ξεχάστε το. Προς τα δεξιά πάει. Κρυφό δεξιό αυτό, έτσι, προς, ούτε καν κέντρο. Μη κρατικά πανεπιστήμια. Ναι, από τον Τσίπρα. Τι γίνεται, παιδιά, τι κοσμογονία είναι αυτή. Τι αλλαγές ιστορικές είναι αυτές. Ιστορικές λέμε τώρα, όχι να ασχολείται και κανένας. Λοιπόν, εγώ περιμένω όλοι αυτοί και εδώ τοπικά και παντού που υποστήριζαν ένα... μια ιδεολογία συγκεκριμένη, δεν ήταν και πολύ συγκεκριμένη βέβαια ποτέ, του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν λίγο, εντάξει, αριστερά φλού και δεν ξέρω εγώ τι, γιατί έτσι έπρεπε και έτσι πήραν και τις εκλογές. Λοιπόν, πώς από αυτά που υποστήριζαν και ήταν όχι δεν κάνω πίσω ούτε βήμα, θα μου πεις, είναι Μίστερ Κολοτούμπα απ' την άλλη, σωστό και αυτό, τι μπορείς να πεις εκεί, πώς από αυτό θα πάνε σε ένα κόμμα το οποίο παραβάζει νερό στο κρασί της αριστεράς, της αριστεροσύνης του, να το πω έτσι. Είναι λίγο ζόρι. Είναι λίγο. Καλά, όχι ότι θα δυσκολευτεί κανείς να κάνει το άσπρο μαύρο. Θα ήταν η πρώτη φορά τώρα. Άστο να πάει. Και γενικά μιλάω και όπως θέλετε και εδώ τοπικά. Ναι, εντάξει. Δηλαδή... υπουργός ήταν και τους έβγαλε σέντρα. Βέβαια κάτι είδε ο άνθρωπος. Όταν βέβαια δεν υπουργοποιήθηκε, μάλλον τον παρέτησαν ή το έχουν αυτοκατάσταση, τότε βγήκανε και τα λέγανε. Τότε μιλάνε όλοι. Τότε μιλάνε όλοι. Τώρα θα αρχίσουν να λένε όσοι αποχωρούν από το ΣΥΡΙΖΑ, παρόλο που υπερασπίζονταν με νύχια και με δόντια τη γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα θα πάνε στην Ελλάδα. Εντάξει, υπάρχει πλάκωμα πλέον Ελλάδα. Δεν έχει μείνει ΣΥΡΙΖΑ. Τι να... η Δούρου τώρα, ο Παπάς και ο Πολάκης. Δηλαδή, από όπου και να το πιάσεις, ο Πολάκης είναι ο γνωστός ο αρκουδόμαγκας ο αυτός. Η Ρένα Ιδούρου είναι η Ρένα Ιδούρου. Και ο άλλος είναι ένας καταδικασμένος υπουργός του Τσίπρα με 13-0. Λοιπόν... και πάνε οι άλλοι, ξεπλένονται παρετούμενοι από το ΣΥΡΙΖΑ ή αφήνοντας τις... αυτό, παιδιά, είναι πραγματικά, δηλαδή το θεωρούν προτέρημα, είναι πράξη, ας πούμε, παλικαρίσια, να το πω έτσι, είναι πολιτική κίνηση στιβαρή ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, το να παρετηθείς από ένα κόμμα, να αφήσεις την έδρα σου επειδή έκανε το ίδιο ένας ο πρώην αρχηγός του κόμματός σου και έκανε το ίδιο, νομίζει ότι ξεπλήθηκε επειδή άφησε την έδρα και ήδη έχει αρχίσει και τα μπρος πίσω. Ήδη έλεγε δεν θα πάρω εγώ κανένα που, είναι, που έχει εκλεγεί. Αυτοί που αφήνουν τις έδρες δεν έχουν εκλεγεί. Τι έχουν κάνει. Και τους μαζεύει εκεί. Δηλαδή πόσο ως φιοκάμπτης πρέπει να είσαι, πόσο, πώς να το πω αλλιώς, ρε παιδί μου, πόσο δουλοπρεπής πρέπει να είσαι. Γιατί αν έχεις λίγη υπερηφάνεια δεν το κάνεις. Λίγη. Να σου κουνάει το δάχτυλο και να κάνεις, δηλαδή, αλήθεια. Δηλαδή, και δεν είναι ότι, ρε παιδί μου, έφυγε ένας, πήγε εκεί, έκανε κόμμα αυτό, ξέρω. Είναι η όλη διαδικασία, η οποία είναι καλά αστεία έτσι κι αλλιώς. έτσι κι αλλιώς, την οποία τους βάζει να την ακολουθήσουν και την ακολουθούν. Αυτό ευξευτελιζόμενοι ουσιαστικά. Η ψυχούλα τους το ξέρει, άσε τι βγαίνουν και λένε τώρα. Το τι βγαίνει και λέει ο καθένας τώρα ότι αυτό και βάζουμε και κάτι πολιτικά. Όχι σε εμάς, σε μένα, αλλού. Έτσι, εκατοντάδες παραδείγματα από όλες τις παρατάξεις μπορώ να φέρω. Από όλες. Αυτό τώρα όμως, παιδιά, παιδιά, είπαμε. Δηλαδή, μην τρέχετε να του πάρετε και τον πυρετό. Έβηξε, περιμένετε να δείτε τι θα μπορεί να μην έχει. Περιμένετε λίγο. Και μετά θα τα δούμε και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, ναι, πάμε. Τελειώσαμε για σήμερα. Εμείς θα τα πούμε πρώτα ο Θεός αύριο λίγο μετά τις 9. Είπαμε ότι λόγω εκτάκτων συνθήκων αναβλήθηκε για την Παρασκευή η συνέντευξη της Υπουργού Παιδείας εδώ σε εμάς. Τη δεύτερη ώρα θα είναι, την Παρασκευή 24 του μήνα. Να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρα. Σε ευχαριστούμε που ήσασταν μέχρι τώρα μαζί μας. Γεια και χαρά σας.

0: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Δεν είσαι μόνη.
2: Δεν είσαι
1: μόνος.
2: Είμαστε δίπλα σου.
1: Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
3: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Αυτή είναι η Olive Jones και το A Woman's Heart. Είναι 6 λεπτά μετά τις 9 και είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ο Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται στον ήχο, τον καλησπερίζουμε. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Ελπίζω να είστε καλά, εύχομαι να είστε καλά φίλες και φίλοι, όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε. Αν είστε στην Αθήνα, χαιρετισμούς όσους βρίσκεστε αυτή τη στιγμή εδώ στην πόλη, που δεν είναι δύσκολες λίγο αυτές τις μέρες, και για όσους δουλεύουν έξω τέτοια ώρα και για όσους γενικά είναι δύσκολες τις μέρες. Γι' αυτό το λόγο καλό είναι όταν βρίσκεστε σε τέτοιες καταστάσεις να έχετε πάντα συντροφιά το ραδιόφωνο. Ξέρετε, το ραδιόφωνο είναι καλύτερη παρέα. Και η καλύτερη παρέα στην παραλία, η καλύτερη παρέα στο μπαλκόνι του σπιτιού σας, η καλύτερη παρέα στο αυτοκίνητο, η καλύτερη παρέα. Αν είστε διακοπές, η καλύτερη σας εκεί, και αν είναι ωραία τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν για την δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ανοίξαμε την πρώτη ώρα και μιλήσαμε για τον Blast Johnson, ο οποίος έφυγε από τη ζωή. Βέβαια, σήμερα ανοίγοντας το πρωί την τηλεόραση και τις εφημερίδες και το ίντερνετ, είδα ότι έφυγε φυσικά η Μεριλίντα πλήρης ημερών, τα ξημερώματα σήμερα Τετάρτη 22 Ιουλίου, από τις πιο σπουδαιότερες και εμβληματικές φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, και κλείνει ένα τεράστιο κεφάλαιο για την ελληνική μουσική σκηνή. Μεριλίντα που έκανε καριέρα και στο εξωτερικό, η ίδια γεννήθηκε στον πύργο της Ηλίας, μεγάλο στον Κολωνό στην Αθήνα, από μια φτωχή και πολυμελή οικογένεια. Όλοι γνωρίζουμε το ότι η κομβική στιγμή στη σταδιοδρομία της ήταν η γνωριμία της με το Χιώτη, και φυσικά με τον Μανώλη Χιώτη παντρεύτηκαν, υπήρξαν ζευγάρι και στη ζωή και στην μουσική. Ήταν φίρμα ο Χιώτης. Τότε έβγαινε η ίδια, όπως είχε πει χαρακτηριστικά, ήμουν 11, 12, 13 χρονών, και δημιουργήθηκε ένα από τα πιο πετυχημένα και δημοφιλή ντουέτα. Μάλιστα το 1961 στο Φεστιβάλ Τραγουδίου της Θεσσαλονίκης πήρε το πρώτο βραβείο με ένα τραγούδι με την απαγωγή, αλλά εκείνη τη χρονιά όμως, το 1961, και είναι και μία από τις αγαπημένες μας ταινίες, έτσι, γυρίζεται ο Ατσίδας με τον Ηλιόπουλο, και εκεί που βρίσκεται λοιπόν στη Θεσσαλονίκη ακούγεται αυτό το τραγούδι. Και λέει εκεί η Λίντα στον Ηλιόπουλο: τι τραγούδι θέλετε να βάλουμε, να παίξουμε Περασμένες μου αγάπες ή αυτό? Και είπε αυτό.
1: Με

άνθρωπος, μιλάει κανείς ώρες για τη Μεριλίντα και για τον Χιώτη, έτσι κι αλλιώς εδώ στη Δημόσια Ραδιοφωνία, πάρα πολλές εκπομπές και από το δεύτερο πρόγραμμα και από τη Φιλμή της Ελλάδος και γενικά από το Netflix μπορείτε να δείτε, να ακούσετε διάφορα πράγματα για την Μεριλίντα, για την ιστορία, για την καριέρα της. Εγώ κρατάω δύο πράγματα. Κρατάω πρώτα απ' όλα τις περιοδίες που έκανε η ίδια με το Χιώτη στην Αμερική. Γιατί πήγε στην Αμερική, θυμάμαι πριν από χρόνια είχα τη χαρά και είχα μιλήσει με τον Πετρολούκα Χαλκιά σε μια συνέντευξη που δεν έχουμε μεταδώσει. Δεν έχω μεταδώσει ολόκληρη στον αέρα. Έχω παίξει μόνο ένα πολύ μικρό μέρος. Έχει φύγει πια ο Πετρολούκας Χαλκιάς από την ζωή, αυτός τόσο σπουδαίος μουσικός. Πήγε λοιπόν με το Χιώτη στην Αμερική. Και πάει με το Χιώτη στην Αμερική, ενώ έχει παντρευτεί με την Μεριλίντα και βρίσκονται σε διάφορα μπαρ και κέντρα, μάλλον μουσικά εκείνη την εποχή, όπως είναι το Κηφίσια, οι παλιότεροι στη Νέα Υόρκη, τα κέντρα της Ομογένειας θα το ξέρουν. Ήταν το Port Said, ένα κορυφαίο ανατολίτικο ελληνικό κλαμπ στην 8η Λεωφόρο, στο Μανχάταν, που ήταν το σημείο συνάντησης εγχώριας jazz elite με τους Έλληνες σολίστες. Ήταν το Κηφίσια στο 27th Street, ήταν το Britannia, ένα ιστορικό κοσμικό κέντρο που έδωσε σειρές εμφανίσεων ο Χιώτης, γνωρίζοντας πραγματικά την αποθέωση, και ήταν και το Athenian Corner, ένα δημοφιλές κέντρο στην περιοχή της Νέας Υόρκης, στα όρια με το Jersey, όπου εκεί έκανε τις πρώτες εμφανίσεις στην Αμερική από το 58-59. Δεν ξέρω ποια από όλα αυτά τα μαγαζιά πια υπάρχουν ή ποια από όλα αυτά. Αν μας ακούτε εκεί από τη Νέα Υόρκη, σίγουρα τα ξέρετε. Και δεν λέω, ο τρόπος που έπαιξε, έβαλε μετά εδώ το λεγόμενο μόνο το Exotica. Έφερε αυτό το Exotica Sound, το οποίο δεν υπήρχε, και βέβαια ο Χιώτης τα ανέπαιξε τετράχορδο μπουζούκι. Τώρα για την ιστορία που λέμε, ο Πετρολούκας Χαλιάς έπαιζε μαζί με το Χιώτη σε αρκετά από αυτά τα μαγαζιά επάνω. Δεν ξέρω, η ιστορία αυτή με τον Χέντριξ, ότι πήγε και τον είδε, ότι πήγε και τον άκουσε και ότι είπε ότι είναι ο καλύτερος και ο πιο γρήγορος κιθαρίστας στον πλανήτη, ξέρετε, φτάνει λίγο στα όρια του μύθου. Αυτό που δεν ήταν μύθος όμως ήταν ότι έδωσαν μια εμφάνιση στο Λευκό Οίκο ενωπίον του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, του Λίντον Τζόνσον, όπου ο Χιώτης είχε εντυπωσιάσει πραγματικά τους πάντες και είχε τραγουδήσει βέβαια και η Μεριλίντα. Από την άλλη, αυτό που όμως μας έχει πει, μου είχε πει τουλάχιστον ο Πετρολούκας Χαλκιάς, ήταν ότι στο μαγαζί που έπαιζε εκείνη την εποχή με το Χιώτη εμφανίζεται ένα βράδυ ο Μπένι Γκούντμαν, ο Λούι Άρμστρονγκ, και μιλήσανε πάνω στο τραπέζι όταν ο ίδιος κατέβηκε από τη σκηνή και πώς μπορούσε να παίξει ένα πρόγραμμα χωρίς να έχει αναλόγιο, χωρίς να διαβάζει παρτιτούρα. Και εκεί είπε ο Πετρολούκας, προφανώς αυτό το είπε λίγο πολύ και για τη Λίντα, για το Χιώτη, ότι εμείς είμαστε παραδοσιακή μουσική, δεν γράφουμε ούτε διαβάζουμε μουσική, διότι είχε περάσει ο εμφύλιος, και αν και εφόσον διαβάζαμε μουσική θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Ό,τι παίζουμε το κρατάμε στο μυαλό μας. Και εκεί εμφανίστηκε ο Μπένι Γκούντμαν και λέει, τους βλέπεις, εάν αυτοί ήξεραν μουσική και είχαν διαβάσει μουσική, θα ήταν οι μεγαλύτεροι τζαζίστες και μουσικοί στον κόσμο. Μανώλης Χιώτης λοιπόν και Μεριλίντα έκαναν μεγάλη καριέρα και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εγώ θεωρώ ότι θα μπορούσε, επειδή το μαγαζί που έπαιζε εκείνο τον καιρό, ψάχνοντάς το εδώ και χρόνια και έχοντας μιλήσει και με ανθρώπους, τα γνωστά κλαμπ που είχαν συνδεθεί τότε με τον Τζίμι Χέντριξ, ήταν και το Καφέ Ουά στο 115, ήταν και το The Scene στο 301, στο West και στη 46, ήταν και το Generation Club, ήταν και το Fillmore αργότερα βέβαια, όπου εκεί έκανε και τις εμφανίσεις με τους Band of Gypsies. Υπάρχει περίπτωση, εγώ σας λέω, να πήγε και να τον άκουσε το Χιώτη, όπως ακριβώς το Χιώτη τον είχε ακούσει και ο Eric Clapton όταν είχε έρθει στην Ελλάδα μέσα δεκαετία του 60 και έμενε στο σπίτι του πολίτη μου. Αν ακούσουμε και λίγο τον ήχο, μπορεί κάποιος να πει ότι είναι κοντινός. Little Richard λοιπόν, παρέα με τον Τζίμι Χέντριξ, προτού τσακωθούνε, τα σπάσουν, που γύρισε και ο Little Richard και είπε ότι έκανα τεράστιο λάθος που έφυγε από την πάντα μου τότε.

Αυτός λοιπόν είναι ο Τζίμι Χέντριξ εδώ παρέα με τον Little Richard. Τσακώθηκαν για τα λεφτά, φίλες και φίλοι, εκείνη την εποχή ο Little Richard με τον Τζίμι Χέντριξ. Ο Χέντριξ έπαιρνε μεροκάματο και πληρωνόταν αναβδομάδα. Και επειδή τον καθυστέρησε για δύο εβδομάδες να τον πληρώσει, κάποια στιγμή σκοτωθήκαν στην κυριολεξία και σηκώθηκε και έφυγε. Μετά από πάρα πολλά χρόνια είχε δώσει μια συνέντευξη ο Little Richard στο Rolling Stone και είχε πει ότι πραγματικά μετάνιωσα πάρα πολύ που έφυγα. Που έφυγε ο Χέντριξ. Εάν είχε μείνει, το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου ήταν αυτό. Δύο λάθη έκανε μεγάλα, τουλάχιστον έτσι τουλάχιστον είχε αναφερθεί και είχε πει. Το ένα ήταν ο Little Richard, ότι δεν ήθελε να γίνει πάντα Reverend, ήθελε να γίνει παπάς, ήθελε να γίνει ιερόμενος μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά επειδή όμως ήξεραν ότι ήταν ομοφιλόφιλος, δεν μπόρεσαν να τον κάνουν. Το δεύτερο ήταν επειδή έδιωξε το Χέντριξ από την πάντα. Μου λέει ένας φίλος ακροατής, γιατί έχουμε ακροατές πολλούς και από την Αμερική, στην 8η Λεωφόρο που ήταν το Athenian Center και έπαιζε ο Χιώτης, ο Τζίμι Χέντριξ έπαιζε στην 8η στο West, αυτό που αργότερα έγινε μαγαζί ως Τζίμι Χέντριξ Way. Είναι προφανώς αυτή η σχέση που ήταν εκεί αργότερα, ήταν εκεί και το Greenwich Village. Ο Μπάμπης Δούκαρος όμως, ο οποίος και ζει πάρα πολλά χρόνια στη Νέα Υόρκη και την ήξερε, μου λέει ότι υπήρχε και το Gretchen Cave, αλλά αυτό ήταν μέσα στη δεκαετία του 80 και είχε εμφανιστεί και ο Στράτος Διονυσίου, όπως και ο Αγγελόπουλος, τα μαύρα μάτια σου, και βέβαια ήταν και τα Αστέρια, όπου εμφανίστηκε μέσα στη δεκαετία του 80 και guest πολλοί Έλληνες και ο Φίλιππος Νικολάου. Εκείνη την εποχή, μάλιστα ο Μπάμπης, τι έκανες, δούλευες ταξί εκεί, δεν ξέρω τι έκανες. Ήταν limousine service εκείνη την εποχή, τον είχε μεταφέρει το Φίλιππο Νικολάου ως guest, για να ξέρετε λίγο πολύ ότι το κόσμος εδώ πέρα είναι multicultural και όλοι μας έχουμε κάνει κάτι λίγο πολύ. Όλα αυτά λοιπόν για τους μύθους και για τις πραγματικότητες. Η ουσία είναι ότι μιλώντας λίγο για τη Μέρι Λίντα, για την μεγάλη επιτυχία που εξακολούθησε να έχει μετά από τόσα χρόνια να τραγουδάει και να ερμηνεύει τραγούδια σε συναυλίες σε όλο τον κόσμο, αλλά και να θεωρείται η συμβολή της και η ερμηνεία της σε έργα άλλων μεγάλων δημιουργών, όπως ήταν ο Μίκης στο Αρχιπέλαγος, όπως ήταν ο Μάνος Χατζηδάκης και πάρα πολλοί άλλοι μεγάλοι λαϊκές φωνές, και πολύ περισσότερο στη διάδοση των έργων με την συμμετοχή και του Πιθικότσι και του Καζατζίδη και πολλών άλλων. Όλα αυτά λοιπόν για την Μέρι Λίντα, που σίγουρα τη θυμόμαστε, έχουμε ακούσει, άκουγα σήμερα πολύ και το κόσμος, και για τους Imam Bailey πριν από πάρα πολλά χρόνια, όταν είχαν έρθει εδώ οι Imam Bailey στο στούντιο και είχαμε μιλήσει τότε με τους Φαλιρέες για το άλμπουμ, όταν είχαν πρωτοξεκινήσει, είχαν πει ότι και η Γαλάνη και η Αλεξίου και φυσικά ο οίκος της Μέρι Λίντας ήταν αυτός που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμα στη δικιά τους μουσική. Εγώ θα το πω μάλλον πιο χοντρικά, ότι η Μέρι Λίντα άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμα στην ελληνική μουσική, μία από τις κορυφαίες πραγματικά τραγουδίστριες. Πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6.

Νένε Βάσκες και Καλύψο Blues στο Remix των Horizons. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. 33 λεπτά μετά τις 9. Είναι Τετάρτη 22 Ιουλίου, μες στην καρδιά του καλοκαιριού. Μας στέλνετε ωραία μηνύματα, ωραίες φωτογραφίες. Μου λέτε δυστυχώς ότι υπάρχουν περιοχές στην Αθήνα που δεν έχουν ρεύμα. Εδώ σήμερα, εδώ και πάρα πολλές ώρες, υπήρχαν περιοχές και στο κέντρο της Αθήνας που δεν είχαν ρεύμα. Στο κέντρο της Αθήνας τώρα λέγανε για το Πικέρμι, για την Γκάζα, για τα γλυκά νερά, για τη Λούτσα, το ότι δεν είχε ρεύμα. Δυστυχώς υπάρχει ένα πρόβλημα αυτές τις μέρες και είναι όχι φυσιολογικό, είναι επειδή έχουμε ιδιαίτερες καταναλώσεις αυτή τη στιγμή. Διαβάζω και στο Air News ότι έχει διαδοχικές διακοπές και στη Σαλαμίνα και στο Γέρακα και στον Οροπό και στο Χαλκούτσι και στο Καλάμο. Είναι απόλυτα λογικό, φίλες και φίλοι, και λέω λογικό για τα ελληνικά δεδομένα. Κανονικά θα έπρεπε να κόβεται το ρεύμα πουθενά, αλλά από την ώρα που έχουμε υπερκατανάλωση αυτή τη στιγμή και δουλεύουν εκατοντάδες χιλιάδες κλιματιστικά, γιατί δυστυχώς η ζέστη είναι μεγάλη, συμβαίνουν και διακοπές ρεύματος. Τι να πω, μακάρι να μην υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πρόβλημα υγείας και χρειάζονται αυτή τη στιγμή τους δροσερούς χώρους. Μακάρι να διορθωθεί οτιδήποτε. Όσοι είστε πάντως συντονισμένοι εδώ με τον κόσμο, ακούτε τις ωραίτερες μουσικές. Προσπαθούμε να κρατήσουμε λίγο δροσιά, τουλάχιστον μέσα στη ζέστη αυτού του καλοκαιρινού ιουλιάτικου βραδιού. Καλοκαιρινής βραδιάς. Έτσι να μας δροσίσει ο Prince Fatty. Prince Fatty και Fever.

Let Me Be, Misunderstood. Αυτός είναι ο Eric Burdon από το 2004 και την reggae version ενός τραγουδιού που έχει γίνει φυσικά σημαία για τους Animals αλλά και για τον Eric Burdon. Όταν είχε έρθει εδώ, το έχουμε ξαναπεί αυτό, όταν είχε έρθει εδώ ο Eric Burdon στο στούντιο και ήταν καλεσμένος πριν από πολλά χρόνια όταν είχε τραγουδήσει στο Ηρώδιο, δεν το θυμόταν καν, είχε ρωτήσει τους ηχολήπτες και τους τεχνικούς πότε είχε ηχογραφηθεί αυτή η version, δεν το θυμότανε. Και είναι απόλυτα φυσιολογικό, έτσι, όταν έχεις κάνει 500, 1000, 2000 version και το έχεις τραγουδήσει και άλλες τόσες φορές live ένα τραγούδι, δεν είναι απαραίτητο να θυμάσαι πότε και σε ποια version έχει βγει και πότε έχει κυκλοφορήσει. Ο καλλιτέχνης θυμάται τις μεγάλες ηχογραφήσεις, τις βασικές ηχογραφήσεις. Τώρα τα alternative, όλα τα υπόλοιπα takes μπορεί φυσικά και να μην τα θυμάται. Το Don't Let Me Be Misunderstood, λοιπόν, στη reggae version, ο Eric Burdon εδώ στο στούντιο μας είπε ότι δεν θυμόταν πότε το ηχογράφησε. Στην ουσία όμως την πράξη το ηχογράφησε το 2004. Και αυτή είναι η Μάνη. Διασκευάζει Jasmine Sullivan. Και Bust Your Windows. Είστε πάντα συντονισμένοι στον κόσμο σε 93,6. Πολλούς χαιρετισμούς στη Θεσσαλονίκη. Πολλούς χαιρετισμούς στη Λάρισα που μας λέτε ότι έπιασε ένα μπουρίνι. Στην Κέρκυρα έπιασε βροχή. Θέλει λίγο προσοχή αυτά τα μπουρίνια τέτοιες ώρες.

Λοιπόν, αυτή είναι η Coral, φίλες και φίλοι, η Coral και το Oceans Apart. Ήταν το πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, για τα καλά σας λόγια και για τα μηνύματά σας. Να είστε όλοι καλά, ευχαριστώ πολύ και τον Μπάμπη Δούκαρο που ήταν στον ήχο. Μου είπατε ότι σας άρεσαν όλα αυτά που λέγαμε για τον Χιώτη, για την Αμερική, για την Μέρι Λίντα και για την χρυσή δεκαετία του 60, που τελικά χρυσή ήταν η δεκαετία του 60 σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου και στην Ελλάδα. Αλλάξαν πολλά πράγματα, αλλάξαν οι ισορροπίες, αλλάξαν οι μουσικές, αλλάξαν τα είδη, αλλάξαν αν θέλετε και οι συνήθειες πολλών ανθρώπων, και αυτό φάνηκε και σε πολιτικό και σε κοινωνικό επίπεδο. Και τελικά το βλέπουμε τώρα, όταν η ιστορία μας το δείχνει μετά από 50, μετά από 60 και μετά από 70 χρόνια. Λοιπόν, σας αφήνω σήμερα με τον John Miles και το Stranger in the City. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη για να σας βάλει τις δικές της μουσικές επιλογές μέχρι το ρολόι να δείξει 12. 12 με 2 η Δήμητρα Κακαουνάκη, και ο κόσμος όπως πάντα είναι από νωρίς το πρωί πάντα ζωντανός. Πάμε. Στο edit του Πιλούσκη, Stranger in the City. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1977. Πέρασε πάρα πολύ καιρός. Το έκανε έντι το Πιλούσκι το 2005 ή το 2006, αν δεν κάνω λάθος. Και ξαναήρθε για άλλη μια φορά στην επιφάνεια. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά και να προσέχετε. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελανσί και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος, με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
5: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
6: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

said ever was, the limit that never was.

0: 93,6.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
3: Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου.
3: Στο νησί της Πάτμου.
2: Από 16 μέχρι 24 Ιουλίου επιστρέφουμε. Επαιτειακά.
3: 9 ημέρες με πρεμιέρες.
2: Παράλληλα προγράμματα.
3: Εκδηλώσεις και πάρτι.
2: Δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ.
3: Είναι το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου. Είναι το καλοκαίρι.
2: Όπως το ζει το σινεμά.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
4: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
5: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάντος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
7: Attention please, attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

Εδώ τα παιδιά έρχονται από τη Μελβούρνη, από την Αυστραλία μεριά. Ο Γιούρι Παυλίνοφ, ο οποίος παίζει μπάσο στους Μπαμπούς, πίσω στο 2021 και κατά τη διάρκεια του COVID, φτιάχνει τους Traffic και βγάζει δύο συγκλάκια 45'άρια, Beat It και Thriller. Με αυτό σας καλωσορίζω στον Νίκο μας, στον κόσμο μας, στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς, να διακτιμιστούμε σε όλο τον κόσμο. Από τη Μελβούρνη, όμορφα και ωραία, σας παίρνω και πάμε προς Σιγκαπούρη μεριά να συναντήσουμε τους Crybo τύπους, οι οποίοι αγάπησαν την funk και έφτιαξαν μια εταιρεία ακριβώς για να ηχογραφήσουν τις μουσικές τους. Την είπαν Crybo Records και από εκεί αντλούμε αυτά τα φαντασμαγορικά funky άσματα. Nelayan at Six είναι το κομμάτι που μόλις κυκλοφόρησε και εννοείται είμαστε εδώ να το παίξουμε.

www.cosmosradio.gr και από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Το Alter Echo, Air Echo ανοιχτό και on demand. Και ο Gitkin να κατεβαίνει από το βορρά, τώρα που όλα έρχονται σε μια συμφωνία, και να πηγαίνει προς τον νότο όπου η αναρχία κυριαρχεί. Alter Echo και το κομμάτι του που κρύβεται στην καινούργια του δουλειά.

συνεχίζουμε στην επόμενη ανεξάρτητη εταιρεία που κρύβεται στο Λονδίνο, η Village Live Records. Εδώ ηχογραφούν τον Ντέλου Κάναμ. Μαφάρο είναι το κομμάτι που καταφθάνει.

Επιστρέφουμε στη γειτονιά μας να συναντήσουμε απλώς τον Glenn Miskin που βρίσκεται μακριά από το σπίτι του. Long Way Home, το κομμάτι από την καινούργια του δουλειά.

Στην Καλιφόρνια θα σταθούμε λίγο με τον Chris Lujan, ο οποίος έρχεται με ένα ice cold κομμάτι, ό,τι ακριβώς χρειαζόμαστε. Fraternity Remix, και εδώ είμαστε ακριβώς στο West Coast μαζί με αυτόν.

Για λίγο χιούμορ ήρθαμε. Με jazz, psychedelic, reggae sounds θα φύγουμε. Good Humor Man είναι το κομμάτι που καταφθάνει από τους The Jukes, οι οποίοι ηχογραφούν πού αλλού, στο Λονδινάκι.

Λούσα Ρόουζ είναι μια γενναία γυναίκα που εδώ και χρόνια προσπαθεί να πει μέσα από τις μουσικές της όλα αυτά που της συμβαίνουν. Η Καλύψο Ρόουζ εδώ πίσω στο 2018 αποφασίζει να ασχοληθεί με διάφορα κομμάτια που αγάπησε, μεταξύ άλλων και αυτό εδώ.

φτάνουμε στη Γιούθη, η οποία ζει στην Ισπανία μεριά και φτιάχνει groove από τα μπαμπού που φυτεύει. Εδώ το κομμάτι της έρχεται με τίτλο Bamboo Groove.

Νομίζω πως μπορούμε να αφαιθούμε σε αυτόν τον τρυφερό Τζεου Τζο, ο οποίος έρχεται να πλαισιώσει το κουιντέτο του Φλωριάν Πελιζιέ, ο οποίος ηχογραφεί στην Hot Casa Records με έδρα το Παρίσι. Τι ηχογραφεί? Αφρο Soul, Tropical, Funky μουσικές, σαν αυτές που φτιάχνει αυτή η εταιρεία. Ου σε κι σε, το κομμάτι.

Τώρα πώς βρεθήκαμε με αυτή τη συλλογή Living in the Streets να αντλούμε το Use Me διαχειρός Isaac Hayes, αυτό δεν το ξέρει κανείς.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
0: Κόσμος Radio.gr.

Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς με τα καινούργια μας τα τραγουδάκια. Ο Νικόδημος έρχεται με την Απέλικα, ρεμιξάρουν αυτό το Disco Star, το οποίο και ανοίγει τη δεύτερη ωρίτσα μας. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαδρομές μας, στις διαφορετικές εκδοχές μας.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου, Δημητράκα Καουνάκη όλα τα υπόλοιπα. Me and You είναι το κομμάτι που φέρνει ο Μπονόμπο μόλις το ηχογράφησε.

Οι Λιμινάνας πάλι φτιάχνουν σωτηρίες για τους ανθρώπους μέσα από τις μουσικές τους. Να είναι ικανοί. Salvation το κομμάτι.

Να σας ευχαριστήσω όλους για την παρέα, για την επικοινωνία, για την ακρόαση. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο τα μεσάνυχτα στον Νίκο που αντέχει στον κόσμο μας. Γεια! Listen to the rhythm, listen to the rhyme, listen to the clock tick tock, the hands of time ticking, talking, constantly revolving. Listen to the problems of the world that needs solving. Listen to the child crying in the crib, and listen to the sick act that the daddy did. See, daddy turned his back on all of his responsibilities.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
4: Κόσμος Radio.gr.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.